παρακαλώ. Κατάλαβέ με, δεν έχω περιθώριο. Κατάλαβέ με, τι να κάνω,

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με, κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με, ας αγαπήσω

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έκανα από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδής αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ και που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκίδας. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 20. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης, 4 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα. Εδώ και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6, στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Σας καλημερίζουμε, μας καλημερίζετε και σας ενημερώνουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, για όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα. Με όλη λοιπόν την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και όπως πάντα με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην Ελλάδα και τον κόσμο, ξεκινάμε την ημέρα μας για να έχουμε την καλύτερη και περαιτέρω ενημέρωση. Όλα αυτά για τα οποία καθημερινά οι συναδέλφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου, είμαστε εδώ έτσι ώστε να έχετε και εσείς, επαναλαμβάνουμε, το τι πρέπει για να γνωρίζεστε στην έναρξη του νέου σας πρωινού. Και το νέο πρωινό ξεκινάει μαζί μας, όπως πάντα, και συνδεόμεθα, είτε βρίσκεστε εδώ στην Αττική, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και βεβαίως και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου συνδεόμεθα μέσω διαδικτύου και ακουγόμαστε και προφανώς μηδενίζονται και εκμηδενίζονται οι αποστάσεις και αποτελούμε και συνδιαμορφώνουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Και ευθύνεται για την καλύτερη παιδότητα που έχουμε φτάσει στα δικά σας τα αυτιά, για όλα και όλα ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν κάτι συμβαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και όχι μόνο δρόμους, είμαστε εδώ και καταγράφουμε τα τηλεφωνήματά σας. Πρωτίστως ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-4800-170-174 και βεβαίως εμείς διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα που έρχονται μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ στο στούντιο μας και διαβάζουμε την όλους εσάς που είστε εκτός ραδιοφωνικού θαλάμου και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλή σας μέρα και πάλι. Στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων, έχουμε καταρχάς το Ισραήλ και τον Λίβανο που συμφώνησαν σε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχουμε να συζητήσουμε και πολλά τα οποία έρχονται με αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε αισιοδοξία του κ. Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Εντός ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίζεται με δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματευτές και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν σχετικά έγγραφα. Αυτό επίσης το οποίο έχει να κάνει και έχουμε στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων εκεί για τον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, να σας πούμε, και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους χειρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιριστικό πύραυλο. Επίσης, μεγάλη είδηση και έρχεται και πάλι από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ. Τη σαφή και σαφέστατη θέση ότι δεν υφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 διατύπωσε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρος τρόπος, εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Μάρκο Ρούμπιο, λαμβάνοντας και πολύ μεγάλες αποστάσεις από τις απόψεις που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο κ. Τόμ Μπάρακ. Καταθέτοντας λοιπόν ενώπιον της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει δυνατότητα στην Τουρκία να λάβει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αεροπορικών, αντιαεροπορικών, με συγχωρείτε, συστημάτων S-400 που έχει ήδη προμηθευτεί η Άγκυρα. Απόλυτο και ξεκάθαρο το μήνυμα του κυρίου Ρούμπιο. Από την άλλη, έχουμε την απόλυτη και ξεκάθαρη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει να κάνει και με εμάς, εδώ με την χώρα μας, όπου αφαίρεσε επισήμως την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας έτσι το οριστικό τέλος της 16ετούς. Πέρασαν ό,τι 16 χρόνια και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι συζητάνε με ΛΑΣ, με ένα λάμδα, όπως λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης με έναν Ι. Ο κ. Τσακαλώτος, δανείζω με την ΑΤΑΚΑ τον κ. Τσακαλώτο χθες στην ΕΡΤ, να ζητήσουν ξανά την διακυβέρνηση της χώρας. 16ετής περίοδος
ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την μείωση του δημοσιονομικού και του δημοσίου χρέους αναμένεται να πέσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 140,7% το 2026. Με την εκθέση αυτή θα ακούσουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος χθες από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Φιλιτζάνη ανέλησε τα ζητήματα αυτά. Η Κομισιόν με αυτή την ανακοίνωση αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων της συνοχής. Έχουμε βεβαίως αναμενόμενο την δήλωση του Πρωθυπουργού, ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες τις εργασίες αλλά και ατομική ευημερία. Σημαντικές ειδήσεις, θα τις ακούσουμε όλες και θα αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Από την άλλη, σημειώστε και αυτό, μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης και μιλάμε για την ατμομηχανή ως χώρα οικονομία της Ευρώπης. Η Γερμανία απέτυχε να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η χώρα αυτή, καθώς στη σχετική ψηφοφορία ήρθε τρίτη πίσω από την Αυστρία και την Πορτογαλία. Έχουμε ψηφοφορία για την ηγεσία του Αριού Πάγου. Οι ψηφοφορίες των ανώτατων δικαστικών. Πρώτος για τη θέση του εισαγγελέα αναδείχθηκε ο κύριος Μπακέλλας. 18 ψήφοι από εισαγγελείς, 70 απεροπαγίτες. Και για την προεδρία του Αριού Πάγου, αντιπρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος με 58 ψήφους. Με βάση το νέο νόμο, η λίστα των υποψηφίων θα κρυθεί από την Βουλή, ενώ την τελική απόφαση για την ηγεσία του Αριού Πάγου θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλη απώλεια βεβαίως η ανακοίνωση του θανάτου αλλά και της κηδείας. Αυτή ήταν και η επιθυμία του να γίνει γνωστό μετά και την ταφή του. Το φευγιό του Άγγελου Αντωνόπουλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, πλήρης ημερών, με συγγενείς και φίλους να τον χαιρετούν εχθές στο κημητήριο της Κάρης του. Από την άλλη βεβαίως ένας πολύ πολύ σπουδαίος ηθοποιός, την ίδια ώρα εχθές φίλοι, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι της Κορινθίας, ενώ με τον Παγιαννάκο κάθεσε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι μία ανάσα, εσύ και εγώ δεν είμαστε σίγουρα, από το να αγγίξει η περιουσία του κύριου Μάσκ το 1 τρισεκατομμύριο. Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος θα είναι στον κόσμο. Κάπως έτσι και με τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών για το μπάσκετ. Έτσι ας πούμε είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων έτσι όπως καταγράφεται και έτσι όπως την έχουμε εδώ εμείς ετοιμάσει για να σας την παρουσιάσουμε. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις, σε τίτλους, στους κυριότερους τίτλους όπως έχει μεληθεί η Μαρία Γιώργαρ και συνέχεια η ακρόαση βεβαίως όλων των ρεπορτάζ και φυσικά και πρώτα απ' όλα και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη ακατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό την Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή και η χειρία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει το στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας έτσι το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πάντως σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και από το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, όμως δηλώνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, προτού προσθέσει όμως μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο.
Όσον αφορά τώρα τον πλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και για τις ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Αντιλαμβάνω του τώρα, ο υπουργό εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αργάτσι, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αχμαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφέ τη Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί η πρόοδο διαπραγματεύση. Τότε αντιπροσώπων ανέκρινε κείμενο το οποίο διατάζει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε την χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους των 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Ο ίδιος Αμερικανός Πρόεδρος πάντως ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξύλωσμα της κρίσης, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, ανέφερε με δική του ανάρτηση ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα προκαλούν τα δύο νέα κόμματα, Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, το πολιτικό το οποίο αλλάζει τον χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς με καθημερινές παραιτήσεις προσώπων από τους υπάρχοντες σχηματισμούς, ενώ κρίσιμη θεωρείται η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, που με δύο νέες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τρίτο στην εκτίμηση και στην πρόθεση και προτίμηση των πολιτών, στον απόϊχο δηλώσεων του κ. Δούκα, μιλούν για άστοχη αλλά και άκερη παρέμβαση. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας εχθές στον Αντένα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβήσει στη δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις. Για το νέο πολιτικό εγχείρημα, το Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσακαλώτος μίλησε χθες στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι καταρχάς δεν είναι συμπαράταξη. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι, αυτές τις πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνουν και να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτό δεν θα το απέρριπτα, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσακαλώτος, αλλά αυτό δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από εχθές αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αχαρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Στη Δίκυλη Κερίδιο, που όπως γνωρίζετε εδώ μέσα από τον Sky ακούτε τις εξελίξεις. Δεκτό λοιπόν έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυροι στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα, να θυμίσουμε, το θανασίμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες θέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν οι τρεις αυτοί προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν.
Να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να καταθέσουν οι δύο από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, εκτιμώντας ότι από τις προανακριτικές καταθέσεις τους δεν προκύπτουν ενδείξεις συμμετοχής τους σε αξιόπινες πράξεις που εξετάζονται. Για τον τρίτο μάρτυρα, ωστόσο, έχει ζητήσει να προηγηθεί δικαστικός έλεγχος προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως η ιδιότητά του. Η ακροαματική διαδικασία, να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής εχθές Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για εφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς που συντηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών ως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως και 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Αναρτήθηκαν στο ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες αλλά και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Πούμε ότι με την ένταξή του στο σχετικό πρόγραμμα και το εν λόγω πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης τους. Η Γερμανία τώρα απέτυχε χθες να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Σε βασική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν τη γερμανική υποψηφιότητα για την εκλογή, απαιτώνται πλειοψηφία 2 τρίτων των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στην χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ανταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από Ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προστατευμένης από τη Ρωσία Κριμαίας, δήλωσε τα ξημέρωματα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνητής της περιοχής. Ο Elon Musk βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Η αξία της περιουσίας του αγγίζει 970 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιο του στη SpaceX αποτιμάται στα 538 δισεκατομμύρια δολάρια και στην Tesla 167 δισεκατομμύρια. Ο Musk ίδρυσε την πρώτη εταιρεία του, να θυμίσουμε, πριν από 31 χρόνια και από τότε κερδίζει.

0: Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και ξεκινάμε με την παράθεση των ρεπορτάζ και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Φυσικά με όλα αυτά που έχουμε και ξεκινάμε από τα θέματα τα που έχουν να κάνουν με την ελληνική υπόθεση. Και μιλάμε φυσικά για την απόφαση χθες και την ανακοίνωση ότι την σαφή θέση ότι δεν υφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν χθες από τον Χρυσόδουλο Θανασάτο από τη Νέα Υόρκη.
1: Απαντώντας σχετική ερώτηση της ομογενούς βουλευτή την Αστάιτους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Θα βρίσκεται, όπως είπαμε, ο κύριος Τραμπ στην Άγκυρα, έτσι ώστε να είναι στις διεργασίες σε όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτόν τον μήνα. Οπότε λοιπόν και εκεί περιμένουμε και σχετικές αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, στην άλλη μεγάλη είδηση της νύχτας, εδώ τα ξημεράματα, έχουμε πλέον την συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου στην ανανέωση της έθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία μιας σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές Χεζμπολά, ανακοίνωσε χθες το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όλα αυτά εδώ, τα ξημερώματα. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική Διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν πάντα από αμερικανική σκέπη στις 22 του μηνός με σκοπό την επιτεύξη μιας συνολικής συμφωνίας. Μερώντας εξελίξεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε και δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Αμερικής. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδο διαπραγματεύσεις με τον Ιράν ακόμη και εντός Σαββατοκύριακου. Μπορεί όμως και να μην συμβεί, λέει ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκό Οίκο, προτού όμως προσθέσει ότι μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τώρα τον πλουτισμένο ουράνιο, επαναλαμβάνει και χθες, το είπε ακόμη μια φορά, ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εξελίξεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναστάτωση που έχουμε εδώ και πάρα πολύ.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχυδιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυραυλούς. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος των F-35.

Δεν παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει. Το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, 5η, 4 Ιουνίου 2026, Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδερφών του Λαζάρου, Ανατολή του Ηλίου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 43 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 έχουμε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφει τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στην Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίες μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχου της ελληνικότητας της νήσου της Γάβδου. Το 2017 ο Παπαγιαννάκου, η Γενόπηδη, με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Σαν σήμερα το 1694 γεννιέται ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας. Το 1929 σαν σήμερα γεννιέται ο Κάρλος Παπούλιας, ενώ το 1975 σαν σήμερα γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί. Σαν σήμερα το 1899 θέλει τη ζωή ο Μπελτράμι, Ιταλός μαθηματικός και διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων. Σταθερής καμπυλότητας θεωρεί το πρόδρομο της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ενώ σαν σήμερα ένα από τα πραγματικά μεγάλα ιερά τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου και με καριέρα και στην τηλεόραση φεύγει από τη ζωή. Αποχαιρετάμε σαν σήμερα το 2001 τον μεγάλο Ντίνο Ηλιόπουλο.
1: Σας παρακαλώ, με τρομάξατε κύριε. Τι σοϊ αστεία αυτά μεταξύ αγνώστων.
2: Μήπως σας λένε Ντίνο.
1: Με λένε,
2: Όχι, ας πούμε, σας λένε Ντίνο.
3: Θα μπορούσα να δω τα φέτα σας.
1: Αναγκριζούλα, επιτρέψτε μου εσείς τι πω. Θόδωρος Πάρλας. Γνωστός στο Σπάρλας, ο ψεύταρος ή ψευτοθόδωρος.
4: Από τσιγάρα γι' αυτό σπάς.
1: Δεν έχω πάρα πολύ, μου δίνει.
4: Τσιγάρα θέλεις, να σου δώσω εγώ. Έχεις ένα τσιγάρο, όχι, πάρε. Δώσε.
5: Θες και ποτιά.
1: Κοιτάξτε, βάζω τα σπίρτα. Βάζετε το σιγά. Καφέζετε.
2: Όχι, ευχαριστώ.
1: Καλύτερα δεν έχω.
2: Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια. Εγώ δεν το κουνάω.
1: Εδώ με. Εσύ είσαι πίτσα.
2: Με κοιτάζει με ένα μάτι.
1: Είναι μονόφθαλμος. Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν αντέχει σε αυτό καμία γυναίκα.

0: Επίσης, είδατε πώς τα φέρνει η μέρα σας σήμερα. Θυμόμαστε ότι μετά από κάποια χρόνια, το 2007 για την ακρίβεια, αποχαιρετούμε επίσης έναν από τους πολύ πολύ μεγάλους επίσης ηθοποιούς και του κινηματογράφου και του θεάτρου και της επιθεώρησης που χάρισε πραγματικά στιγμές γέλιου και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Όνειρο, χάρμα, μαγεία. Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό. Είναι αριστουργήματα.
2: Άλλο.
3: Δεν φαίνομαι.
1: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια. Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito. Ω, μαμαμία. Δικό σας για πάντα.

Όχι, να έρθετε. Καλύτερα να σας πω και να έρθετε.

ρυθμούς θα χορεύεις, Θεοδόσης. Έτσι σε βλέπω τώρα, έτσι καθώς κατεβαίνεις τον Κηφισό. Καλό, ο Γιάννης του αρέσει και πάρα πολύ. Ο Μπρους και στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Άνης Γιώγα. Καλό πρωινό, Παναγιώτη Σταθή. Νίκος Υποφάντης, βεβαίως. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένο. Σήμερα λοιπόν το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική τον 7ο άλμπουμ του Μπρους Σπρίγκστιν, που περιέχει βεβαίως το τραγούδι το οποίο ακούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, καλή δύναμη.

μουσική και με τον Bruce Springsteen. Θα γυρίσουμε λίγο, μια που είχαμε και τις δύο αυτές επαιτίους, τόσο του Ντίνι Ιουλίου και του Σωτήρη Μουστάκα, σαν σήμερα το 2001 και το 2007 αντιστοίχως. Να σας υπενθυμίσω εγώ ότι μπορείτε ακόμη και τώρα μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και βεβαίως μέσω του more.com να κλείσετε την θέση σας για την πολύ ωραία παράσταση, την νέα παράσταση αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα του Μιχάλη Ρέπε και του Θανάση Παπαθανασίου. Ένα πολύ ωραίο musical, μια πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει. Το Αγοριό Απέναντι είναι ο τίτλος και το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσφέρει θέσεις δωρεάν εντελώς για την παράσταση, η οποία είναι αύριο Παρασκευή, Σάββατο, αλλά και Πέμπτη, 11 μηνός. Μπείτε τώρα, κλείστε τη θέση σας, διότι πραγματικά θα πέρασετε υπέροχα στο θέατρο Άλσο, στο κέντρο της Αθήνας. Μια χαρά μέσα στο πεδίο του Άρεως. Και από τον Μπρους, σαν σήμερα επίσης, το 1984, ίδια χρονιά, η γιαγιά της Ροκ. Η γιαγιά της Ροκ κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single της What Love Got To Do.

0: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο Σκάρλο, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους και στις μετακινήσεις σου. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσή από την Αυστραλία και την Καγκούρο χώρα, καλό πρωινό, επιτέλους λέει η Ελλάδα εκτός επιτήρησης, μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης και μπράβο και σε εμάς, σε όλο τον ελληνικό λαό, όπου όλα αυτά τα ζούμε αυτά, τα τελευταία 16-20 χρόνια για την ακρίβεια και στρογγυλά να το κάνουμε. Τα Καρδολαγωνίση, καλημέρα, καλό πρωινό, ναι, ο κύριος λέει τρίλιονερ, ο κύριος λέει, είπαμε ο κύριος Elon Musk, 992 παρακαλώ δολάρια το δευτερόλεπτο βγάζει ο κύριος Τραμπ, κύριος Μάσκ, δεν μπορεί να πάει κάπου παρατήρητος, να πει μια μπυρίτσα όπως μπορούμε εμείς. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. Ενώ θυμίζει ότι πραγματικά ναι και όντως έχει δίκιο Τάκης, ότι ο Ντίνος Ηλιούπολος ήταν πραγματικά και πολύ καλός χορευτής, ήταν ο Φρεντ Αστέρ της Ελλάδος. Έχεις δίκιο αγαπητέ Τάκη, και εδώ να υπενθυμίσω και Τάκη, νομίζω ότι θα σε δούμε και φέτος, όπως και πάρα πολύ κόσμο, στο καθημερινό ραντεβού, καθιερωμένο ραντεβού, κάθε Σεπτέμβριο στην μεγάλη συναυλία στο Μουσικό Γεγονός Χρονιάς, το οποίο δημιουργεί και φέρνει σε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και εις πέρας το όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Παναθηναϊκό Καλαμαρών Στάδιο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Γαλάνη, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου, έρχονται πολλοί άλλοι ακόμη τραγουδιστές. Θα τραγουδήσουν για όλους εμάς σε μια πραγματικά μαγική βραδιά. 14 Σεπτεμβρίου κλείνουμε τώρα τα εισιτήριά μας μέσω ticketmaster.gr αλλά και το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όπως πάντα, τα έσοδα από αυτήν και από αυτή τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πάνε για την αγορά των τερλίων και ευαίως για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και με τη δυνατά Ρνέρ θα πάμε στην είδηση αυτή που έρχεται και κάνει την Ελλάδα περήφανος και όλους εμάς για τους δικούς μας αγώνες, για τις δικές μας περικοπές, για τις δικές μας καθημερινές δυσκολίες που φέραμε εις πέρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και το επίσημο τέλος από κάθε επιτήρηση. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές αλλά και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Την ίδια ώρα έχουμε και την Ευρωπαϊκή και την Κομισιόν μάλλον να ενεργοποιεί την ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο ειδήσεις γύρω από την οικονομία που αφορούν και την χώρα μας, ανακοίνωσε χθες την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας έτσι την εφαρμογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Πάμε να ακούσουμε για όλα αυτά την χθεσινή ανταπόκριση και βεβαίως ρεπορτάζ από τον Νίκο Φιλιππίδη.
1: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
2: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
1: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους, προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα, η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Τα ζητήματα αυτά, τα οποία εμπλέκονται και ενέχονται και στο δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά και βεβαίως Τουρκετζίαν, για αυτή την μεγάλη επίσης επιτυχία της Ελλάδος, μετά από πολύ πολύ αγώνα και κόπο, ξεκινώντας από τον Άδωνη Γεωργιάδη και καταλήγοντας τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο του, εδώ 9 με 10 στο κεντρικό ραδιοθέλαμα του Sky, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, και φυσικά για όλο το πολιτικό σκηνικό, και αν το γνωρίζει κιόλας, χρόνια στον χώρο των ερευνών και των δημοσκοπήσεων, με τον Άρη Πολτζέστε, σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα 9 με 10. Στα εσωτερικά θα πάμε και σε αυτά τα οποία προκαλούν οι δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη δει το φως δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα αλλά και την προηγούμενη. Νότιο Όρθιος, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι συνεχίζουν οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού. Οι μηχανισμοί των επιτελείων είναι σε ένα βρασμό, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν και τα σοκομματικά ζητήματα. Και πάμε στο Πασόκ πρώτα, όπου οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, καθώς το φέρουν τρίτο τέταρτο, έτσι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της στιγμής που δημοσιεύουν οι σχετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχουμε όμως και τις δηλώσεις του κυρίου Χαριδούκα, που είναι εκτός γραμμής, περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου όλα αυτά έρχονται και θολώνουν το μήνυμα το οποίο προσπαθεί να εκπέμψει το Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
2: Με κινουμενία άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημεία επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το δήμαρχο της Αθήνας.
3: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Ζούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να το συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
4: Η συζήτηση για τον κύριο Ζούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
5: Αυτές είναι υποθέσεις που είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Ζούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα, και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Την πρόταση Ζούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
6: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του Πασόκ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
2: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη βεντετά Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα, που απειλεί να διαλύσει το Πασόκ.
7: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
8: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ένα τραπέζι όλη την ώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
9: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Και θέλω να του ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι ειδικά και για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
10: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
2: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Θα ανεδριάσει χθες, όχι, δεν είναι εντάξει νότι μου, ήταν σαν ανεδριάσει χθες. Αλλά έχουμε Δούκα, ο οποίος Δούκας έχει βγει, έχει πει και αν έχει πει και τι δεν έχει πει, έχει βάλει τον κύριο Βαρδακαστάνη τώρα, το γραμματέα, να μιλήσει, να κάνει δηλώσεις. Τα υπόλοιπα στελέχη, τι να πούνε και πώς να το πούνε. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν το, θέλει λίγο να πάρει μια απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολύ λογικό να θέλει να πάρει απόσταση από αυτά τα οποία του βγήκε ξαφνικά στο μεϊντάνι ο κύριος Δούκας και πάλι. Όλα αυτά βεβαίως τα ζητήματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα να πούμε καλημέρα στον Τύρι από τα Μελίσια, καλημέρα στον Αντώνη Βαλακούτη, καλημέρα Στέφανο από το Γέρακα, στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη και στο Σπύρο από το Βοτανικό. Την ίδια ώρα να πάμε τώρα και στα ζητήματα της κεντροαριστεράς. Παγιαννάκο, πάλι με Δέσσα Βαλεπάκη, διότι και εκεί μήλος τα πράγματα, κακός χαμός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
11: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
12: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένες.
13: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ναι, υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια και μεταχειρίσεις.
2: Η Νέα Αριστερά, μετά την αποχώρηση των 7, πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
14: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
2: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
15: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
2: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών, με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
16: Όταν άκουσε το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
17: Τέλειο.
16: Ήταν και ο Πούλας στην Ελλάς.
17: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφηση.
2: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Επίσης, αν η κυρία Καριστιανού θέλει να μάθει τα οικονομικά της κυβέρνησης, προϋπολογισμός βεβαίως υπάρχει, κατευθεί, φαντάζομαι στελέχη της από το κόμμα της μπορούν να μπουν να δουν τον προϋπολογισμό της, του μεγάλου Μαξίμου, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, και εκεί θα διηγηθεί να το ρωτήσει τα οικονομικά του Μαξίμου. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Από εκεί πέρα τώρα, αν θα κάνει debate μαζί σας ο Πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο θεσμικό ρόλο ως μη κόμμα εντός του κοινοβουλίου. Όλα αυτά πάντως βεβαίως μένει στον ίδιο και σε εσάς. Πάμε τώρα στην Μαρία Τσιλινίκου, διότι όπως γνωρίζαμε και μάθαμε χθες δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της κυρίας Ζοχιού, κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδος για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
18: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο ότι θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
0: Τώρα, η Γερμανία πέτυχε χθες Τετάρτη να εξασφαλίσει τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Στην Εθνική Ψηφοφορία Γενικής Ένωσης των ΗΕ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πάμε να ακούσουμε την αρχισυντάκτρια της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη.
19: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
4: Γιατί
19: σε μια
4: έκανε,
19: στιγμή
4: Δημήτρα.
19: Που το Βερολίνο διεκδικεί, το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
0: Κλείσουμε το ρεπορτάζ με την υπόθεση στην δίκη Λιγκερίδη. Στη δίκη λοιπόν για τα επεισόδια του Ρέντι, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταδέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
20: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του τριμελούς αφετείου κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
21: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
22: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
20: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
23: Τα είπατε ή όχι, κύριε? Στην κατάθεσή σας, τη διαβάσατε μετά?
24: Δεν θυμάμαι.
23: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο? Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε τρία χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
25: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
26: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους γιατί φοβούνται.
21: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
20: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
21: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν σε πικέ.
1: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
0: Αυτά λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, τα οποία παρουσιάσαμε και θέσαμε εδώ υπόψη σας όλη την επικαιρότητα. 15 Ιουνίου τώρα, παρακαλώ προσέξτε, πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως οστοποίησε χθες ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για εφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα άνοιξε η πλατφόρμα Dandades, Γιώργο Ψάλτη, Dandades.gov.gr. Προσφέρεις για τις αιτήσεις στην δράση Νταντάδες Γειτονιάς, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση. Θα πας με τον Άρη μαζί, yeah. Έως 500 ευρώ ο σκύλος ο Άρης, για υπηρεσίες το κόκκιρ, κατοικοφροντίδες. Και τέλος, να ξέρετε ότι έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για εσάς που έχετε υποβάλει αιτήσεις για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίες 18 έως 29 ετών. Μαρία Γεωργάρη, εντός ραδιοφωνικού θαλάμου, δελτίο ειδήσεων των 6, αμέσως μετά.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στις 6 με τη Μαρία Γεωργαρή. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανάμεσα στα θύματα και ένας διασώστης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσα Ραχτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα και ανταλλάξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σιφά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

πάρε χαμπάρι το μήνυμα. Στα νησιά είμαστε, έτσι δεν είμαστε εδώ. Τύπη είμαστε εδώ. Επί τη ουσία τώρα μπήκε και ο μήνα. Αϊ, βρέστε μα, αϊ, ψάξτε μα. Που είμαστε στην Ικαρία τώρα, στον Ικαριώτικο γυρενότη μα. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ορχιστρικό, μια χαρά πάει. Εκεί είναι που ζουν 350 χρόνια. Σοβαρά. Κάτι είχα διαβάσει προσφάτως για την, γιατί λέει καταφέρνουν οι Ικαριώτες. Αλλά θα μου πεις, θες να ζήσεις ψάλλει 100 τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, γλυκιά η ζωή, αδέρφια. Γλυκιά η ζωή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 35 άρια χθες τυπήσαμε. Από ό,τι βλέπω στα στοιχεία που δίνει το Μετεό, 35 και 2 λέει στον Τύρναβο, δένδρα Τυρνάβου, ίδια θερμοκρασία και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυλίδα 34 και 6. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όπως λέει και η κυρία Σούζη, τα ακούσατε νωρίτερα, μπορεί και να ρίξει καμιά μπόρα σήμερα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα της αστάθειας? Μας κυνηγάει η αστάθεια από πίσω. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Επέστρεψε μετά από 18,5 χρόνια ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε στήσει σκηνή σε παραλία. Δεν έφυγε από εκεί με τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Θυμίζω σήμερα έχουμε ρίζο. Άρα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της σελίδας μας skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, κάνετε τα δέοντα. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για να τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου εκεί στις 8 παρά 4. Από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, δόξα το μεγάλο δύναμο, πάλι επικαιρότητα πολύ πλούσια σήμερα. Πράγματα και θάματα. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα και με την Τουρκία και τα F-35 κλπ. Αλλά το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Λέει, τα είπε ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο λέει θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζω διάφορα αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί λέει με τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, θα είναι το επόμενο δίδυμο, λέει, των Ρεπουμπλικανών ή τέλος πάντων των Τραμπικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα της θητείας, βέβαια, τον Νοέμβριο είχαμε τώρα και τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα κομμάτι τα οποία γίνανε χθες. Ετοιμάζονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εντωμεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, επανέρχεται, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, για τους δασμούς. Διότι δεν πέτυχε, λέει. Α, δεν πέτυχε. Και το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά να ξαναβάλει, λέει, τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι δύο, λέει, από τις χώρες, δύο χώρες, περιοχές τέλος πάντων, που τα ξαναμετράει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Άρα, παλιά μου τέχνη κόσκινο, ξανά μανά συζήτηση για τους δασμούς. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα έρθουν όταν πρέπει. Κατά τα άλλα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από 16 χρόνια, λέει, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, Πω πω, και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αυτά τα περίφημα 16 χρόνια τα οποία περάσαμε. Το τέλος, λέει, κάθε επιτήρησης για τη χώρα, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Άκουσα εκεί τον, πώς το λένε αυτός, από πού είναι, κάπου εκεί, είναι από τις Βαλτικές χώρες, μόνιμος εκεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι είπε, δεν έκανε και μια ανάρτηση, λέει ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης 16 χρόνια. Σκεφτόμουν, λοιπόν, το πρωί που κατέβαινα, φίλοι ακροατές, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι 19, δηλαδή ήταν 3 ετών όταν εκδηλώθηκε η κρίση, το 10. Τυπικά η κρίση δεν ξεκίνησε το 10, ξεκίνησε νωρίτερα. Αλλά εντάξει, τυπικά ήταν το Καστελόριζο εκεί που μας οριοθέτησε, Δούνου του και τα σχετικά. Σήμερα, λοιπόν, το παιδί αυτό, αγόρι κορίτσι, είναι 19 χρονών. Αυτό, λοιπόν, αυτή η γενιά έζησε μέσα στην κρίση. Τι τραβήξαμε ως τόπος, σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα μου πεις, τις έβγαζε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά μερικές φορές δεν είναι κακό να κοιτάμε και λίγο πίσω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε μνήμη εις βάθος. Τα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε γρήγορα, τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, χθες, λέει, στις πανελλαδικές εξετάσεις, τα λέγαμε και το πρωί,
Άντε να πέσουν βαρτά θέματα, λέει και λοιπά. Διαβάζω σήμερα Απόστολο Λακασά, εξαιρετικό συνάδελφο και χρόνια έμπειρο στα ζητήματα της παιδείας. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του τα εξής. Χθες μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Το άριστα, δηλαδή οι βαθμολογίες πάνω από 18 και 19, θα είναι φέτος σχετικά, λέει, πιο δύσκολο συγκριτικά με πέρυσι. Οχ. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολιάζει, λέει, ότι τα θέματα ήταν αρκετά καλά και βατά για τους διαβασμένους. Ήταν πιο απαιτητικά από την περασμένη χρονιά και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Και το πιο καλό τώρα, ακούστε και το καλύτερο που διάβασα. Οι φιλόλογοι, λέει, που εξέτασαν, γράφει ο κύριος Λακασάς, προφορικά, λέει, τους υποψηφίους, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν μπορούν να γράψουν και δίνουν προφορικά. Νότι, άκου τώρα. Είχαν πάρει, λέει, και οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έχουν δύο ενστάσεις. Πρόσεξε τώρα να δεις, φίλε ακροατή, το μπέρδεμα του μπερδέματος. Δύο ενστάσεις, λέει, επί των θεσινών θεμάτων. Η πρώτη, λέει, αφορά ερώτηση που παρέπεμπε σε σχόλιο του προηγούμενου διδακτικού βιβλίου, παρότι η πλειονότητα των φιλολόγων το αναφέρουν στους μαθητές. Η δεύτερη ένσταση αφορά την προτινόμενη απάντηση που δόθηκε, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σε υποερώτημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για την ερώτηση όρισε 4 ζητούμενα, ενώ, λέει, οι εξεταστές θεωρούν ότι η απάντηση ήταν επαρκής μόνο από τα 2, όχι από τα 4 που έπρεπε να απαντήσουν. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και λέω, ρε παιδί μου, θα μου πεις και ποιος εσύ ο ειδικός, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά να το πω κι εγώ, δεν βάργεσαι, ας το πω. Άμα στο προφορικό δεν συμφωνούν με αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι καθηγητές οι οποίοι προφορικά εξέτασαν τους μαθητές, στο γραπτό, εντάξει, θα μου πεις, είναι πιο εύκολο διότι τα γραπτά μένουν, δεν λέμε, ναι. Αλλά στο προφορικό τι κάνεις? Εδώ σε θέλω. Εν τω μεταξύ, πέρυσι, γιατί τα λέμε κάθε φορά με τον άνθρωπό μας, τον εκπαιδευτικό που τον πλέον είναι συνταξιούχος και λοιπά, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κάτω από τη βάση πέρυσι στα μαθηματικά έγραψε το 60% των υποψηφίων, ενώ από 18 και πάνω μέχρι 20 συνολικά το 7%. Στη βιολογία από 0 μέχρι 10 30% κάτω από τη βάση, και στα αρχαία 48% κάτω από τη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Ή βάζουν εξαιρετικά δύσκολα, ή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ή ξέρω εγώ τι γίνεται, κάτι άλλο υπάρχει το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, επαναλαμβάνω, γιατί σε έπιασε η πρεμούρα σήμερα για τις πανελλαδικές? Διότι, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιόρυθμη δύσκολη διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει και εμείς με κάποιους τρόπους. Ενδεχομένως και τα παιδιά τα τωρινά. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και το περιστατικό με τα δύο κορίτσια εδώ στην Ηλιούπολη που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί, ξέρω εγώ, ζορίστηκαν, δεν ήθελαν, κουράστηκαν, ξεπέρασαν τα όρια τους, ψυχολογικό ήτανε. Αλλά όπως και να έχει, λέω, ρε παιδί μου, άιντε πάλι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Να βοηθήσουμε τα παιδιά. Να τα συνδράμουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανάργυρο. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Καλό δρόμο. Γεια σου, γειτόνισσα. Είπαμε έτσι, στη γειτονιά μας. Στη δικιά μας γειτονιά, όχι στη δικιά σου. Εσύ τελείωσες. Λοιπόν. Καλημέρα, Τάκη. Τι 34, δεν κατάλαβα. Το 44, τι είπα, κάτι λάθος? Α, θερμοκρασίες. Όχι 44, 34 είπα, θα με τρελάνεις. Τι είπα, θερμοκρασίες, είπαμε. Πούντες, νάτες. Έλα, 35, 35 και 2. Και τώρα, επειδή λες για θερμοκρασίες, βλέπω στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
Ψυχαλίζει η Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, έχω τώρα εκεί έναν καινούριο φίλο που γνώρισα τώρα στην απουσία μου. Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι χαρούμενος που είχαμε το σπανούλι να πηγαίνει στον Άρη. Και έχει βάλει λέει και τους όρους και ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ομάδας λέει τους έκανε αποδεκτούς. Μάλιστα. Στο μπασκετάκι μουρμούρα ακούω. Εγώ δεν κατάλαβα και πολλά γιατί δεν είμαι και εντάξει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μουρμούρα ακούω γενικά για τον πρώτο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Πήρε το προβάδισμα η ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα πάμε στην έδρα των Πλασίνων. Πότε τι, αύριο είναι ο επόμενος αγώνας, αύριο, Παρασκευή, αύριο, δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει και η εθνική, κάτι φιλικά, εν ώψη και το Μουντιάλ. Α, τώρα που λέω Μουντιάλ. Παιδιά, είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, Παύλα Στάση, εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Έχει κάνει τη Στάση μια διαφημιστική εταιρεία, Τέρμα. Μα πώς λέμε, ρε παιδί μου, Τέρμα. Με γκολπός και λοιπά. Πάρα πολύ έξυπνη. Α, εμείς. Όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, όσο την κρατήσουν. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ούνοι, δεν είμαστε για να την κρατήσουμε και πολύ. Πέρασα χθες και την είδα, ήταν ωραία. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. 21 βαθμούς βλέπω τώρα πρωί-πρωί στη Λίμνο. Άμα αρχίσαμε και με αέρα αρκετό βλέπω, 21 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Βόλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζάρλι. 14 η Φλόρινα, καλά, καλοκαίριασε. 22 η Πρέβεζα, 22 η Ζάκυνθος. Αλλά 12 παρακαλώ πάρα πολύ η Τρίπολη. 12, 13 στην Καλαμάτα. Τι πάθατε, ρε Καλαματιανή, εκεί πέρα με το νέο έγκλημα. 21 βαθμούς βλέπω στην Πάρο και την Άξο. 19 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 17 στη Γάβδο. Με καλές καιρικές συνθήκες, έτσι δεν χρειάζεται. Από λίγη συννεφιά και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί με 20 βαθμούς στα ανατολικά προάστια. 21 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. 23 στα νότια προάστια. Γεια σου Σωτηράκο, καλημέρα. Ορθώς γράφει σήμερα για το δημογραφικό. Μπράβο Σωτηράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Φίλος μου Σωτήρης ο Ξενάκης, συνάδελφος. Καλά, και χθες πού το έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο ρε Σωτήρη? Και δείχνει 44. Κάτσε να πιάσουν και οι ζέστες και θα τα πούμε. Τώρα που λέω για ζέστες, να μην το ξεχάσω. Έβλεπα ένα χάρτη. Τώρα τον έχω κρατήσει εδώ πέρα. Το αν πει ο χάρτη και τι, θα μα το πει το χάρτη. Έχει μεταφερθεί, λέει, παιδιά, σκόνη. Καταπληκτικό. Άμα θέλει το σύστημα να κάνει τα παιχνίδια του. Σκόνη, λοιπόν, από την Αφρική έχει ταξιδέψει και έχει φτάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Αμερική. Μεγάλα τμήματα, λέει, τη Καραϊβική πλήττονται, λέει, περισσότερο από το τελευταίο επεισόδιο. Ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό η σκόνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Α, εν τω μεταξύ τώρα και κάτι άλλο. Έβλεπα μια ψηφοφορία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώην Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η πράσινη, πώς λέγεται αυτή η κυρία, τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, απέτυχε παταγωδώς η Γερμανία, λέει, να κερδίσει η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε τρεις αντιπάλους, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Αυστρία, όπου τη βλέπω την Μπέρμποκ και το μεταξύ είναι δαγκώνεται από εδώ, δαγκώνεται από εκεί. Εν τω μεταξύ οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί καταχαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν σε σχέση με τους Γερμανούς, τους οποίους θεωρούσαν φαβορί, λέει, τελικά. Αλλά δεν υπάρχει φαβορί, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Σε πολύ καλό δρόμο είναι και οι Γερμανοί. Δεν έχουν ακόμα. Έχουν ακόμα τα υπόλοιπα. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στην Νέα Υόρκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν προκύπτουν και πάρα πολύ εύκολα τα. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω. Βέβαια, είπε ο Γερμανός ότι εμείς τα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε και με το Ισραήλ και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ για τα ευνόητα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, λέει, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Ουκρανία που εμείς οι Γερμανοί είμαστε σταθερά δίπλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, αποθητή, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Σαντορίνη.
Σωσό, καλημέρα. Δεν με έχει πάρει κανένα μήνυμα. Δεν μου έχει στείλει να μου πει τι έγινε το παιδί. Πώς πήγε στις πανελλαδικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα Μεσίνη. Καλώς τους. Λοιπόν, τι διαβάζω. Φορά απαλλαγές. Αυτό το έχω διαβάσει 7-8 φορές. Να ξέρετε, έχω ρωτήσει κανένα 2 φορές. Μετά λέει από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος να πει λέει ότι πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε τις φορά απαλλαγές. Σήμερα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχουν λέει 1.200 φορά απαλλαγές που το συνολικό κόστος αυτών των φορά απαλλαγών ξεπερνούν ή φτάνουν, να το πω γενικότερα, τα 23 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν προτείνει λέει να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, οι φοροαπαλλαγές, ψάλτη, άλλες περιόδους ήταν ένας τρόπος να ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας οικονομικά. Φόρος εισοδήματος λέει φυσικών προσώπων, οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται λέει σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστε να δείτε. ΦΠΑ λέει, το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από μισό

0: Ανάλυση ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: και τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί βλέπω και την προετοιμασία για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι και άλλοι σημαντικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες συμμετέχουν, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αναμένεται και άλλη μεγαλύτερη λίστα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα συνδράμουν, θα συμμετάσχουν εκείνη τη Δευτέρα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να προκύψουν έσοδα τα οποία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τον Σεπτέμβρη, την προσπάθεια που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε χρόνια τώρα στο να βοηθήσουμε. Χθες είχαμε ακόμα μια πληγή που άνοιξε εκεί κάπου στα δυτικά προάστια, στον Ασπρόπυργο. Από λάστιχα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα να μάθω. Κάποια λέει, κάποιοι καίγανε λάστιχα και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται με τα... Βλέπω πάλι τα πλοία, τα παρακολουθώ, να ξέρετε. Τι είναι αυτή, Λουίζα, πλοίο εκεί πέρα περνάει στα δύσκολα μέρη, στα στενά του Ορμούζ. Έχει μια κινησούλα, ξαναλέω, την καταγράφει το σύστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Μακάρι να δοθεί μια ανάσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία τους τρεις τελευταίους μήνες μας κάνει πολύ ανήσυχους, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται με τον Brent? Τον Brent υποχωρεί σήμερα, αλλά είναι ψηλά σχετικά, 96,8 η τιμή τώρα, με μια πτώση 1% εκεί στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. 95,1 είναι η τιμή για το αμερικανικό, το ελαφρύ. Και το φυσικό αέριο συνεχίζει πάντως να είναι ψηλά, είναι στα 48,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εντάξει, έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θυμίζω, Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, η τιμή ήταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ, άρα υπάρχει μια διαφορά, αισθητή διαφορά. Επίσης, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα τα χρηματιστήρια της Ανατολής, από ό,τι βλέπω, 1,60 κάτω το Τόκιο, 1,50 κάτω το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία 1,28 κάτω, και ο χρυσός είναι στα 4.492 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Επειδή πρωί-πρωί ορθώς κάνετε και με ρωτάτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα της κίνησης πρωί-πρωί βλέπω δίνεται το παρόν. Σε καλό δρόμο είστε. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, πριν πάω όμως στον Τάκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Πώς θα ψάξω, λέει, το ικαριώτικο που ακούσαμε. Αν βάλετε ικαριώτικο θα σας βγάλει, και άμα βάλετε και ορχιστρικό θα σας βγάλει πολλά, υποψιάζομαι, αγαπητοί φίλοι. Είναι υπέροχο για όλες τις ώρες της μέρας μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα, πριν πάω όμως στη δημοσκόπηση, γιατί θα έρχει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα, ρώτησα χθες φίλο κοινοβουλευτικό τι γίνεται με το χάρτη της Βουλής. Πώς από τις εκλογές του 23 διαμορφώθηκε στο σήμερα, όπου καταρχήν να θυμίσω ότι δεν έχουμε 300, έχουμε 297. Διότι τρεις βουλευτές έχουν ήδη εκπέσει του βουλευτικού αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν, άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει, ξέρω εγώ, πόσα κομμάτια, 7-8, και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει στο έργο αυτό. Δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύθηκαν. Δεύτερο κόμμα τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι ανεξάρτητη, Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά είχε 47 βουλευτές, έχασε την ιδιότητα αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από δύο διασπάσεις, υποβιβάστηκε σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και προς ώρας έχει 24 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ Από τρίτο κόμμα αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μεν δύο απώλειες από τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, βουλευτή Λέσβου, και του Μουρχάν Μπαράν, βουλευτή Ξάνθης, αλλά με δύο μεταγραφές που έκανε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνιας Θρασκιά, διατηρεί τον αριθμό 32 ως κοινοβουλευτική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει δύο βουλευτές, τον Αντώνη Σαμαρά που διαγράφει και τον Μάριο Σαλμά, βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας, και έχει 156. Αλόιβητη δεν έχει μείνει ούτε και η Ελληνική Λύση, από 12 έχει μείνει με 11. Δύο απώλειες μετράει και η Νίκη, που από 10 έχει 8. Απώλειες και για την Πλεύση Ελευθερίας, που από 8 βουλευτές μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές έχει 5 βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε εκλογοδικείο κλπ. Ζητήματα. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έσβησε είναι αυτή της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε μετεκλογικά από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο αρχηγό που προέκυψε στο κόμμα, τον Στέφανο Κασελάκη. Με λίγα λόγια, μπουρίνια στη Βουλή, με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στοιχεία που θέλω να σας πω και για τα των δημοσκοπήσεων. Σας είπα καταρχήν ότι έρχεται και σήμερα κι άλλοι. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και όχι τόσο πολύ τα νούμερα, δηλαδή το τι θα προκύψει αν σήμερα ή αύριο είχαμε κάλπες, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα, εννοώ από τα δύο καινούργια κόμματα, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο, που λέω και εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας με την Ελλάς συμπαράταξη, όπως λέει και ένας συμμετέχων, γιατί του είπα κάτι για την Ελλάς και μου λέει τι Ελλάς, Ελλάς, δεν έχει Ελλάς, Ελλάς, μου λέει συμπαράταξη. Καλά, ό,τι πεις. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Αλλά καθίστε να δούμε και προτάσεις που θα βάλουν πάνω στο τραπέζι. Γιατί καλός ο ενθουσιασμός και ο εντυπωσιασμός, αλλά αυτό που μετράει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι προτάσεις και οι θέσεις που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Κάτι διάβασε για τα οικονομικά από το Ίδρυμα Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Κάτι άκουσα και από την, πώς τη λένε, την εκπρόσωπο τύπου. Είναι και δύσκολο το όνομά της. Κάτσε, κάτσε, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι να το βρω το όνομά της, να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου αρέσουν, από πού αντλούν δεξαμενές ψήφων τα νέα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου. Δεν είναι και εύκολο το όνομα, να το μάθουμε όμως. Λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, εντάξει, κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την αριστερά, έτσι. Περίπου λέει το 65% των υποστηρικτών του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 33% έρχεται από τη Νέα Αριστερά. Έχει όμως εισρωές και από το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μικρότερο ποσοστό, 3%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9%, το Μέρα 25 10%. Η Ελπίδα, το κόμμα δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, αντλεί την εκλογική της δύναμη από τη Νίκη, 25,7, τη Φωνή Λογικής 25% και Ελληνική Λύση 13, Πλεύση Ελευθερίας 12 και ΣΥΡΙΖΑ 8, για να δείτε τώρα πως υπάρχει αυτό που λέμε, όχι απλώς κινητικότητα, αλλά εύκολη μετακίνηση, εύκολη εντός εισαγωγικών. Το ΚΚΕ 8%, το ΠΑΣΟΚ 3,8, η Νέα Δημοκρατία 3,4. Αυτό λέει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προς την Ελπίδα όσο και προς το κόμμα του Τσίπρα, σε σύσκεψη, λέει, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε ένα μηδίαμα ότι δεν θα επηρεάσουν τα δύο αυτά κόμματα σημαντικά. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία επί της ουσίας. Όπως επίσης, εκεί που δεν υπάρχει κανένα μηδίαμα είναι στο κόμμα που θα έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά. διότι λέει ετοιμάζεται. Ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι ενδεχομένως 29 Μαΐου, αλλά υπάρχει, λέει, προετοιμασία, συσκέψεις, συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Αυτά για τις δεξαμενές, ξαναλέω. Οκ. Okay. Χθες τα στοιχεία της GPO... Όχι, δεν θα σας το πω αυτό, γιατί δεν έχει νόημα, γιατί επιμένω και εγώ να το λέω, δεν έχει να... Απλώς μου κάνει εντύπωση το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3%, που ουσιαστικά εξαφανίζεται από το εκλογικό χάρτη με την έλευση της Ελλάς. Του Αντώνη λέω. Άιντε, γιατί λογικό, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, τα πάμε αυτά. Μην γελάς εσύ απέναντι. Κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα. Θα πάμε διαφημίσεις. Βέβαια, θα πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, κουβεντιάσουμε λίγο για τα λειτουργικά. Γιατί άκουσα χθες το Ρούμπιο να λέει κάποια πράγματα για τα F-35, αλλά επειδή ακούω και διαβάζω προσεκτικά και τις δηλώσεις που κάνει ο αναβαθμισμένος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο Ρούμπιο είπε χθες ότι δεν υφίσταται, λέει, καμιά αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βέβαια, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό ισχύει υπό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα, και συνέθεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιεροπορικών S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, αναφέροντας, λέει, ότι διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας και δεν εξαρτάται από την όποια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο? Ή μπορεί να αλλάξει. Είναι δυνατόν να αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Άρα, το ενδιαφέρον επίσης αυτόν που είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα είναι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξεκαθαρίσει, λέει, κάποια πράγματα, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, και επίσης θα μετέχει, λέει, και στη Σύνοδο του G7 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το καλοκαίρι στη Γαλλία. Για να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η αμερικανική πλευρά ξαναβλέπει, λέει, ξαναδιαβάζει την ιστορία των δασμών που δεν έχει πάει όπως θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και στο στόχαστρο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ και καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πέμπτη σήμερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στις 8 παρατέταρτο προγραμματισμένο. Περιμένω τα ερωτήματά σας. Έχω κρατήσει κάποια από την περασμένη εβδομάδα που τα είπαμε και δεν προλάβαμε. Αλλά ό,τι θέλετε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Λοιπόν, ακούστε να, καταρχήν να πω καλημέρα στον Τάκη μου, το φίλο μου που λέει το καταπληκτικό. Μισό λεπτό, όχι το αυτό για τα κούτσουρα, ρε Σιτάκη, εντάξει τώρα, μην τα. Λέει το εξής. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι περάσαν 16 χρόνια, με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει κάποιους οικονομικούς υφάλους και είμαστε καλύτερα σε σχέση με την κρίση. Άρα 16 χρόνια, μάνι, και λέει ο Τάκης. Οι σημερινοί 17, 18, 19 μέσα στην κρίση έχουν περπατήσει. Και επίσης λέει ο δεύτερος γιος του που είναι 34 και αυτή η γενιά λέει δυσανασχετή. Τους στερήσαμε πράγματα που εμείς τα είχαμε στην ηλικία τους δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποιοι από αυτούς θυμίζω ότι έφυγαν κιόλας. Πέρασαν τα σύνορα για να βρουν κάτι άλλο. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή, καλημέρα και στη γιαγιά την Κατερίνα. Και ο Δημήτρης από την Αυστραλία. Ακούστε μήνυμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Αυστραλίας μας επιστρέφει το 20% των τελών κυκλοφορίας. Αλλά η είδηση, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι αυτή. Τη Δευτέρα, λέει, το βράδυ συμπλήρωσα την ηλεκτρονική αίτηση για την επιστροφή. Χθες το μεσημέρι, Τετάρτη, τα χρήματα, λέει, ήταν περασμένα στο λογαριασμό μου και για τα δύο αυτοκίνητα που έχω, λέει, στο όνομά μου. Αλλά πάτε σε εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται? Και γιατί 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορία? Ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Αλλά εντυπωσιακό γενικώς. Καλημέρα, κύριε Κιμιώνη. Λοιπόν, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Κιμιώνη. Μην βιάζεστε. Μη βιάζεστε αναφορικά με το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση που θέλουν με την Τουρκία. Κατ' επανάληψη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κουμπάρο μας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Ε? Είναι στο εμπαρόδο σήμερα, ξεκινάει ο Θαλασσόλικος, ε? Θαλασσόλικος 26 με 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και ελικόπτερα και 18.000 προσωπικό σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θυμάμαι όταν ήμασταν στα ήσυχα, αυτές οι ασκήσεις επειδή κόστιζαν κιόλας και είχαν και οικονομικά ζητήματα και οι Τούρκοι και εμείς, τις είχαμε αναστείλει. Ειδικά ξαναλέω, τη θερινή περίοδο μην γίνει καμιά στραβή, αλλά βλέπω ότι παράλληλα τους ήπιους τόνους που χρησιμοποίησε και η Αθήνα χθες στην ενημέρωση που έκανε, η εκπρόσωπος τύπου και η τουρκική πλευρά, διότι χθες λέει ο Ερτσιγές, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στα Ποσειδόνια ήταν πολύ ήπιος αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οργανωμένα γίνονται αυτά, να τα ξέρετε. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι λέει η Σωσό? Α, μπράβο. Μπράβο και στα της έκθεσης και στα μαθηματικά. Μπράβο Σωσό, μπράβο στο παλικάρι. Αύριο λέει χημεία και μετά φυσική και τέλος. Άντε και μετά βουτιές στο βλαστάρι η Σωσό. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο και όσον αφορά την κίνηση. Εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόλου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόλου ήταν ήσυχα τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μια ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό Χαϊδάρι. Οκ, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστούς Καραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στη Φιλής εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι πιο δύσκολα. Άρα μάλλον η Πέμπτη, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι καλύτερη ημέρα για να περπατήσουμε το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει και ο ήλιος και κάνει το δρομολόγιο του από τις 6 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι κοντοζυγώνουμε. Σε λίγες μέρες, καμιά καπιταριά 20 μέρες, τούμπα! Τελειώνει το μεγάλο δρομολόγιο και πάμε μετά στο μικρό δρομολόγιο. Και θα δεις στις 9 παρά 17 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ το δρομολόγιο του ήλιου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια, η οποία όπως πάντα έρχεται εκτάκτως το βράδυ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Θα τα πούμε αμέσως μετά την καλημέρα μου.
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Σε ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το θρυλικό Eco Rally Agropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου.

0: Μεγάλη Ακρόπολης. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογία δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενο στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο διαλόγο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Πιο πολύ το σκάνει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω θα πάνε στο κόμμα
3: του κ. Τσίπρα.
2: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και σκέφτηκα να καθίσω το τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτός το τραπέζι.
0: Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Φαρδακαστάνης.
3: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
4: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεσμπολάχ καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από Αμερικανικό ανεχετιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τι επιλύουμε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη συνδοκορυφή του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Αύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το έχημα εξατράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση, επινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας Basket του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς. Με τις δύο πλευρές ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των ΚΤΕΛ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα. Προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά, και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη από την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως σας περιέγραψα, έχει τη συνήθεια εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω, και η ανηφόρα της Κατεχάκη έχει αναλογικά μικρό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Μετά είναι πυκνή ροή μέχρι να φτάσουμε στο Βύρονα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα γίνει περισσότερη και δεν αποκλείται στα δυτικά και βόρεια του νομού να βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός είναι πιο άστατος, έχει τοπικές βροχές συμπόρες κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, το βράδυ βελτίωση. Εκεί έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, άνεμη βόρειο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να σας πω τέλος ότι το Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά και τα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι 7 και 17, είναι ο Sky 100,3, είναι η Πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, φτάσαμε στην τέταρτη μέρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο έχει ένας φίλος μου γενέθλια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Θα μου πεις γιατί το κρατάς μυστικό, μπορεί. Να σας πω, έχω μια ωραία έκπληξη για σας. Για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα τηλέφωνα, διότι το έχουμε πει εδώ και μέρες, το όλοι μαζί, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο, 6 Ιουνίου, που έχει γενέθλια ένας φίλος μου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00. Ναι, οι δύο πρώτοι, λέει ο κύριος Γιαννίνης, και έχει δίκιο. Οι δύο πρώτοι στο 210-48-00 170 έως 174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, γιατί προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη έτσι προσφορά, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε στο more.com για Παρασκευή αύριο 5 του μηνός, για το Σάββατο 6 και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όλα αυτά η διαδικασία του όλοι μαζί μπορούμε, παρέα με το musical του αγοριού απέναντι. Δύο τυχεροί, δύο πρώτοι θα κληρωθούν πάρα αυτά. Τώρα, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Χθες ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έψαξα λοιπόν, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπός μας, ξέρετε τώρα, τον οποίο χθες κουβεντιάζαμε μαζί για την υπόθεση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για να μας πει στοιχεία και δεδομένα για αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς που αγώνει σχόλιο στα κορέα. Δεν είναι πρόγραμμα. Δεν είναι πρόγραμμα, είναι όταν επιδοτείται κάτι.
0: Okay.
1: Πας, το ψωνίζεις και το βάζεις.
0: Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν στοιχεία για αυτό το σύστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν μπορείς να τοποθετήσεις πλέον δύο πανέλα συνολικής ισχύω, φωτοβολταϊκά ενώ συνολικής ισχύως έως 800 βάτ, 400 βάτ ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Στις βεράντες, στην πέργολα, στο στιθέο του εξώστου για παράδειγμα, αρκεί ο προσανατολισμός σου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, να είναι αδικίαστο, γιατί αν είσαι ας πούμε μια μονοκατοικία και γύρω γύρω σου είναι ψηλά κτίρια πολυκατοικίες, καταλαβαίνεις ότι
0: δουλειά δεν κάνουμε, σωστό.
1: Ναι, θα πρέπει δηλαδή να δεις ποιος είναι ο προσανατολισμός που θα τα κρεμάσεις τα δύο πανέλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές που θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα πανέλα είναι το εξής, ότι όταν θα πας να τα αγοράσεις από ένα πολυκατάστημα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να σου δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία δείχνουν τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, διότι αν δεν υπάρχουν κάποιες διατάξεις προστατευτικές ώστε να, όταν δουν πτώση της τάσης να μην κάνουν, να σταματήσει την παραγωγή ρεύματος και να μην κάνουν έγχυση στο δίκτυο, αυτό είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό κιόλας ο ΔΕΔΙΕ λέει, ναι μεν δεν σας δίνω άδεια για να τα κρεμάσετε τα μπαλκόνια, αλλά θα πρέπει στην πλατφόρμα που θα σας ανοίξω, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μου βάλετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά του kit. Το kit λέγεται plug and play.
0: Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, άρα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν προϋποθέσεις δηλαδή για αυτό.
1: Συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Okay.
1: Δηλαδή, μαϊμού και τέλος πάντων να μην λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα κάνουν ζημιά, δεν θα έχει όφελος.
1: Ναι, ουσία. Και θα κάνουν και ζημιά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σου, αλλά και στο δίκτυο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, αυτό κοστίζει περίπου 800-900 ευρώ περίπου όλο το kit, το οποίο είναι τα πανέλα. Είναι το μικρό μετατροπέας που μεταθέτει το συνεχές ρεύμα σε ένα
0: αυτό
1: αλλασόμενο.
0: Αυτό τι τα βάζεις το, δηλαδή, εντάξει, βάζεις, φέρνεις ένα ειδικό για να σε τοποθετήσει κιόλας, υποψιάζομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το βάζεις στην πρίζα και, και τρέχει και λειτουργεί.
1: Ναι, αυτό το βάζεις στην πρίζα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, Απλά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης για να δεις καταρχήν αν ο πίνακάς σου έχει τις γιώσεις, τα ρελέ, όλα τα όργανα τέλος πάντων προστασίας, για να μην γίνει ζημιά. Αν είμαστε εντάξει και θα σου πει, σε αυτή την πρίζα μπορείς να κουμπώσεις. Πας κουμπώνεις. Μπορεί να είναι στην πρίζα του σαλονιού που είναι στην μπαλκονόπορτα κοντά ή στη βεράντα σου.
0: Αυτό σε κάποιες φάσεις το βγάζεις, δηλαδή ξέρω εγώ.
1: Όταν είναι μετακινούμενο, είναι φορητό αυτό.
0: Άλλο λόγο. Άλλο λόγο.
1: Αν έχει... το παίρνεις μαζί σου.
0: Ναι, αν... Α, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν έχει διακοπή ρεύματος, πας το τραβάς και το βγάζεις εσύ από το.
1: Όχι, όχι, δεν. Αν έχει διακοπή ρεύματος, αυτομάτως καταλαβαίνει το kit ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και σταματάει τη λειτουργία.
0: Οκ. Το γεγονός ότι ας πούμε μπουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 10.000 τέτοια πάνελ.
1: Δεν έχει να κάνει με
0: άλλο
1: το δίκτυο.
0: Λόγο, γιατί, μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο, ας πούμε.
1: Όχι, γιατί δεν συνδέεται με το, δεν κάνει έγχυση στο δίκτυο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέγεται anti-highlighting.
0: Δεν τα ξέρουμε, αυτά δεν πειράζει.
1: Τώρα να μην μπλέξουμε.
0: Ωραία,
1: το
0: άλλο ερώτημα. Τι όφελος έχει κάποιος από αυτή την ιστορία, αν είναι υπό κανονικές συνθήκες, καλές συνθήκες, δεν έχει σκιά, είναι προς την κατάλληλη πλευρά του ήλιου κλπ. Τι όφελος μπορεί να έχει, δηλαδή πότε μπορεί να κάνει απόσβεση.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Για το λεκανοπέδιο Αθηνών, που είναι συγκεκριμένη η ετήσια ηλιοφάνεια,
0: ναι.
1: Αυτό τα 800 περίπου βατ σου παράγουν γύρω στις 1500 περίπου, ας πούμε, κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσον όρο 6.000 κιλοβατόρες. Άρα το 25% το παίρνει τσάμπα τον ήλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι για την περιοχή της Αττικής. Γιατί στο Λασίθι ή στη Ρόδο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Ηλιοφάνειες.
1: Ναι, και ενώ ας πούμε στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά είναι μικρότερο, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Άρα δηλαδή κάνεις, μπορεί να κάνεις γρήγορα
1: απόσβεση. Σε 2-3 χρόνια κάνεις, σε 2 χρόνια. Στην Αττική 2 χρόνια, στη Φλόρινα σε 3, στη Ρόδο σε 1.
0: Ωραία. Δεν έχει εμπλοκή, ξαναλέω, η μπρίζα που βάζεις με την παραγωγή της ενέργειας να πέσει στο δίκτυο. Είναι ανεξάρτητο.
1: Όχι, άκου να δεις πώς γίνεται η εξοικονόμηση. Αυτό στέλνει, όταν λειτουργεί, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα το συνεχές, το οποίο το μετατρέπει σε ένα αλασόμενο και το στέλνει στο κύκλωμα μέσα στο σπιτιού σου, στέλνει 3 αμπέρ. 5, ξέρω, αμπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα 5 αμπέρ όταν λειτουργούσε το σπίτι τα κόβει από το δίκτυο. Δηλαδή
0: δεν καταναλώνεις. Δεν καταναλώνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί την μείωση της κατανάλωσης από την προσφορά και
0: μάλιστα
1: την δίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά ξέρω και στη Βρετανία, αυτά επιδοτούνται από
0: το κράτος. Ναι.
1: Από το κράτος.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη Γερμανία και το ΦΠΑ είναι 0%.
0: Α,
1: δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή υπάρξει ζήτηση και υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει πιο μαζικές
0: αγορές
1: και τα λοιπά. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως στη Γερμανία το ξέρω σίγουρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση τώρα για να κλείσουμε στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που δεν έχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν παίξει μπάλα με το σύστημα αυτό. Εμείς αργήσαμε να το πάρουμε γαμπάρι. Λοιπόν, ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σωδουλίδη. Την καλή μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πω, είναι συγκεκριμένα πάνελ, μέχρι 2 λέει, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι, μπορεί να βάλει, λέει, περισσότερα, 3-4. Όχι. Είναι συγκεκριμένα, μέχρι συγκεκριμένο αριθμό από ό,τι θυμάμαι. Α δούμε όμως και τις λεπτομέρειες όλες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω. Είναι λίγο σαν τον ηλιακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ας πούμε, έχεις στο νερό ή θα έχεις ένα κομμάτι του λογαριασμού του ρεύματος, το αναπληρώνεις μέσα από αυτή την επένδυση την οποία κάνεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVandis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για ΕΠΕ.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε.

0: 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρό του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Η νέα εποχή έφτασε.
1: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και

0: συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Υποδήματα STEP.
3: Μόδα.
2: Ποιότητα.
3: Επωνυμία.
2: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
2: Geox,
1: Lacoste,
2: Gant,
1: Replay,
2: Sakiris Malas,
1: US Polo,
2: Boss,
1: Cricket,
2: Damiani,
1: Skechers,
2: Versace,
1: Robinson
2: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
2: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
2: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
2: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
2: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
2: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Μετά από τόσα χρόνια κοντά 50.
3: Έχω ψήσει κύριε Βλατάκη, αυτό είναι που ισχύει. Λοιπόν, πώς πάνε
2: έχω
3: τα...
2: περάσει και πολέμους και πανδημίες.
3: Έχετε δίκιο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έναν δεύτερο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι έμπειροι, όταν βλέπουμε τέτοιες κρίσεις, κοιτάζουμε πρώτα αν θα ακυρωθούν οι πτήσεις.
3: Ναι.
2: Από τη στιγμή που δεν ακυρώνονται οι πτήσεις, ειδικά η Κρήτη που έχει πρόσβαση μόνο... κυρίως με πτήσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη από όπου αντλούμε τους πελάτες μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε το Μάρτιο, δεν έχουν ακυρωθεί καθόλου πτήσεις αλλά ούτε και σλότς για την επόμενη, για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έχουν ακυρωθεί προκρατήσεις αυτές που είχαν γίνει. Βλέπουμε μια μικρή ανάσχεση στην ροή των κρατήσεων, λογικό και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και διότι οι πελάτες περιμένουν να δουν προσφορές προστατεύοντας τα χρήματά τους ακόμα και αν δεν έχουν.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναμενόμενα όταν έχουμε πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και οτιδήποτε. Και θέλουμε πάλι γερό στομάχι για μια ακόμα σεζόν. Έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία που είναι έξυπνοι και κάνουν προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πληρότητες πάρα από 90%. Κάποιοι άλλοι που περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50 με 60% τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα δωμάτιο το οποίο μένει άδειο, τους φωνάζω εγώ, δεν ξαναγυρνάει. Από εκεί και πέρα είναι δική τους η επιλογή.
3: Και η απόφαση του πώς θα συμπεριφερθούν. Καταναλώνουν αυτοί οι...
2: Αυτό είναι το θέμα, ότι και το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία, ότι αυτό το οποίο αναμέναμε και είναι λογικό και δεδομένο και το βλέπαμε σε αυτά τα πακέτα που είχαν κρατήσει, ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν δεν θα είχαν αγοραστική δύναμη, ή γιατί δεν έχουν, ή διότι για ψυχολογικούς λόγους
3: παίζουν
2: άμυνα. Ακριβώς, παίζουν άμυνα και κατενάτσιο μάλιστα.
3: Σωστό. Κύριε Βλατάκη, τα κομμάτια που έρχονται είναι κλασικοί παραδοσιακοί επισκέπτες μας, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κλπ. Ή έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, έχουμε και νέες αγορές.
2: Οι εκπλήξεις δεν είναι. Στην κρίση δεν έχουμε εκπλήξεις. Είναι.
3: Άρα
2: είναι
3: οι
2: παραδοσιακοί, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι με αυτή τη σειρά, Ολλανδοί, Πολωνοί κτλ.
3: Ναι.
2: Αυτοί είναι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί μας στηρίζουν και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους Έλληνες, διότι είναι οι αγαπημένοι μας επισκέπτες, οι Έλληνες.
3: Θα έχουν καλές τιμές, κύριε Βλατάκη, γιατί σήμερα διάβαζα κουρκούρα για τις τιμές.
2: Να πούμε κάτι. Μην κοιτάζετε τις πλατφόρμες, μην κοιτάζετε, ψαχτείτε με τα τουριστικά γραφεία που έχουν κάνει κάποιες κρατήσεις σωματείων και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα τα πουλήσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση. Κοιτάξτε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο door to door.
3: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κρήτη έχουμε διαθεσιμότητα, το φωνάζω, έχουμε διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα για όλα τα βαλάντια. Δεν είναι όπως τις Κυκλάδες εδώ πέρα. Εδώ εμείς μπορεί να βρει ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει. Και υπάρχει διαθεσιμότητα, το τονίζω.
3: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, οι αυτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ημερήσια δρομολόγια, τα οποία έχουν ειδικές πολύ ελκυστικές τιμές. Και θα μου πείτε, στα ημερήσια δρομολόγια, γιατί να χάσω μία μέρα? Δεν είναι να χάσει μία μέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σενάριο ότι όλο το χειμώνα δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Ας αφιερώσουν μία μέρα να παίξουν μονόπολη με τα παιδιά τους, αρμενίζοντας το Αιγαίο, να σταματήσουν στη Μήλο, να τους διαβάσουν και να τους πούνε λίγα πράγματα για τη Μήλο.
3: Ναι.
2: Και άμα κουραστούν, να έχουν ένα κάθισμα εκεί, 35 ευρώ κάνει μόνο, 22 για τα παιδιά. Ένα αυτοκινητάκι 80 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και έρχονται πολύ φτηνά στην Κρήτη, πολύ φτηνά θα βρουν να φάνε, δωρεάν ρακί όσοι θέλουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες.
3: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα η γκάμα είναι μεγάλη, λέτε εσείς. Άρα λοιπόν μπορούν να ικανοποιηθούν. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εισερχόμενους, οι πτήσεις αυτές οι οποίες είναι ήδη προαναγγελθήσεις κλπ. Πάνε μέχρι πού, ο Νοέμβριο, ας πούμε.
2: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα.
3: Ναι.
2: Και αρκετές από αυτές μέχρι μέσα Νοεμβρίου προς το παρόν.
3: Μας.
2: Και το όρομά μας, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εν ώψη του νέου αεροδρομίου,
3: ναι,
2: προσπαθούμε να επιμηκύνουμε.
3: Ναι. Ναι. Κλείνοντας, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, υποθετικό σενάριο, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα, πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε δει εμείς όλα τα χρόνια αυτά, μετά από κάθε κρίση,
3: ναι,
2: έχουμε μια δαιμονιώδη επαναφορά της ροής των κρατήσεων.
3: Μάλιστα.
2: Διότι αυτή η ψυχολογία η ανοιχτή πάβει πια να υπάρχει και όπως γνωρίζετε, οι διακοπές για τους Βορειοευρωπαίους δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Αλλά έχει γίνει και για τους Έλληνες και το είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έφυγαν όλοι. Γέμισαν τα καράβια, γέμισαν οι δρόμοι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει. Δεν είναι πια μόδα. Οπότε αυτό περιμένουμε να συμβεί τουλάχιστον στην Κρήτη, που η πλειονότητα είναι με Βορειοευρωπαίους, ότι θα έχουμε μια επαναφορά και επιτρέψτε μια πρόβλεψη και θα μιλήσουμε, ελπίζω και έχουμε να έχουμε τη υγειά μας ξανά το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε ένα rebound.
3: Μάλιστα.
2: Μιας και μιλήσαμε και με αθλητικούς όρους,
3: okay,
2: το φθινόπωρο, οπότε θα πάμε ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρυσι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
3: Άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την πρόβλεψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα μου.
2: Καλό
3: καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Yeah.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κατάσταση στον τουρισμό. Να ξέρετε ότι τα ίδια μου είπαν και από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο μου είπαν ότι ναι, μεν έχει κόσμο, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Υπήρχε μια μουρμούρα, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, πάμε μέσα στον κύριο Κολιομιχάλη για τη σκήνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτά μου λένε και ακροατές μας που είναι με τα βανάκια, ασχολούνται με τον τουρισμό τέλος πάντων.
3: Ναι.
4: Περί ποιότητος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ποιότητος των τουριστών. Οικονομικά το λέω, ότι δεν χαρακτηρίζει.
3: Ναι, ναι, τα πορτοφόλια τους με λίγα λόγια.
4: Ναι, αυτό. Θα αρχίσω από τη Βεΐκου. Καλό είναι, φίλες και φίλοι, να αποφύγετε τη Βεΐκου από το Γαλάτσι πηγαίνοντας προς το ΆΚΑ. Έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έκανα δύο κλήσεις, δεν έχω βγάλει άκρη μέχρι στιγμής που οφείλεται, αλλά υφίσταται. Πάμε στην Κηφισού και τα δύο ρεύματα φυσικά έχουν αυτήν την ώρα μποτιλιάρισμα. Τον οδικό από το ΚΤΕΛ, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε. Είναι σταθερός στις αξίες του. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικό ρεύμα προς το Χίλτον δηλαδή και το Γυάλινο δρομέα, είναι ήδη γεμάτη αυτοκίνητα. Η ανηφόρα της Καδεχάκη βεβαίως. Δυσκολεύει σταδιακά η λεωφόρος Κηφισίας. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά, Γιώργο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τέχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δεις άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σου. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
13: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σινεκόν άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Του αγοριού απέναντι.
19: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Λοιπόν, αυτά για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μόλις ακούσατε αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα, πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
10: Καλημέρα.
3: Διονύση, διαβάζω σήμερα, πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών, για αναδρομικά ύστερα από επανυπολογισμό για 100.000 συνταξιούχους που είναι ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Τι είναι αυτή η υπόθεση, ξέρουμε?
10: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσο πολλά.
3: Ναι.
10: Κατά καιρούς υπάρχουν επανυπολογισμοί σε διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων όπου έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή επανυπολογισμοί συντάξεων.
3: Ναι.
10: Σε αυτές τις περιπτώσεις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.
3: Okay.
10: Και παίρνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι.
3: Δεν είναι κάτι επιπλέον. Δεν έχει... Είναι ο επανυπολογισμός δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνουμε.
10: Ναι, ακριβώς.
3: Okay. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι και αρκετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση, σωστά?
10: Περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα. Βγήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαβούλευση, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θετική ρύθμιση. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
3: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι πολλά. Πάμε. Η φίλη μου η Γεωργία λέει το εξής. Αν η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη, είναι νοικοκυρά, τι σύνταξη χειρίας δικαιούται?
10: Το 70% της σύνταξης του ανώντος αφορεί ζωή.
3: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άννα, είμαι 62 ετών, έχω 37 έτη εργασίας. Έχω μισθό 2.000. Θέλει να εξαγοράσει 3 χρόνια. Μπορεί μόνο με... Έχει κάποιον τρόπο να μην πληρώσει πολλά λεφτά στην εξαγορά? Ρωτάει.
10: Με 2.000 είναι 300 ευρώ ο μήνας, για 36 μήνες είναι ένα ποσό περίπου 18.000 ευρώ.
3: Να, αυτό είναι. Είναι, πώς το λένε,
10: αν θέλει να πληρώσει λιγότερα πρέπει να χαμηλώσουν οι αποδοχές. Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
3: Okay. Ο Νεκτάριος, 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93, 2.700, από το 2003 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή συνολικά 26 χρόνια. Θα μπορέσει στα 62 να βγει σε σύνταξη?
10: Ο χρόνος του ΤΟΙΚΑ από 2.700 ένσημα είναι 9 χρόνια.
3: Ναι.
10: Έχει μετά από το 2001, είπαμε.
3: 2003, 26 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.
10: Ναι, το 2003 είναι 23 χρόνια.
3: Ναι, 23.
10: 23 και 9, 32. Θα γίνει 62 σε 3 χρόνια, 35. Θα αγοράσει 5 πλασματικά χρόνια, φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
3: Οκ. Okay. Χρυσάνθη, με τη συντάξη του ΟΓΑ που ήδη κάνουν κρατήσεις, τι θα γίνει, θα επιστρέψουν χρήματα? Γιατί δεν έχουν νομοθετήσει, λέει, και για εμάς τους συνταξιούχους του ΟΓΑ?
10: Δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα για τις κρατήσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει σαν κράτηση ιδιαίτερη στον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή.
3: Οκ. Okay. Η Χριστίνα λέει: η μητέρα μου πήρε τη σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, κύρια και επικουρική. Τη έκοψαν από τη δική τη κύρια σύνταξη, λέει, του ΟΑΕ 50 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή.
20: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
21: Ο Παναθηναϊκός.
20: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
21: Το Πασόκ.
20: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
21: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
20: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
22: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
23: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
22: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βεϊκού από το Γαλάτσι προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο σε 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων, οι φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ρηκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη, τον Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητες θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Δύο λέμπι με μετανάστες εντοπίστηκαν από το λιμενικό νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά σε 69 άτομα που εντοπίστηκαν από ενέργειο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάφου και μεταφέρθηκαν σε Αγία, Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα υποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με εκείνη, η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υπόστηριξαν ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο που εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν φαίνεται να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάητους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα τον Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά
5: και καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε για ακόμη μια μέρα. Υγιείς φαντάζομαι όλες και όλοι και το εύχομαι, προκειμένου όπως σήμερα πρωινό 5η 4 Ιουνίου, προκειμένου να διατρέξουμε και τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τους καλύτερους όρους για μας, για τους οικείους μας, για το σύνολο. Συνεπώς, όσες και όσοι παρακολουθείτε από την ελληνική επικράτεια, όσες και όσοι παρακολουθείτε διεθνώς, να έχετε μια δυνατή όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χθες, για τα μηνύματα που έλαβα στο portosalta.gr, και ξεκινώ κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα, διότι σήμερα πραγματικά δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Στις 9 θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, αλλά τώρα σε αυτά τα 40-45 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου πρέπει να προλάβω πολλά πράγματα να τα παραθέσω. Γυρίζουμε για λίγο πίσω, θα μου επιτρέψετε, σε εκείνη την Κυριακή που το ημερολόγιο έδειχνε 5 Απριλίου 2026. Είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σήμερα επιστρέφει και λέει «Ήμουν τότε κάποιο, όχι, δεν ήμουν καθόλου, δεν με ξέρετε καλά, τώρα θα είμαι ένας καινούριος». Με την καινούρια συσκευασία λοιπόν ο τότε αρχιτυχοδιώκτης εδοξαζόταν από αυτή τη φυλάδα η οποία δήθεν είναι, πώς να το πω, κοινωνεί την αποκαλυπτική ερευνητική δημοσιογραφία. Παραμύθια Τούμπανο. Έγραφε εκείνη την Κυριακή στις 5 Απριλίου. Υπέρτιτλος: «Ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού». Τίτλος: «Σοκ και δέος με Μιλωνάκι». Θα σας διαβάσω τους μεσότιτλους για να μπορέσετε να καταλάβετε σε συνδυασμό με το ηχητικό που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε, αλλά και μετά όσα υπόθηκαν χθες από τη Λευκωσία. Πάντως ξαναγυρίζω σε αυτήν την φυλάδα γκεμπελικής αντιλήψεως. Είναι αυτή η οποία επιτέθηκε προσφάτως, κάποτε υμνούσε τον Τσίπρα, τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, και προχθές χαρακτήριζε τον Νίκο Μαρατζίδη πράκτορα των Βρετανών. Έγραφε τότε στις 5 Απριλίου 2026 η Σάντι, η κυρία Σάντι, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θήτη της. Δεύτερο σημείο, δεύτερο point. Στα μηνύματα φαίνεται ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, τον λένε Γιώργο Μιλωνάκη, αυτός είναι ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, να μιλάει για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντι που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς. Τρίτο point, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδοσταύρων. Σε τίτλο, ο Μιλωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με Τσίπρα για υπόθεση Βιενόπουλου. Όλα, όλα, χταρμάς. Την επομένη, καθαρά λέω, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, υποχρεώθηκε η εφημερίδα, επειδή έφαγε εξώδικο την ίδια μέρα, να βγάλει μία ανακοινοσούλα που να λέει μέσω του ιστοτόπου που διατηρεί αυτός ο εκδότης, μεγαλοεκδότης, ο οποίος διακονούσε την αντίληψη Τσίπρα για χρόνια και πρωτοστατούσε σε διάφορα να στηθούν κανάλια ρωσικής επικυριαρχίας κτλ. Κτλ. Αλλά τώρα τα έχουμε πει αυτά, μην χανόμαστε στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. έβγαζε μια ανακοίνωση που έλεγε «Α, δεν είπαμε τίποτα στις μέσα σελίδες, απλώς στον τίτλο γράψαμε σοκ και δέος με μιλονάκι μέσα, δεν έχουμε πει το παραμικρό». Μάλιστα. Εχθές, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θεμιστοκλής Αρναούτης, αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας στη Λευκωσία, σε μια διάσκεψη που έγινε, είπε τα εξής απευθυνόμενος στον τύπο.
4: Όταν διατυπώνονται τόσο σοβαροί ισχυρισμοί, αυτοί θα διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του 14σέλιδου γράφου, των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Ισχυρισμοί για πρόσωπα, γεγονότα, οικονομικές συναλλαγές, παρεμβάσεις σε θεσμούς, παρακολουθήσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι. Οι ισχυρισμοί που εξετάστηκαν καταρρύπτονται από το σύνολο της μαρτυρίας.
3: Ερευνήθηκαν όλα. Δεν επιβεβαιώθηκε το παραμικρό που στηρίχθηκε η υποτιθέμενη δημοσιογραφία της αποκάλυψης και της έρευνας σε ένα ρεπορτάζ που έστειλε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δουρσιώτης, το οποίο το πήρε εδώ ο ερευνητής μεγάλος αυτός δημοσιογράφος που εξυπνούσε τον Τσίπρα για πολλά χρόνια και κρέμασε στα μανταλάκια το Γιώργο Μιλωνάκη. Κατεδείχθη, κυρίες και κύριοι, ότι η κυρία Σάντι επιβεβαίωσε, όπως διαβάζω στο ΑΗ Εφημερίδα, επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης. Έτσι καταρρύφθηκαν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντι, διότι οι έρευνες αστυνομίας έδειξαν ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα. Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ Σάντις και του Έλληνος Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Και όπως είπε ο κύριος Βίρονας, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, ήδη ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του. Ένα ψεύτικο ηχητικό. Το μετέδωσε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δρουσιώτης και αυτό δημοσιεύτηκε σε μια φυλάδα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κυριακάτικο δημοσίευμα της Κυριακής 5 Απριλίου. Συνέβαλε σε ό,τι υπέστη στη συνέχεια ο Γιώργος Μιλωνάκης. Δεν πάω το πω, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά για φανταστείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο σοκ και δέος με τον Μιλωνάκη, ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού και μάλιστα λέγονται, ελέγχθησαν και πολλά γράφει και για περί παιδεραστίας. Λοιπόν, το λέω όλο αυτό για να μπορούμε να συνοούμαστε σε αυτόν τον τόπο για το πώς στείνονται τα πράγματα. Όμως η χθεσινή η μέρα, κυρίες και κύριοι, είχε μια μεγάλη είδηση και η είδηση αυτή έρχεται από τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
6: Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις.
5: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: αυτά σας αρέσουν, καταλαβαίνω. Avevo una vita davanti a me. Sognavo sempre. Pepino Gagliardi. Come un ragazzino. Sognavo con ingenuità. Le cose inutili. Ma poi col tempo tutto passa. Giorni, mesi. Είμαστε κοντά σε μια ερωτική κλάψα, το καταλαβαίνω. Γενικότερα μας αρέσει η κλάψα, δεν μπορώ να πω. Ίσως είναι αυτό που, που το αναπτύσσουμε σαν αντισώματα, επειδή το βασικό μας χαρακτηριστικό, μάλλον μεταξύ των βασικών μας χαρακτηριστικών είναι ο φθόνος. Δηλαδή γουστάρουμε το κακό του διπλανού. Τι να κάνω κακός, τι να κάνω διπλανός. Τι να κάνω, αναπτύσσει αντισώματα. Κλαίει πιο πολύ, έτσι ώστε να μιζεριάζει και να μην, να διώχνει τα κακά vibes. I sogni miei non hanno età. Son fatti di semplicità. Έτσι γίνεται όταν είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι και έχουμε μια κατσίκα στην αυλή μας ή στο μπαλκόνι μας, αυτά παθαίνουμε. Λιγουρεύεται ο γείτονας. Ανάμεσα στο 2018 και 2022 η Ελλάδα παρέμεινε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, στις κυριακάτικες συναντήσεις, αλλά κυρίως στα καφενεία των στούντιο, ενώ όταν εκεί στα πάνελ που μαζεύονται οι διάφοροι υποψήφοι, είμαι βέβαιος θα ακούσετε καλά. Τώρα μας βγάζει ο Μητσοτάκης, τι κάνει από το 2019. Γιατί όλοι αυτοί οι παπαρόλες οι οποίοι μαζεύονται για να λένε τις παρόλες τους, εννοείται τα έχουν τόσο εύκολα, διότι αφού τα κάνανε λίμπα, ενώ όλη αυτή η ιστορία του τυχοδιοκτισμού που σήμερα βλέπετε σε τι χάλι είναι. Όλη αυτή η κλάψα για την αριστερά, αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Τι ωραίο που τα λέει σήμερα ο Πρετεντέρη στο άρθρο του. Αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Ήταν να σώσουν εμάς. Εμείς βέβαια τους πιστέψαμε. Γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και μπράβο μας. Και εξυπνότερος λαός του κόσμου και μια κατσίκα στο μπαλκόνι. Αλλά κυρίως το μάτι μας είναι στην κατσίκα την απέναντι. Γιατί δεν είναι η δική σου πώς θα τη μεγαλώσει. Τη δική σου είναι πώς θα ψοφήσει το απέναντι. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα δεδομένα του ρεπορτάζ, αφού τα κάνω την πρόσμιξη με την κοινωνική ανάλυση. Λοιπόν, ανάμεσα στο 18 και το 2022 ήμασταν σε φάση κανονικής επιτήρησης, ενισχυμένης. Μετά περάσαμε στην κατηγορία των απλών μακροοικονομικών ανισορροπιών, έτσι το λένε. Προς όποιος δεν είναι καλά, δεν είναι ισορροπημένος στα οικονομικά, τον λένε ανισόρροπο. Αυτό το συναντούμε και μπορώ να πω και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας μας, την ανισορροπία, και επίσης μπορούμε να το δούμε και ως ατομικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή λέμε ότι αυτός ή αυτή ανισόρροπη ή ανισόρροπος. Είδατε όμως πως ο όρος χρησιμοποιείται και στην οικονομία, πως διορίζεται το θέμα. Είναι η οικονομική ανισορροπία. Από χθες, κυρίες και κύριοι, φύγαμε και από την απλή μακροοικονομική ανισορροπία και έχουμε ισορροπήσει. Τώρα είμαστε ισορροπημένοι. Μέχρι να κάνουμε την επόμενη. Γιατί νιώθω ότι ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Μπιπ που θα μας οδηγήσει στην ανισορροπία. Κάναμε 16 χρόνια, κυρίες και κύριοι, να ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή την ιστορία. Και μπράβο μας, τα έλεγα, 16 χρόνια. 16 χρόνια παιδευόμαστε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα λύσουμε εάν δεν είχαμε μέσα μας έτσι ζητήματα τα οποία μας καίγανε, το καταλαβαίνω, και δεν μας επέτρεπαν να σταθούμε όρθιοι. Θα συνεχίσω γιατί έχει κάνει δύο αναφορές ο Άκης Κέρτσος, δίνει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, θα τα παραθέσω στη συνέχεια. Προς το παρόν να καλημερίσω τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος, εκλειπώντος σήμερα δυστυχώς αστυνομικού μας νέου άντρα Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Τι γίνεται? Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγκερίδη. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα, λοιπόν, επειδή λέγατε ότι όπως και η σύζυγός σας ότι είναι μια σοβαρή ημέρα, πώς κύλησαν τα πράγματα, μπορείτε να μας δώσετε έτσι εντάχει, σας παρακαλώ, δύο δεδομένα.
1: Βεβαίως, περιμέναμε την απόφαση από το δικαστήριο, από την έδρα. για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Περάσανε 20 μέρες από την πρόταση του εισαγγελέα και χθες κανονικά, λογικά, εγώ περίμενα να ακούσω την απόφαση της έδρας του Προέδρου. Παρόλα αυτά, ο Πρόεδρος είπε θα ερευνηθεί. Δηλαδή 20 μέρες τι κάνανε? Δεν το ερευνήσανε.
0: Φαίνεται όχι. Θέλουν κι άλλο ένα 20 ημέρο. Να ερευνήσουν τι πράγμα, κύριε Λιγκερίδη,
1: μια καταλάβουμε. Να ερευνήσουν εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Δεν νομίζω ότι θέλει και μεγάλη έρευνα αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ
0: στο 20 ημέρο, στο 20 ημέρο, λέτε θα μπορούσε να διερευνηθεί. Έχετε την αίσθηση ότι, ότι παίζετε καθυστέρηση με αλφαγιώτα, κύριε, το παίζετε, κύριε Λιγκερίδη?
1: Κατάλαβα τι λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αίσθηση. Είναι ότι πάμε από 20 ημέρο σε 20 ημέρο. Περιμέναμε μία απόφαση εχθές της έδρας και βγήκε η έδρα, πήγε ο Πρόεδρος και λέει θα διερευνήσουμε αν αυτοί οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Ωραία, 20 μέρες τι κάνατε?
0: Ναι.
1: Είχε γίνει πρόταση του εισαγγελέα.
0: Ναι. Έλαβα χθες μια επιστολή από μια δικηγόρο η οποία υπογράφει, δεν ξέρω, δεν διερεύνησα, δεν είχα τον χρόνο να στείλω πίσω επιστολή, να ζητώ την άδειά της αν θέλω, αν θέλει να διαβάσω το όνομα τεπώνυμό της. Μου γράφει λοιπόν η κυρία, τώρα επειδή για να μην μπλέξω, πάντως μου λέει, μου δηλώνει πλήρως την ιδιότητά της, δικηγόρος Αθηνών, με διευθύνσεις, διεύθυνση γραφείου, φαξ, τηλέφωνα κτλ, κινητό, σταθερό, τα πάντα. Μου λέει η κυρία ότι η απόφαση λοιπόν για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης όμως της δεξιάς συνέδρου Παύλα Εφέτη, η οποία έχει τη γνώμη ότι πρέπει να εξεταστούν και οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες ανεξαρτήτως εάν έχουν καταστεί ή όχι κατηγορούμενοι κατ' εφαρμογή των άρθρων, ανοίγουν εισαγωγικά, περί προστασίας μαρτυρών, καθότι ουδεμία επιρροή ασκεί η πιθανή διτή ιδιότητά τους.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26

0: από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξο.
1: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
9: Κάτσενες Κολετσιόνε, αδυναμία μου.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε,

0: Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Πόνο τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του εκλειπώντος Νάσου Αθανασίου. Υπήρξε για μένα καθοδηγητής, δάσκαλος στα πρώτα βήματα της δημοσιογραφίας. Το 1984, τότε ως νεαρός ρεπόρτερ που ξεκινούσα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ήταν προϊστάμενος στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, όπου που κάναμε τον βηματισμό μας σε αυτό το επάγγελμα, και αργότερα, κατά σύμπτωση, πέρασαν κάποια χρόνια. Αργότερα, στο τέλος δεκαετίας του 80, τον συνάντησα στην πρώτη φάση του ραδιοφωνικού σταθμού Sky στην Παλίνη, στην περίοδο της Παλίνης, όπου παρουσίαζε την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Καλή ώρα όπως τώρα». Ένα πρωί λοιπόν, εγώ ρεπόρτερ, με καλεί στο Διοθάλαμο, δεν έχω ξαναμπεί, έδινα τα ρεπορτάζ μου από το τηλεφώνο. Με καλεί λοιπόν να διαβώ την πόρτα του Ραδιοθαλάμου, και πρέπει να σας πω ότι ένιωσα τέτοιο δέος μπαίνοντας και, πώς θα το πω, μέσα στον χώρο, μέσα στο Ραδιοθάλαμο, που έκανα πίσω, φοβήθηκα την αίσθηση του μικροφόνου και έκανα πίσω. Και όμως. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο, με τον οποίο είχαμε πολλά χρόνια επαφή, ανεξαρτήτως αν έβλεπε εκείνος τα πράγματα και εγώ από διαφορετική θέση και διαφορετική γωνία τα πολύ πρόσφατα χρόνια, αλλά κάποιες χρονιές, δεκαετία του 2002 προς 2010, πήραμε τον κυριακάτικο καφέ μας στα Βρυλίσια. Ξανά, άλλη μια φορά, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγό του. Να εκφράσω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, δεν γνώριζα τον άνθρωπο, ούτε τους οικείους του, για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Απλώς τον έβλεπα και μου άρεσε ως ηθοποιός. Δεν μπορώ όμως να μην πάρω αυτό το ένα κομμάτι από αυτό το που γράφει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Λέει, ένα ηχηρό εύγε πρέπει να συνοδεύσει τον ηθοποιό στο τελευταίο ταξίδι του. Όχι μόνο επειδή υπήρξε από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, γράφει ο Κασιμάτη σήμερα στα νέα, αλλά και επειδή απέδειξε ότι κατήχε επίσης τη δύσκολη τέχνη της αποχώρησης. Φρόντισε ώστε ο θάνατός του να ανακοινωθεί μετά την κηδεία του, και είναι αξιοθαύμαστο ότι τα κατάφερε. Θα μου πείτε, γλίτωσε από τον σπαραγμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Όχι. Τα ρεπορτάζ για τους μεγάλους του έρωτες και τα συναφή είναι αναπόφευτα, όσο και ο ίδιος ο θάνατος. Γλίτωσαν όμως εκείνοι που ήταν στα αλήθεια δικοί του άνθρωποι από την αδιακρισία των καμερών στην κηδεία και την ενόχληση της παρουσίας των κοσμικών. Κηδεύτηκε αξιοπρεπώς. Με την έννοια, γράφει ο Κασιμάτης, προσέξτε την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, κηδεύτηκε αξιοπρεπώς με την έννοια ότι η κηδεία του δεν έγινε αντικείμενο του lifestyle ρεπορτάζ. Κυρίως όμως, αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα. Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά θα καταλήξει, βγάζει με το χιούμορ του Στέφανος Κασιμάτης αυτό που τονίζει τώρα εδώ. Κυρίως όμως, αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα, γλίτωσε ο ίδιος, αν και νεκρός, από τον έσχατο μεταθανάτιο εξευτελισμό, να ανακοινώσει τον θάνατό του ο Σπύρος Μπιμπίλας. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας και θα σας πάω στα βόρεια, γιατί η Αγίων 40, που από την Ελευθερού Βενιζέλου, την Κηφισίας δηλαδή, μας πηγαίνει στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, είναι ακινητοποιημένη. Και εναλλακτικά το μυαλό σας θα πάει, σε κάποιον το μυαλό, στην Χελμού Κρυονερίου. Και αυτή έχει προβλήματα και στην άνοιξη και κυρίως κατά μήκος του Αγίου Στεφάνου, Χελμού Κρυονερίου, μέχρι να σας βγάλει στην Εθνική Οδό. Μιας που λέμε για Εθνική Οδό, άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός δεν έχει μεγάλα προβλήματα προς την Ελευσίνα, ευτυχώς. Έχει όμως προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Η Σχιστού είναι δύσκολη στο Σκαραμαγκά και όχι τόσο η Λεωφόρος Αθηνών. Η άνοδος Συγκρού, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαίως. Η ανηφόρα της Κατεχάκη, ναι. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Μόνο. Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο. Μόνον. Και το λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας. Προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη και σήμερα είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, Άρη.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.

0: του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Λιγερίδη, πατέρα του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Κύριε Λιγερίδη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, τώρα, γιατί έχει σημασία να καταθέσουν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Λιγερίδη, κατά την άποψή σας?
4: Θα σας απαντήσω. Γι' αυτό είναι προστατευόμενοι. Γιατί τα στοιχεία που δίνουν αυτοί οι προστατευόμενοι, αυτοί οι μάρτυρες, και είναι κόσμο. Γι' αυτό και είναι προστατευόμενοι. Έρχονται στη δίκη μάρτυρες. Ωραία. Δεν είναι προστατευόμενοι γιατί? Γιατί ναι μεν λένε πράγματα, δίνουν στοιχεία, αλλά δεν δένουν αυτά τα στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι δέσαν όλη τη δικογραφία για τους προστατευόμενους.
3: Σε αυτούς που αναφέρεστε, στους τρεις μάρτυρες λοιπόν που μπήκαν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, να το λέμε έτσι, ναι, για...
4: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να ακουστούν αυτοί οι μάρτυρες.
3: Τι συνδέουν αυτοί, τι συνέδεσαν αυτοί, κύριε Λιγκερίδη, ποια στοιχεία συνέδεσαν?
4: Όλα τα στοιχεία και όλες τις κατηγορίες για την εγκληματική οργάνωση και για όλα αυτά που γίνονται.
3: Η οποία η εγκληματική οργάνωση κατά αυτούς συνδέεται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και με τον Δήμο Πειραιά.
4: Ακριβώς.
3: Χρηματοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή μισθοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, αλλά όλο αυτό είναι υπό την εποπτεία της διοικήσεως της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα. Και το λένε έτσι όπως το συζητάμε τώρα?
4: Ναι, αλλά όχι έτσι. Ναι. Υπάρχουν λεπτομέρειες.
3: Μάλιστα.
4: Υπάρχουν λεπτομέρειες.
3: Ναι. Και εκεί λένε και για τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος δημιουργούσε προσκόμματα στο να συλλάβουν οι συνάδελφοί του να εγκλωβίσουν αυτούς που ήταν εκεί, τα μέλη, αυτό το αλυταριό που ήταν όλο μαζί η εγκληματική οργάνωση.
4: Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό το λέω και εγώ. Υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον κύριο.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Χθες στη δίκη, έχετε και άλλα πράγματα από αυτού, ή να προχωρήσω, κύριε Λιγκερίδη?
4: Έχω δύο πράγματα να σα πω λίγο.
3: Ναι.
4: Έχω ένα σος που είναι η μεταφορά της δίκης.
3: Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, κύριε Λιγκερίδη, μισό λεπτό. Εχθές τη δίκη, διαβάζω από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μανιφέστο, τη Μέρη Ζαρκάδα. Μανιφέστο και ΣΚΑ είμαστε τα δύο μέσα που ασχολούμαστε με τη δίκη, κύριε Λιγκερίδη, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν. Ναι. Βάλτε το και αυτό στην άκρη. Τώρα ας πάω στα όσα διημήθησαν χθες. Λοιπόν, εμφανίστηκαν μάρτυρες οι οποίοι δήλωναν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται την κατάθεση που έδωσαν. Και ερωτώντο επανειλημμένως από το δικαστήριο, από την έδρα, εάν τους τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί να τα υπογράψουν ή δεν τα είπαν δηλαδή και τους τα έγραψαν οι αστυνομικοί. Αυτοί έμεναν στο «δεν θυμάμαι». Και σε μία περίπτωση διαβάζω από το ρεπορτάζ, όταν πια ο συνήγορός σας είπε «θα συντάξουμε τώρα δικογραφία και θα σας στείλουμε στον μάρτυρα», δηλαδή, που έλαβε θα σας στείλουμε στο αυτόφορο μαζί με τον αστυνομικό που έλαβε την κατάθεση για να το ξεμπλέξουμε, τότε εκείνος αναδιπλώθηκε και είπε «όχι, απλώς είπα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει, αλλά επιβεβαιώνω την κατάθεσή μου». Ισχύει?
4: Ισχύει. Ναι. Και ήταν και πρόταση του εισαγγελέα και του Προέδρου. Ναι. Για να πάνε αυτόφορο.
3: Γιατί λέει, κορόιδευαν το δικαστήριο. Επί της ουσίας κορόιδευαν το δικαστήριο.
4: Παρέμεινε ο Προέδρος στην πρότασή του μόνο. Εγώ απορώ ειλικρινά. Γιατί αυτό είναι μια κοροϊδία που μας φτύνουν στα μούτρα. Έτσι ξεκάθαρα μας φτύνουν στα μούτρα. Και φτύνουν και την έδρα στα μούτρα. Γιατί δεν κάνουν αυτό που έχουν το δικαίωμα να κάνουν? Αυτόφορο εκείνη την ώρα για να τελειώσουμε με αυτούς τους ψευδομάρτυρες. Ειλικρινά απορώ γιατί δεν το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, γιατί δεν το κάνουν. Τι φοβούνται? Για να συνετίσουμε και όλους τους υπόλοιπους μάρτυρες. Δεν μπορεί να έρχονται εκεί. Την κυριολεξία είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας.
3: Ναι. Το αίτημα για να μεταφερθεί η διαδικασία σε άλλη αίθουσα.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπάρχει αίτημα από την αρχή που ξεκίνησε η δίκη. Αν θυμάστε, είχε κάνει διακοπή. Είχε κάνει διακοπή η δίκη. Γιατί? Γιατί κάνανε και αποχή οι δικηγόροι της υπεράσπισης λόγω ακατάλληλης αίθουσας. Συμφωνώ, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή ήθελα να ξεκινήσει η δίκη. Πλέον βλέπω ότι τα πράγματα εκεί μέσα, και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μία δίκη φάντασμα εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν την ακούει κανείς, δεν την ξέρει κανείς. Μία δίκη που είναι τεράστια δίκη για την Ελλάδα. Τεράστια δίκη. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα. Από ναρκωτικά, βία και ποδόσφαιρο. Τα πάντα κρίνονται εκεί μέσα. Και σιωπούν άπαντες. Αν δεν φύγει αυτή η δίκη από εκεί, θα παραμείνει κρυφή. Πρέπει να, η δίκη αυτή να πάει στο εφετείο. Να έρθει κοινό να ακούσει τα λεγόμενα που υπάρχουν και λέγονται εκεί μέσα. Που ακούγονται. Να υπάρχει αναμετάδοση. Κανάλια δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον να υπάρχει αναμετάδοση από στόμα σε στόμα από τον κόσμο που θα έρχεται να παρακολουθεί.
3: Για να τα πούμε λίγο, μα κύριε Λιγκερίδη, δεν σας αγκάλιασε η αριστερά, δεν γουστάρει η αριστερά τους γονείς.
4: Δεν θέλω να με αγκαλιάσει η αριστερά.
3: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω.
4: Δεν θέλω να με αγκαλιάσει κανένας.
3: Ναι, ναι,
4: το θέμα μου δεν είναι πολιτικό. Και ούτε οπαδικό θέλω να το κάνω. Το θέμα μου είναι ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει τελικά επιτέλους αυτός ο τόπος, αυτή η Ελλάδα.
3: Ναι, αλλά αυτή η εγκληματική οργάνωση ακουμπά σε κάτι μεγάλο, κύριε Λιγκερίδη. Ακουμπά στη διοίκηση, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως λέτε κύριε Λιγκερίδη, γι' αυτό και είσαστε μόνος, ακουμπάει στη διοίκηση της μεγαλύτερης ομάδος της Ελλάδος. Και στη διοίκηση και στον πρόεδρο και στον άνθρωπο που τη διοικεί.
4: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα όλοι.
3: Έχουμε.
4: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να έχουμε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ένδυμος πολίτης. Και είμαι ένδυμος πολίτης. Όσοι δεν είναι και κάνουν ό,τι κάνουν, να πηγαίνουν φυλακή, τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Να γυρνάει όλος και να μου λέει, πού πας να τα βάλεις, με ποιον, δεν κατάλαβα, τι πάω να βάλω. Δεν πειράξα κανένα, με πειράξανε. Μάλλον λάθος έχουν αντιληφθεί τα πράγματα.
3: Λέτε, θα βγείτε από πάνω και φταίχτης, κύριε Λιγκερίδη. Δολοφόνησαν το παιδί σας, δολοφόνησαν αυτά τα λιταριά τα οποία λέτε εσείς ότι συνδέονται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτή η εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία που λέτε ότι υπάρχουν στη διάθεση και να τεθούν στο δικαστήριο, και θα βγείτε και από πάνω και φταίχτης και τα βάζετε με τον ισχυρό παράγοντα της, τον κύριο Μαρινάκη της ομάδος.
4: Δεν ξέρετε κάτι. Ακούω πράγματα μέσα στο δικαστήριο και πραγματικά λέω. Μήπως έκανα κάτι λάθος και είμαι εγώ ένοχος. Μήπως ο γιος μου τελικά. Δηλαδή πραγματικά ακούγονται πράγματα εκεί μέσα που όντως φτάνω σε σημείο να πω, κοροϊδεύω το συναυτό μου, λέω, μήπως είμαι και ένοχος.
3: Ότι προκάλεσε ο γιος σας τα λιταριά αυτά να του πετάξουν τη φωτοβολίδα.
4: Και να σας πω κάτι για να ξεκαθαρίσω το θέμα το οπαδικό. Εγώ δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τους φιλάθους του Ολυμπιακού.
3: Κανείς δεν έχει μισό, εννοείται. Μα δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Θα αλλάξω ταυτότητα. Αυτή έτυχε να είναι.
3: Ναι, δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, κύριε Λιγκερί. Δεν συζητούμε για τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας. Συζητούμε για τους συγκεκριμένους που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση.
4: Αυτοί οι συγκεκριμένοι λοιπόν που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση, μέχρι τώρα έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν μου πήραν. Όχι να μου κάνουν μια συνάντηση. Να μου πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε. Συλληπιτήρια, όχι συγγνώμη, γιατί αν μου πούν συγγνώμη αποδεικνύει την ενοχή του, να μου πούνε ένα συλληπιτήρια στην οικογένειά μου, να πούνε καταδικάζουμε τα γεγονότα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά. Τα ακούσατε εσείς?
3: Όχι.
4: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για μια δίκη που τελικά δεν θέλω να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν αυτή τη δίκη να την κουκουλώσουμε. Δηλαδή ειλικρινά θα το κάνω κούγκι μετά. Είπαμε έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε προσωπικότητα, έχουμε, αλλά έχουμε και κενού και δεν θα χαζέψω εγώ γιατί το θέλουν κάποιοι άλλοι.
3: Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα 20ήμερο προκειμένου να γίνει τώρα ο έλεγχος, αφού πέρασε ένα 20ήμερο, ένα δεύτερο 20ήμερο για να γίνει ο έλεγχος όπως ζήτησε πλειοψηφικά η έδρα, εάν οι μάρτυρες αυτοί είναι και κατηγορούμενοι. Οι μάρτυρες που είναι στο καθεστώς προστασίας.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα.
4: Και κάτι να διευκρινίσω, όταν είπα κούγκι, δεν εννοώ ότι θα τους συνάξω στον αέρα και ότι θα σκοτώσω και θα κάνω. Όχι. Το κούγκι το είπα γιατί. Ας πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση τέμπη. Γι' αυτό το είπα το κούγκι. Δεν θέλω να σκοτώσω. Ούτε να σκοτώσω ούτε τίποτα. Αλλά αν θέλω να το κάνω μπάχαλο, το κάνω και εγώ μπάχαλο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρικερίδη. Καλή δύναμη.
4: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 παρα 10 πρώτα λεπτά. Είχα πει, δεν θα τον προλάβω, να συζητήσω με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, γιατί μου έστειλε μια πρότασή του ενδιαφέρουσα για το πώς, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συστήνονται καινούργια κόμματα και τι να εξετάζεται. Θα τον έχουμε αύριο το πρωί φιλοξενούμενο. Ας του πούμε ότι δεν έχει νόημα τώρα, δεν έχει νόημα τον, να πούμε μια κουβέντα και να κλείσουμε αμέσως. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, αφού πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Πώς οι φυσικές καταστροφές επαναπροσδιορίζουν την έκθεση σε κινδύνους σε όλους τους κράτους και ποιες νέες προϋποθέσεις διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Απευθύνομαι σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Το National Catastrophe Summit διοργανώνει διοργανώνεται από το Money Review, η οικονομική σελίδα της καθημερινής δηλαδή, αποτελεί σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αυτό το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμαρχη Γλυφάντας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, από το ραδιόφωνο του Sky θα σας προσφέρουμε τώρα από αυτήν την εκπομπή σε 5 ακροατές προσκλήσεις τις οποίες θα τις διεκδικήσετε καλώντας το 210-48-00-170 έως 174 και θα χρειαστούμε να μας δώσετε, να μας αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να εξυπηρετηθείτε όταν θα είσαστε κάτοχοι των προσκλήσεων για να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε αυτό το συνέδριο. 5 προσκλήσεις σε εισάριθμους φίλους και φίλες αυτού του ημιώρου. Διάλειμμα εδώ.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις μέτρα.
7: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτη, ξέρει τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σα, παραδοσιακό φούρνο ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρί βελτιωτικά και αρτολί χουδιέ που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μα το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
13: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
16: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
17: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
18: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
19: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
20: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
21: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
22: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
23: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
25: Software Lab, η viral επιλογή.
26: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
27: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
28: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
29: Στην Κιβωτό.
28: Και πού είναι αυτό?
29: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
30: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
31: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
30: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
31: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
30: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
32: Σ
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: 50 mg Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Αχαρνών, ανάμεσα στα κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή ανατομήματα κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Γκολφ. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική στόχη. Προβλέπεται περιθώριο έως 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για την περίοδο 26-28. Η Ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογία ενδράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολά, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για τη συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις ομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το βελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοντομιχάλης.
5: Σχεδόν ακινητοποιημένη η λεωφόρος Αχαρνών και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Εγάλεω και στο καθοδικό από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στην παραλιακή τώρα, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, δεν θα καθυστερήσετε φίλες και φίλοι μόνο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και κατά μήκος του Ελληνικού και μέχρι να περάσετε το γκολφ της Γλυφάδας. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα ως προς την διεκπαιρέωση της ημέρας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου. Μαζί μας, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, στο Ερδοθάλαμο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας και βουλευτής νοτιού τομέα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Ξεχνιόμαστε. Στην υπουργική ιδιότητα και ξεχνώ την
7: πολιτική. Είναι τεράστια εκλογική περιφέρεια νότιος τομέας και επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι δίπλα σε όλους. Υποχρέωση βέβαια είναι να είμαστε κοντά και το κάνουμε.
6: Ενός πληθυσμού απαιτητικού που είναι και μεικτού πληθυσμού, έχει πολλές κατηγορίες κτλ. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ γιατί ήρθατε, μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγώ μίλησα με την κυρία Τσαγκάρη, περιμένω τα αποτελέσματά της γιατί δεσμεύτηκε. Αναφέρομαι στην
7: επικεφαλής
6: της αρχής.
7: Κυρία Τσαγκάρη, χθες.
6: Καταναλωτών.
7: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μειχτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μειχτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου. Και επίσης, αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
6: Ωραία.
7: Διότι υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να τηρεί τον νόμο, να τον εφαρμόζει απαρέγκλιτα. Και ένα τελευταίο. Τώρα να μην ξαναπεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ μόνο για να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάγεν, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια έχει βάλει την ατζέντα των τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει νόμος, ο νόμος ισχύει για όλους, ισχύει για τις πολυεθνικές. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί στην ιστορία. Και αυτό το λέω γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χθες, δεν ήταν να κάνουν καμία ανακοίνωση, δεν ήταν να λένε τίποτα, δεν ήταν να δείχνουν καμία αντίδραση. Χάθηκε η ευαισθησία τους, χάθηκε το ενδιαφέρον τους χθες που υπήρξε αυτή η δράση της ανεξάρτητης αρχής.
6: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι στο κέντρο της Ευρώπης, συνεπώς τα μεταφορικά κόστη κτλ. Δεν φαίνεται να τους απασχολούν τόσο πολύ για κράτη όπως είμαστε, όπως εμείς που είμαστε στην άκρη του ευρωπαϊκού χώρου. Όμως, ωραία, το προσδιορίσατε το θέμα και ξεκινώ. Και ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο. Μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από 10 μέρες ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλετε εσείς να παραταθεί αυτό το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Ότι θα θέλατε να είμαστε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν είναι, να αυτά τα πράγματα να ρυθμίσονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και όχι με το κράτος μπαμπούλα από πάνω. Έρχεται ο κύριος Γιώτης. Προχθές, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων και λέει μην αναζητάτε σε εμάς το πρώτο θέμα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα νοπά προϊόντα. Θα μπείτε στην κεντρική λαχανογορά ή εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της κεντρικής λαχανογοράς που ακουμπούν πάνω στο σώμα και στον χώρο τον παραδοσιακό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα.
7: Και πρωτοσάλτης, ότι με αφορά προσωπικά, ναι, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν καταλαβαίνω από τέτοιου είδους πράγματα και πιστεύω ότι ούτε η παράταξή μας ούτε η κυβέρνησή μας συνολικά. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Υπάρχει μια αληθινά ελεύθερη οικονομία, οι πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν. Τις ενισχύουμε εμείς αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε και το ρόλο των λαϊκών αγορών, κάνουμε μια σειρά πράγματα και δεν διστάσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν και είναι ενάντια στην ιδεολογία μας. Επαναλαμβάνω, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε θέσει προφανώς δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, προφανέστατα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που το έχουμε καθιερώσει στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μου έφερε χθες η διοικητής αρχής και της έχω ζητήσει να τα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
6: Πάνω από το 5%.
7: Ναι, ναι, το 5 δεν είναι στα τρόφιμα, όπα. Το 5 είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
6: Ναι, ναι.
7: Στα τρόφιμα ήταν κάτω από 3 χθες. Και στα σούπερ μάρκετ ήταν 1,1. Γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί φρενάρισε. Φρενάρισε γιατί δουλεύει το περιθώριο κέρδους.
6: Το 5,
7: το οποίο ενισχύθηκε τρομερά από το χώρο της ενέργειας. Από τις, και ιδιαίτερα τις τιμές των καυσίμων φυσικά.
6: Ωραία. Το αντίστοιχο περιμένουμε και για τα δηληστήρια. Χθες υπήρχε έτσι ένα πολύ καυστικό σχόλιο από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα το διαβάσατε, φαντάζομαι.
7: Βεβαίως. Ακούστε το θέμα των καυσίμων.
6: Δηλαδή, ένα θέμα περιθωρίου κέρδους μπορεί να μπει στο. Δηλαδή, να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο δηληστηρίων. Να βοηθήσουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να μην υπερβαίνουμε τη λογική κατά κύριο λόγο, κύριε Τρόντα.
7: Θα συμφωνήσω.
6: Όλοι, όλοι είμαστε για το κέρδος και προφανώς επιχειρήσουμε να έχουν κέρδος. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα υπεραμυθώ του κέρδους. Αλλά μια έτσι εξισορρόπηση.
7: Ακούστε,
6: επαναλαμβάνω,
7: αυτό δεν είναι θέμα κυρίως δικό μου. Είναι θέμα στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ, θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Άλλωστε, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας. Παρεμβαίνουμε παντού, παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει με έκτακτες φορολογίες σε κέρδη των εταιριών πετρελοειδών ότι δεν έχει κανένα ταμπού να μπει και σε αυτό τον τομέα.
6: Και έβρισε από ό,τι ξέρω όλη αυτή η ενέργεια τότε του να μπει.
7: Εντάξει, okay,
6: να μπει επιπλέον φόρο στο
7: είναι κατανοητό αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και ισορροπία στην αγορά και να υπάρχει και η αίσθηση ότι μετέχουν όλοι στα βάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μέρες. Γνωρίζετε ότι έχουμε πλαφόν στο περιθώριο που κερδίζουν τα βενζινάδικα μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα 12 λεπτά, τα οποία επίσης έχουν βοηθήσει τρομερά να κρατήσουμε την τιμή, καθώς και έχουμε και τα 20 cents του ευρώ επιδότηση στο diesel και το fuel pass, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα 20 cents στο diesel, γιατί με αυτό κρατάμε όσο γίνεται το κόστος για τη μεταφορά τα προϊόντα.
6: Αυτά είναι μέχρι αυτά
7: πάνε μέχρι τέλη Ιουνίου.
6: Ωραία.
7: Τέλη Ιουνίου θα δούμε πού βρισκόμαστε, κυρίως που είναι η ιστορία του πολέμου, που είναι η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, γιατί δεν την καθορίζουμε εμείς, είναι χρηματιστηριακό είδος παγκόσμια, και όταν φτάσουμε εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θα χρειάζεται να γίνει.
6: Καθυστερημένα τα βλέπω.
7: Όχι, δεν είναι καθόλου καθυστερημένο, γιατί δουλεύει ήδη. Ακούστε, προχθές ήμουνα στη.
6: Προχθές ήμουνα στη. Να ακουμπήσετε τα δηληστήρια σε ό,τι αφορά στο περιθώριο
7: κέρδους.
6: Να υπάρξει μια. Και από εκεί, από τη δική τους πλευρά, μια κάποια σύνεση. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω.
7: Δεν είναι έτσι.
6: Ναι.
7: Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια. Αλλά για να κάνουμε το σωστό, πρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, σας δώσω άλλα δύο στοιχεία. Σε πολύ λίγες μέρες θα υπάρχει η εφαρμογή πλέον από την ανεξάρτητη αρχή το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια πολύ αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων αντίστοιχων πλατφορμών που υπήρχαν, το e-καταναλωτής, και στο οποίο θα μπορεί κανένας να βλέπει online αυτό το ίδιο πράγμα που ένα ψωνί στην Ελλάδα, πόσο κάνει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης ακριβώς το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ. Και σας το αναφέρω, συγγνώμη.
6: Ωραία.
7: Σας το αναφέρω αυτό όχι για προϊόν τέτοιου είδους, αλλά για το ντίζελ. Το ντίζελ στη γειτονική Βουλγαρία είναι ακριβότερο από εδώ. Σας παίρνω μια χώρα για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα ήταν μάλλον φθηνότερα, γιατί πλέον δεν είναι φθηνότερα, είναι ακριβότερη η Βουλγαρία από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Και πήγαιναν οι Βορειοαναλυτές.
7: Λοιπόν, το ντίζελ είναι φθηνότερο.
6: Γιατί,
7: γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πήραμε δύο πολύ δραστικά μέτρα. Επιδοτούμε με 20 cents στην πηγή και φρενάρουμε με το πλαφόν κέρδους 12 cents στα βενζινάδικα, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω ότι δείξαμε αντανακλαστικά, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα και το κυριότερο, πήραμε τέτοιου είδους μέτρα που η αντιπολίτευση ούτε που τα είχε φανταστεί, ούτε που τα είχε διανοηθεί και δεν τα είχε κάνει ποτέ όταν κυβέρνησε τη χώρα. Άρα εμείς συνδυάζουμε και την φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και τον ανταγωνισμό και την ενημέρωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα και αποδείξαμε ότι δεν σταματάμε πουθενά και ούτε φοβόμαστε ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο νόμος είναι νόμος και αφορά τους πάντες.
6: Έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και θα πάρω μια πρόταση ακόμη, ότι οι τιμές των καυσίμων τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Το λέω γιατί συνήθως η συζήτηση στα πάνελ, στα κανάλια με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν ποτέ, ποτέ δεν μπαίνουν στην ουσία. Τα κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων που μπαίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή το πώς θα. Ακούμε συνήθως αυτή τη μεγάλη έκφραση, τα καρτέλ, αλλά το πώς θα χτυπήσει. Το πώς θα χτυπηθούν, το αν υπάρχουν καρτέλ, δεν το λέει κανείς από την αντιπολίτευση πάντως. Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή. Αλλά γι' αυτό λέω. Και άλλη περισσότερη πίεση για να μην φτάνουμε σε αυτό το 5%. Αυτό το 5% θα κυνηγάει την κυβέρνηση.
7: Αναφέρεστε στον πληθωρισμό.
6: Στην εκτίμηση του πληθωρισμού. Ναι, αυτό θα την κυνηγάει την κυβέρνηση.
7: Να σας πω κάτι.
6: Να έχει τις εκλογές αυτό το 5% όταν η απόκληση είναι δύο μονάδες από την Ευρωζώνη.
7: Κοιτάξτε, εμένα όταν βλέπω ένα πρόβλημα.
6: Ενώ δύο μονάδες από το μέσο όρο της ευρωζώνης.
7: Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος και να φέρνω αποτελέσματα. Άρα μου αρέσει να μιλώ για αυτά που είναι στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας. Ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται και γίνεται και με ακραία επιθετικό τρόπο όπως αυτός που σας περιέγραψα πριν. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Προφανές είναι ότι ο πρώτος είναι ο διεθνής παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα έχουν σχέση με την αγοραστική δύναμη, με τον μισθό, με τη φορολογία, με χίλιους δυο παράγοντες που προφανώς όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα.
6: Ναι,
7: στη δική μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, για τον οποίο σας είπα μια σειρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η επιμονή μέσα από μεταρρυθμίσεις όπως ήταν και είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, να αισθάνονται όλοι ότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το χθεσινό πρόστιμο για λόγους συμβολικούς, διότι ούτε επικοινωνιακό είναι, ούτε κόλπο είναι, ούτε κάποιος το σκέφτηκε και το φαντάστηκε. Υπήρξε παραβίαση του νόμου και υπήρξε εφαρμογή του νόμου και κάποτε πρέπει να χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, όποιος και να είναι, πρέπει να σέβεται τους νόμους και το κράτος πρέπει να τους εφαρμόζει και να σέβεται τον εαυτό του για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Είτε είναι ο σε εισαγωγικά τελευταίος, είτε είναι ο ισχυρότερος.
6: Πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα.
7: Απολύτως.
6: Για προλάβω την ερώτηση που μπορεί να έρθει από κοινό.
7: Σας απαντώ ότι τα δύο χρόνια πλέον που είμαι υπουργός ανάπτυξης, ότι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους.
6: Λοιπόν, είπατε ότι θα κάνετε μια καινούργια υπηρεσία που θα λέει το πόσο.
7: Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα το πόσο κάνει. Θα την παρουσιάσει η ανεξάρτητη αρχή σε λίγες ημέρες.
6: Λοιπόν, εδώ με προτείνει ένας φίλος να σας ρωτήσω για την παρακεταμόλη. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι στην Αγγλία, 3,5 στην Ολλανδία, 16 εδώ.
7: Πολύ ωραία, να το ψάξουν.
6: Ναι.
7: Και να το δούμε.
6: Ναι, ότι εκεί πουλάνε την παρακεταμόλη και στα σούπερ μάρκετ, εδώ μόνο στα φαρμακεία. Αυτό είναι μάλλον η αιτία. Δηλαδή αυτό είναι ο λόγος το ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση.
7: Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με τον Υπουργό Υγείας προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
6: Ναι. Όχι, να το δείτε. Να το δείτε. Ότι όπου υπάρχει αυτό όπως το πεδίο και συνεργασίες πρέπει να το δείτε. Πριν πάμε στα θέματα ανάπτυξης, το εξοικονομώ είναι δικό σας, κύριε Υπουργέ?
7: Όχι.
6: Ωραία. Λοιπόν, το ερευνό καινοτομό είναι δικό σας?
7: Το ερευνό καινοτομό είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης των πολλών εκατοντάδων προτάσεων που έχουν υπάρξει.
6: Από το Σεπτέμβριο του 24, μου λέει εδώ ο κύριος που μου έστειλε την
7: ιστορία. Ακούστε, κύριε, θα σας είμαι πάρα πολύ σαφής.
6: Υποβρύθησαν οι παρεμβάσεις στο Παρέμβαση 2, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Πρόκειται για ερευνητικές προτάσεις, οποίες εργάστηκαν πανεπιστήμια και επιχείρηση. Εδώ δύο χρόνια μετά δεν έχουν αξιολογηθεί για να ξέρουμε ποιες εγκρίθηκαν, ποιες όχι, ούτε υπάρχει κάποια πληροφόρηση και πότε πρόκειται να αξιολογηθούν.
7: Έχει δίκιο ο άνθρωπος σας το στέλνει αυτό και λέει και λίγα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ χειρότερα.
6: Ωραία, αλλά αφήστε να το ξεκινήσουμε και
7: μετά. Για να σας το τελειώσω ένα λεπτό, γιατί δεν είναι για να πάει κανένας παρακάτω. Ο οδηγός, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο αυτό το πρόγραμμα, ήταν ο απόλυτος ορισμός της γραφειοκρατίας και με τέτοιο τρόπο, πριν από μένα αυτό, που δεν μου επιτρέπει να επέμβω, γιατί θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα αν επέμβαινε ο Υπουργός σε αυτό. Συνεπώς, έχω ζητήσει από τον Υφυπουργό, τον κύριο Καλαφάτη, και τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας που βάλαμε πριν λίγους μήνες, να κάνουν τα πάντα για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος ότι έχει τρομακτικά καθυστερήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, αλλά βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Τα λεφτά για την έρευνα και την καινοτομία, στη δική μου αντίληψη, πρέπει να κατευθύνονται κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Είναι χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα R&D προγράμματά τους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε γραφειοκρατίες ούτε τίποτα, και οι ερευνητές να δουλεύουν για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, η οποία θα έχει αποτελέσματα στην οικονομία και όχι θεωρίες.
6: Συνεχίζουμε και το επόμενο ημίωρο με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Θυμάστε, μας λέει στο μήνυμά της ΔΕΗ παλιότερα, δεν μπορούσε μπροστά μου ένας δαστριμάρι και ο άλλος να μιλάει ταυτοχρόνως στο τηλέφωνο του. Με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε πλέον, διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά μηνιαίως, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr κάθετος Fiber είναι αρκετή. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία ταυτοχρόνως.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι. Είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ.

0: Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και του Γκόλφ Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου προς την Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ξεκάθαρος ότι αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2-3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΙ ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Αναμέναμε χθες ότι μετά την εισαγγελική πρόταση, πριν από περίπου 20 μέρες, το δικαστήριο ότι θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιούς.gr/σπίτι 25.

0: Όλοι μαζί μπορούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του Αγοριού απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν για την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου, καθώς και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσες και όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι μαζί μπορούμε, μπορείτε να μπείτε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας στην θεατρική παράσταση του Όλοι μαζί μπορούμε και του θεάτρου Άλσους. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας παρακαλώ.
1: Καλημέρα, έτσι για αλλαγή. Αντί να ταλαιπωρούνται σήμερα αυτοί που πηγαίνουν μέσω της παραλιακής προς τον Πειραιά, που έχουν λίγη κίνηση στο παλαιό Φάληρο και το νέο Φάληρο, λίγη, ταλαιπωρούνται οι άλλοι που πηγαίνουν από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Και κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου και κυρίως από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο προς το κέντρο της Γλυφάδας. Συνέβη και ένα τροχαίο ατύχημα που έχει επιβαρύνει αυτή την κατάσταση. Άνοδος Κηφισού, και λόγω τροχαίου ατυχήματος και εδώ, άνοδος Κηφισού από την Πέτρου Ράλη, φίλες και φίλοι, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Εάν εξυπηρετήσετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων για να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα, να το πράξετε. Εάν είστε στα δυτικά προάστια και μπορείτε να ανεβείτε τη Θιβών και να μπείτε από τους Αγίους Αναργύρους, και εσείς να το πράξετε. Άνοδος Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα τουλάχιστον σας ταλαιπωρεί, και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής, πριν τον Κόμβο Φιλής, μέχρι τον Κόμβο Μεταμόρφωσης, Άρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα εδώ από το
7: κοινό. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Απλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση που είχαμε πριν, θέλω να σας δώσω 2-3 στοιχεία τα οποία η φιλόξενη εκπομπή σας νομίζω ότι μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, επειδή μου είπατε για την παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη είναι το ντεπών, έτσι δεν είναι? Το ντεπών έχει 2 ευρώ, δεν έχει 16 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σας έγραψε ο ακροατής, αλλά την τελευταία φορά που έχω πάρει θυμάμαι ότι είναι τόσο η τιμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι έλασον. Πάμε στο θέμα με το μεικτό περιθώριο κέρδους, με το πλαφόν που έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν. 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών στις κρίσιμες κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι επιβεβαίωση αυτό που σας είπα.
0: Για τη χρησιμότητα του μέτρου.
7: Δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε και τίποτα να ελέγξει. Δηλαδή, θα μπορούσε ο άλλος να πουλάει με 150% μεικτό περιθώριο κέρδους και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα, το μέτρο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο στις δεδομένες στιγμές. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Και επειδή αυτό το νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω άλλη μία δεύτερη πληροφορία, ότι κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρήκαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν πάρει λεφτά τα προηγούμενα 20 χρόνια και δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις που έπρεπε. Είπα ότι θα τις κυνηγήσουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα, γιατί δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς λεφτά των Ελλήνων πολιτών χωρίς να κάνει την υποχρέωσή του. Σήμερα έχω να σας πω ότι 213 επιχειρήσεις, από 213 επιχειρήσεις έχουμε πάρει πίσω τα χρήματα και το ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. και θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους.
0: Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και την παρακεταμόλη, ναι. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι. Για χάπι. Στην Αγγλία 3,5, στην Ολλανδία 3,5 στην Ολλανδία, 2,5 είπαμε στην Αγγλία και 16 εδώ. 3,19 το κουτάκι.
7: Άρα μιλάμε για το, ναι. για το χάπι.
0: Το χάπι, μάλιστα. Λοιπόν, 16
7: το
0: λεπτά,
7: ελάχισμα,
0: 16 λεπτά το χάπι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ έχω και... έχω και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Θεοδωρικάκο, δύο παρατηρήσεις σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, σας έχουν ενημερώσει. Λέει ότι η χοντρική τιμή του εφόσον η χοντρική τιμή του παραγωγού ή του χοντρεμπόρου ανακωδικού προϊόντος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος κατά το έτος, ας πούμε, 25, δεν θα συντρέχει παρέμβαση της διάταξης, καθώς ουδεμή επιβάρηση προκαλείται στον καταναλωτή.
7: Αυτά θα πρέπει να τα βρουν. Πρέπει να τα βρούμε με την νέα ανεξάρτητη αρχή.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά πρέπει να τα βρούμε με την νέα ανεξάρτητη αρχή.
0: Γιατί λέει, εφόσον είναι αυτό, υπάρχει ένας δεύτερος.
7: Ναι. Ο έλεγχος υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να το βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
0: Η κυρία Τσαγκάρη πρέπει να δεχθεί λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου να συζητήσει.
7: Για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο. Τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπως καταλαβαίνετε, τον βλέπω τακτικά για όλα τα θέματα που αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ελέγχου. Η κυρία Τσαγκάρη κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος της αγοράς.
0: Το βιογραφικό της είναι πολύ βαρύ πάντως και όχι μόνο βαρύ με την έννοια. Όχι, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ήλεγξα και είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και θα επανέλθω, μου είπε ότι θα κάνει τους ελέγχους και θα έχει τα στοιχεία για να μπούμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και διαβάζοντας το βιογραφικό της, έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες η αντιπολίτευση μιλάει για καρτέλ και διάφορα τέτοια, χωρίς βέβαια να μπαίνει στον κόπο να πει πώς θα ελέγξει τον πληθωρισμό.
7: Τώρα λοιπόν που ναι. κάνουμε τη δουλειά με πολύ σοβαρά αποτελέσματα.
0: Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, έχει πάει σε αυτήν την αρχή. Πάει άνθρωπος της αγοράς. Μέσα της μέσα αγοράς, όχι περιφερόμενος.
7: Εάν δεν ξέρεις πώς κινείται η αγορά, δεν ξέρεις πώς να ελέγξεις ακριβώς την νομιμότητα και την παρανομία. Η διοικητής το γνωρίζει πλήρως και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση, που δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή, κάναμε αυτή την επιλογή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ καλά.
0: Στην ερώτηση του κυρίου Παπαγεωργίου Σταύρου, ότι δεν συναντάτε με τους φορείς της αγοράς, ο υπουργός τι απαντάτε? Συναντάτε ή
7: όχι? Αυτό είναι αστείο προφανώς.
0: Μάλιστα, προχωρώ.
7: Είναι δυνατόν προχωρώ. Ο υπουργός ανάπτυξης να μην συναντάτε?
0: Προχωρώ.
7: Απλά ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Έχουν ενοχληθεί ορισμένοι, γιατί βάλαμε το μέτρο του πλαφών. Και κάνουν έναν κανονικό πόλεμο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αγορά πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Δεν μας ήρθε έτσι να επιβάλλουμε το πλαφόν κέρδους. Σας απέδειξα πριν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατεύσει με σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι για πάντα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την ελληνική
0: οικονομία. Δεν συνιστά ελεύθερη.
7: Όχι βέβαια.
0: Στο πλαφόν το καταλαβαίνουμε στο πλαφόν.
7: Αλλά θα πρέπει λίγο.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση όμως όταν βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτή τη σύνεση αναφέρομαι.
7: Δηλαδή όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις. Δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120% και δεν σου φταίει τότε η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης που εφαρμόζουν τον νόμο. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία. Η σχέση μου με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετική και η συνεργασία μου είναι συνεχής και διαρκής. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει με μια ταχύτατη, διαφανέστατη και ουσιαστική εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο τον έχουμε στρέψει κυρίως στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες για να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικής. Ανταγωνιστικότητας, στην οικονομία της γνώσης, σε πράγματα που μπορούν να δώσουν καινούργια δυναμική στην πατρίδα μας για να έχει η οικονομία η οποία να είναι ισχυρή και να κρατάει ισχυρή και την ασφάλεια της χώρας.
0: δύο ακόμη μηνύματα πριν κάνουμε διάλειμμα για να μιλήσουμε επιτέλους για το παρακάτω λίγο που με ενδιαφέρει πολύ και το είχαμε αφήσει σε κρεμότητα. Πάντα μένει σε κρεμότητα γιατί τρέχουμε με τα τρέχοντα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος ότι οι εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο. Και ότι ένα πρόστιμο που είχε δεχθεί ένας μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, πήγε μετά στο διοικητικό εφετείο και δικαιώθηκε. Το ξέρει αυτό ο υπουργός.
7: Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο αναφέρει.
0: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, για να
7: μην το γνωρίζω αυτό. Ούτε πότε είχε υπάρξει αυτό το πρόστιμο, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Ούτε και εγώ ξέρω γιατί ούτε και.
7: Αλλά επειδή μου λέτε για επικαιρότητα, έχουμε παραλείψει να πούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να μου δώσετε κάποια στιγμή την ευκαιρία.
0: Άλλα δύο μηνύματα από έναν ανώνυμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και από έναν άλλον κύριο, από τον Πέτρο, για το πρόγραμμα Αρχιμίδης. Έγινε μάλιστα, υπήρξε και ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου στο Βήμα για το πρόγραμμα Αρχιμίδης, το ερευνητικό. Είναι, εντάσσεται στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν μελετήθηκε, ότι δεν. Ότι έτσι
7: θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό που ρωτά, αλλά σας είπα ότι συνολικά για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτά τα προγράμματα ερευνώ καινοτομώ δεν είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί όταν εκ του οδηγού αυτών των προγραμμάτων απαιτούνται 3 χρόνια για να γίνονται οι αξιολογήσεις, μιλάμε για τον ορισμό της γραφειοκρατίας. Στον αναπτυξιακό νόμο που πήραμε εμείς τις αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει, οι αξιολογήσεις είπαμε ότι θα γίνονται σε 90 ημέρες και γίνονται σε 90 ημέρες και ο επενδυτής ξέρει τι κάνει και έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το καλό και στη νέα περίοδο,
0: ας πούμε, θα εφαρμόσουμε. Θα πάρουμε χώρα με τον καινούριο νόμο.
7: Βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα.
7: Βεβαίως και παίρνουν.
0: Με τέτοια καθυστέρηση λένε οι άνθρωποι, ποια startup και ποια ανάπτυξη και ποιο καινοτομία και ποιο.
7: Επιμένω ότι αυτά είναι θέματα στρατηγικών αποφάσεων και αποδείξαμε με πράξεις, όχι με λόγια, γιατί με λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείξαμε με πράξεις ότι αυτό που είναι στο δικό μας χέρι, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το τελειώνουμε σε 90 ημέρες. Εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έχει και αρκετή παθογένεια μέσα του, έχει πάρει 3 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Αλλά λυπάμαι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένος να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εάν επενέβαινα με άλλο τρόπο, θα δημιουργόντουσαν θέματα νομιμότητας στη διαχείριση του προγράμματος και αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να παρανομήσει.
0: Τελευταία ερώτηση από το κοινό, δεν θα αποδεχτούμε άλλη για να πείτε και αυτό που θέλετε. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί μπαίνει πλαφόν 3% κάθε χρόνο στα ενίκια καταστημάτων και αν θα επιβληθεί πλαφόν και το
7: βάλαμε αυτό το πλαφόν για λόγους στοιχειώδους προστασίας, διότι δυστυχώς έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Πρόκειται επίσης για διοικητικό μέτρο που δεν είναι μέτρο στη λογική του ανταγωνισμού. Το βρήκα αυτό το μέτρο και δεν το άλλαξα, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί η πίεση πράγματι στην αγορά είναι τεράστια και τα αιτήματα από εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά τεράστια με τα νίκια. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα, το
7: Μάλι. Τώρα όμως θέλω να σας πω για το
0: Τουρκέτζιαν. Όμως το κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα το πείτε.
7: Θα σας πω για το Τουρκέτζιαν, διότι έχει περάσει στα ψηλά μια τεράστια ιστορία η οποία αφορά την πατρίδα μας, το σύνολο της χώρας, της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
0: Είχε ακούσει πολλά όταν
7: ήταν εκτεθειμένος
0: ο Άδωνης Γεωργιάδης.
7: Δεν ήταν εκτεθειμένος τότε ο Άδωνης.
0: Όχι, αυτό λέω, όταν τον στοχοποίησε η αντιπολίτευση.
7: Τον στοχοποίησαν πολύ λαθεμένα.
0: Θα το κάνουμε το διάλειμμα.
7: Μάλιστα,
0: θα
7: κάνουμε.
0: Το Money Review, δηλαδή η οικονομική σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, οργανώνει το Natural Catastrophes Summit, ένα σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αν ως επιχειρηματίες νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αυτό το συνέδριο, θα έχω 5 προσκλήσεις για σας από τώρα έως το τέλος εκπομπής ή 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε, δηλαδή 5 πρώτες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, οι Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλεγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Προσφέρουμε λοιπόν 5 προσκλήσεις, 2 210-48-0072-174. Θα δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας, προκειμένου να αποσταλούν οι προσκλήσεις, αν σας ενδιαφέρει το συνέδριο αυτό. Τα λέμε σε λίγο.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο

0: πρόσταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: Λεμόντος, με τη σιγουριά της Opel. Γιατί Λεμόντ, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Λεμόντ, σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Λεμόντ, ξεκάθαρη επιλογή. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Λοιπόν, Τουρκετζίαν, λοιπόν, το ξεκινήσατε, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
3: Ένα λεπτό είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, δίνουμε μάχη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Τουρκετζίαν. Κερδίσαμε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε σε εγρήγορση, κύριε Πορτοσάλτε. Μην τυχόν και η Τουρκία πάει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Τουρκετζίαν. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και το τονίζω αυτό σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου, που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
2: Αλλά και τον κύριο Ερντογάν να δοκιμάζεται από αυτήν με φάση τα όσα είπε ο κ. Ρούμπιο χθες, με αυτό που λέγεται στην Ελλάδα και λανσάρεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, F35 δεν παίρνει πάντα. Εγώ αυτό είδα ως παράδειγμα είδηση, έτσι την κατάλαβα.
3: Νομίζω ότι σε αυτό το...
2: Πείτε μου, είμαι σωστά, λάθος?
3: Όχι, πολύ σωστά το είπατε και θεωρώ ότι η δήλωση του κύριου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σωστή και χρήσιμη και για μας.
2: Τώρα, εχθές συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας και για τον κόπο που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. 16 χρόνια μετά τις περιπέτειες που κάτσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα είναι εκτός επιτήρησης και είναι άλλα 10 κράτη της Ευρωζώνης που θα μπουν σε λίγο στην επιτήρηση. Αλλά εκείνο αφορά το δικό τους θέμα. Είμαστε μπροστά, κύριε Θεοδωρικάκο, σε μια διχάλα. Απ' τη μία πλευρά έχουμε το χιλιοστό, δηλαδή αυτά που έκαναν οι τυχοδιώκτες το 2015 τότε, με το μόλεφ, την κατάσταση και το δημοψήφισμα, και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτισμού ξανά έρχεται τώρα και λέει: ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος.
3: Ναι, δεν... θέλω να είμαι πάρα πολύ
2: σαφής. Καλούμαστε οι πολίτες να αποφασίσουμε ποιον δρόμο θα πάρουμε.
3: Κύριε Πορτοσάλτε, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, μπορεί να είναι παρατεταμένη, μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, όμως ουσιαστικά είμαστε σε δυνάμει προεκλογική περίοδο. Στο τέλος, οι Έλληνες θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι στις εκλογές. Ο ένας δρόμος είναι με το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία που θα μοιράζονται πιο σωστά και πιο δίκαια και πιο ασφαλή Ελλάδα, ή θα ξαναγυρίσουμε στο πείραμα Αλέξης Τσίπρας και αριστερά, το οποίο παραλίγο την προηγούμενη φορά το 2015 να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό. Το γλιτώσαμε στο παρακάτι το 2015, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και πολύ καλά θυμήσατε τη χθεσινή απόφαση με την οποία ουσιαστικά βγαίνουμε πλήρως από την επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος
2: από την ανισορροπία.
3: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναγυρίσουμε στο να χάσουμε την οικονομική μας ελευθερία ως κράτος. Τώρα είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριο. Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μπροστά και να μην ρισκάρουμε με επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο την επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό θα είναι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές και θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί με πολύ δυναμικό και αυστηρό τρόπο και οι πολίτες να πάρουν την υπεύθυνη απόφαση που πρέπει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι μακρινές εποχές. Θυμάται και θα θυμάται από τι γλιτώσαμε. Δεν είναι ανάγκη να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία. Ας προχωρήσουμε μπροστά.
2: Κύριε Θεοδωρικάκο, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
0: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Κοροπίου αεροδρομίου προς το Κοροπή, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα και τότε ανάλογα με το που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα εξεταστεί αν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει, πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΙ ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, αναμένεται ότι το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω αν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελά, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογεί ανδράστη, έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το 4ο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πήγαιναν καλά, δηλούσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσή, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλασσία περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικόλιτς με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

στη Μάρθα. Είναι η γιορτή της σήμερα. Το τραγούδι Martha My Dear είναι του Paul McCartney, αλλά δεν το έγραψε για κάποια Μάρθα. Το έγραψε για το σκύλο του που ήταν, τον είχε βαφτίσει Μάρθα. Η Μάρθα, η Μάρθας και Μαρία σήμερα, οι αδελφές του Λαζάρου, οι δύο πρώτες μαθήτριες του Ιησού. Η Μάρθα είναι εκείνη που, για την οποία ο Ιησούς, την οποία ο Ιησούς μάλλον μάλωνε, της έλεγε «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Τα θυμάστε αυτά? Είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε Σκάκη και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο. Ο Νάτσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει στον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο 2148-0170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να γράφετε πάντα τα μηνύματα στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr. Ιστορίες από παλιά, σαν σήμερα 1940, το λεγόμενο θαύμα της Τουρκέρκης, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, όπου με μια καταπληκτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ψαρόβαρκες, περίπου 340.000 Βρετανοί στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γαλλική ακτή, ευνηδιασμένοι από την γρήγορη προέλαση των Γερμανών και την κατάρρευση του γαλλικού μετόπου, κατάφεραν να εκενωθούν και να μεταφερθούν ασφαλείς στη Βρετανία. Των υστέρων όλοι λένε πως η μοίρα του πολέμου θα ήταν διαφορετική αν αυτοί οι 340.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τότε. Το άλλο είναι, το έλεγα και χθες, σαν σήμερα 1989, το τέλος της 24ωρης φαγής στην πλατεία Tiananmen, το τέλος της εξέγερσης των φοιτητών στο Πεκίνο. Και μια φράση, εις μνήμην. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε χτες, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης στο ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη, φθινόπωρο του 1971, όταν άρχισε να προβάλλεται εκείνη η σειρά, ο άγνωστος πόλεμος, για χάρη της οποίας άδειαζαν οι δρόμοι και τα χωριά μπαίνανε σε πουλμανάκια και μεταφέρονταν από το ένα στο άλλο για να βρουν ένα καφενείο που να έχει τηλεόραση εκείνα τα χρόνια. Για την ακρίβεια, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος ή πρώτη μάλλον ήταν ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι της ομάδας του Wembley, οι οποίοι είχαν μπει στα ελληνικά σπίτια χάρη στην τηλεόραση λίγους μήνες πριν. Η ελληνική τηλεόραση ήταν στα εντελώς πρώτα της βήματα. Μέχρι το 1968 δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα δεν είχε. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, εκτός από τον άγνωστο πόλεμο, εννοείται. Το άγνωστος πόλεμος είναι το λιγότερο. Είχε μια μεγάλη πορεία στο σινεμά, στο θέατρο. Στο σινεμά ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, κατέληξε πρωταγωνιστής. Στο θέατρο ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης και έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως η τελευταία παράσταση, εγώ τουλάχιστον η τελευταία παράσταση που είχα δει, ήταν εκείνος ο μονόλογος, ο Μάρξ στο Σόχο. Τελευταία μουσική σημείωση της ημέρας, όχι τελευταία, τελευταία από τις προλογικές σημειώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα, το 1984, δηλαδή πριν από πόσα, 44 χρόνια. Ήταν το άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της rock σκηνής τότε. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου έχουμε δύο σπουδαίες ειδήσεις, σπουδαίες με την έννοια ότι είναι εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μία είναι ότι ο Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες σε μια εκεχηρία, μια ακόμη, γιατί είχαν ξανασυμφωνήσει πριν ένα μήνα, αλλά δεν πήγε καλά αυτό, δεν άλλαξε πολλά στην πράξη, γιατί αυτή η εκεχηρία εξαρτάται από το αν η Χεσμπολάχ θα την τηρήσει, δηλαδή αν θα γίνει ο δαίμονας που θα ανατρέψει και πάλι την εκεχηρία ή θα δώσει το πρόσχημα για να ανατραπεί η εκεχηρία. Εκείνο το μικρό καυγαδάκι το τηλεφωνικό ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νεχονιάχου είναι ήδη πίσω μας, ξεχάστηκε, φίλοι ξανά. Το άλλο, το σχεδόν ξεχασμένο μέτωπο της Ουκρανίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα σφοδρό κύμα βομβαρδισμών ρωσικών σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο, με αρκετούς νεκρούς και πολλές ζημιές, πάνω από 10 νεκρούς. Η απάντηση χτες δόθηκε με τον ασήμετο τρόπο που όλα
γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά τις Ουκρανικές πόλεις. Η Ουκρανία απάντησε συμβολικά. Την ημέρα που έφταναν στην Αγία Πετρούπολη χιλιάδες καλεσμένοι του Πούτιν για αυτό που λίγο μεγαλοπρεπώς ονομάζεται Ρωσικό Νταβός, με ένα οικονομικό φόρουμ που γίνεται στην Πετρούπολη κάθε χρόνο. Εκείνη ακριβώς την ώρα, μερικά Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Πετρούπολης και χτύπησαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι του Πούτιν να δουν στο η πρώτη εικόνα τους από την ρωσική πόλη να είναι φωτιές στον ουρανό, φλόγες και καπνοί.

0: Ναι, που οδηγούνται αυτό. Στη Μέση Ανατολή θα το δούμε. Εάν τηρηθεί και χειρία στο Λίβανο, λένε οι ειδικοί, θα ξεμπλοκάρουν οι κολλημένες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Τεχεράνης. Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ δηλαδή, θέλει μια συμφωνία, μια εκεχηρία με το Ιράν, θέλει να κλείσει αυτή την πληγή. Από την άλλη μεριά, το Ιράν, στο Ιράν, αν υποθέσουμε ότι έχουν το πάνω χέρι φρούρι της επανάστασης, είναι φανερό ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν το σκηνικό και να εμποδίσουν τη συμφωνία. Στον υπόλοιπο, στα πιο κοντινά μας, είχαμε χτες ένα συνδυασμό καλών και κακών νέων από τις Βρυξέλλες. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες δύο χώρες, τη Σουηδία και την Ολλανδία, βγήκαν από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που είναι υπό επιτήρηση. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και δεν φαίνεται να βρίσκουμε γιατριά γι' αυτό. Το τρίτο νέο, το πιο μεγάλο από όλα, είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε χθες να προσφέρει, μετά από ιταλικές πιέσεις, μια πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία υπό ορούς, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν την ρήτρα διαφυγής λίγο παραπάνω για να παίρνουν μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπό όρους όμως. Πάμε να το κουβεντιάσουμε αμέσως. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Τζίνο.
0: Τι να κρατήσουμε, τα καλά νέα ότι δεν είμαστε πια υπό επιτήρηση, ή τα κακά νέα ότι με τον πληθωρισμό δεν τα καταφέρνουμε καθόλου?
1: Η ζωή μας πορεύεται κρατώντας και τα δύο.
0: Και τα δύο. Και τα κακά.
1: Συνεπώς πρέπει να προσαρμόζουμε την καθημερινότητα, πολιτική εννοώ, σε αυτού του είδους τις αντιμαχόμενες, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες μας καθορίζουν, αλλά οι οποίες μας καθορίζουν τώρα για πρώτη φορά, γιατί τις έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό με, με την επιτήρηση, συμβολικά δεν υπάρχει μια αμφιβολία, και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει κάτι στην πράξη?
1: Ωραία, να πούμε, το 18 βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, το 22 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, και τώρα βγαίνουμε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα άμεσα. Όμως όλα αυτά, αυτή η πορεία, αν θέλετε, στοχεύει σε ένα και μοναδικό στόχο, στη μείωση του συστηματικού κινδύνου στην οικονομία. Αυτό, η μείωση του συστηματικού κινδύνου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιο πρόσφορη, πιο φιλική στο να δέχεται επενδύσεις, το να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις της, πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος χρήματος, μικρότερο δηλαδή κόστος δανεισμού εκεί όπου το χρειάζεσαι. Τώρα θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μικρότερο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια περίοδο αυξήσεως του κόστου χρήματος και των επιτοκίων διεθνώς, και αν θέλετε και σε μια περίοδο που πολύ προσεκτικά πρέπει να μελετάμε, γιατί νομίζω ότι πορευόμαστε πιθανόν σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη κρίση μπροστά του. Αυτή η κρίση έχει να κάνει με το κόστος χρήματος, διότι οι πάντες μαζεύουν, κάνουν χρέη, οι μεγάλες χώρες κάνουν χρέη. Τώρα πια έχει έρθει και ο πληθωρισμός, και εδώ είναι τώρα που συνδεόμαστε και με το άλλο θέμα. Άρα οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια για να σταματήσουν τις πιέσεις ζήτησης. Άρα αν σε αυτό το κλίμα έρχεται μια οικονομία μικρή και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία, είναι δύο φορές καλό νέο. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός.
0: Λόγω συγκυρίας, λόγω διεθνούς συγκυρίας.
1: Διότι πιθανόν υπάρχει, κοιτάξτε, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό που συζητάμε είναι λίγες. Όμως είναι μπροστά μας, και αν έχουμε ένα κίνδυνο, δεν είναι τόσο η διατήρηση του ενεργειακού κόστους που μας δημιουργεί πληθωρισμό, και βεβαίως όλα αυτά μειώνουν το εισόδημα και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί, αλλά είναι ακριβώς η ευρύτερη γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα η οποία υπάρχει και με την οποία λειτουργούμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν βοηθούν, η ηγεσία του τουλάχιστον δεν βοηθάει καθόλου στον κατασχεσμό αυτών των αβεβαιωτήτων. Άρα το να έχουμε αυτού του τύπου το καλά νέα είναι πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο για μένα, αν θέλετε να προσθέσω μια διάσταση, είναι ότι βλέπω την ελληνική κοινωνία και δημοσιογραφία να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτά τα πράγματα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, διότι όταν οτιδήποτε δεν είχε σχέση, ξέρετε, με την ΔΕΠ κατευθείαν δεν ασχολόντουσαν. Όμως έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι είναι το μάθημα της κρίσης. Μάθημα και εκείνα τα οποία θεωρούσαμε λίγο φιλολογικά και μακρινά και θέματα ειδικών δεν μας αφορούν, μετά μας πέφτουν στο κεφάλι.
1: Ακριβώς. Και έτσι αυτό από αυτή την άποψη είναι σημαντικό. Τώρα, για τη ρήτρα διαφυγής από τους ενεργειακούς πόρους, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των πιέσεων της Ιταλίας, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Κυρίως, διότι αυτοί δεν έχουν τον άμεσο κίνδυνο που έχουν οι βόρειες χώρες. Αντιλαμβάνομαι και πάνε και σε εκλογές, αλλά η ουσία είναι η εξής. Έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα, κυρίως κομμάτια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών χρεών, να μπορούν να πάνε σε ενεργειακές επενδύσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ιταλίας. Έλεγε, μας δίνεται ρήτρα διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και δεν μας δίνεται όταν καταστρέφεται η επιχείρηση, η ζωή των νοικοκυριών μας λόγω ενεργειακού κόστους.
1: Εντάξει, έχει μια βάση και μεταξύ μας έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη βάση, διότι μπαίνουμε σε μια μεσοπρόθεσμη πορεία, περίοδο 6-8 μηνών, όπου ο πληθωρισμός θα αρχίσει, έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να δαγκώνει. Τώρα είναι οι επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Δεν θα πάει στον ουρανό, δεν θα κάνει καερό, δεν θα έχουμε καταστάσεις σαν αυτές του 22, αλλά θα είναι επίμονος, η μεταβολή των παραγωγικών και των καταναλωτικών συνθήκων θα είναι επίμονες, άρα έχει σημασία. Τώρα, σε αυτή τη διέξοδο που δώσανε, γενικά δεν αφορά επενδύσεις. Να κάνουν μπαταρίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και εμείς μια πίεση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αναταραχής. Το να σου δίνουν ρήτρα διαφυγής για να κάνεις επενδύσεις ενεργειακές απεξάρτησης
1: που είναι μεσοπρόθεσμο αποτελέσματος.
0: Φέτος τι κάνουμε όμως?
1: Υπάρχει ένα μυστικό όμως στην ιστορία. Αν έχεις κάνει από το Φεβρουάριο του 26 και μετά επενδύσεις που έχουν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί κερδίζεις καινούργιο δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, μπορεί. Και θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Επειδή και εμείς θα έχουμε εκλογές σε λίγο, είναι φανερό ότι ο δημοσιονομικός χώρος μάλλον θα αποπειραθεί να γίνει εκλογικός χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς θα έχετε τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι διευρύνουν τις δυνατότητες τώρα η Ελλάδα. Έχει περισσότερες δυνατότητες, αυτές θα τις δούμε φαντάζομαι το Σεπτέμβριο στις εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν, ακριβώς διότι με τη μείωση της μαύρης οικονομίας και την βελτίωση του φοροδοτικού συστήματος έχουμε αυξημένους μη κυκλικούς πόρους, δηλαδή πόρους που δεν προέρχονται παραδοσιακά από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω ενέργειας κτλ. Αλλά από πραγματικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τους πόρους που μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινωνία.
0: Μπορείτε να το υπολογίσετε πόσο είναι, δηλαδή αυτός ο επιπλέον χώρος πόσο οφείλεται στον πληθωρισμό? Δηλαδή στο ότι τα κρατικά, αφού ο συντελεστής, ο φορολογικός είναι ίδιος και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, προφανώς ανεβαίνει και το έσοδο το δημόσιο.
1: Κοιτάξτε, να καταλάβουμε, είναι περίπου γύρω στα 600 εκατομμύρια το ΦΠΑ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ανταλόρ, δηλαδή πάει στο γαλόνι. Δεν έχει να κάνει με τις τιμές. Άρα έχετε μια δυνατότητα, σας ανέφερα και ένα ποσό, αν δείτε, τόσο έχει αυξηθεί, εάν δεν πάει πάνω από το 2,10, αυτός ο υπολογισμός μου είναι αφορά το 2,10, το 2,10 την βενζίνη, ας πούμε, πρακτικά. Εάν δεν πάει πάνω από εκεί, είναι ένα ποσό. Και λίγο πολύ, αν μετρήσετε τι έχει γυρίσει πίσω από την κυβέρνηση με τον αμφίβητο τρόπο, θα δείτε ότι κάπου εκεί κυμαίνεται πρακτικά αυτό το οποίο μαζεύεται πλέον, το γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, επειδή όμως είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ και κάποιους ένα μήνα περίπου, είναι ότι η κρίση πληθωρισμού είναι επίμονη και δημιουργούνται νέες, ένα νέο σκηνικό όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυξάνονται τα εισοδήματα, γενικώς, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό, yeah. από εκεί είναι η ιστορία. Είμαστε σε μια περίοδο όμως που πιέζεται από τον καινούριο πληθωρισμό. Εκεί τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους κινήσεις μπορούν να γίνουν για την ανακούφιση, και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Απλώς οι άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν, αν θέλετε, και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Εμείς, και λόγω και παρελθόντος, και αν θέλετε και κάτι, το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε εάν έρθουν δυσκολότερες συνθήκες, και είμαστε λίγο πιο κοντά προς αυτές, να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης.
0: Σαφές. Συνεπώς, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι είναι την...
1: Παρεπτόντως, να πω και ένα θετικό για σας προσωπικά. Ναι. Είδα μια ακαδημαϊκή είδηση. Κάτι συνέβη.
0: Ή θα συμβεί αύριο, μάλλον. Ναι.
1: Θα το είχα προσέξει και γίνεστε σε ακαδημαϊκή, στον ακαδημαϊκό χώρο, νομίζω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, αλλά να. Είναι μεγάλη τιμή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.

0: από την υπογραφή της σύμβασης, έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σινεκόν άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού TrueStim για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?

0: κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα Κτέλ και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, είπε στο Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην ΕΣΛΕ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχειρήση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτησης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 1 άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λιβανό. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόν στο πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 1 από αυτά προκάλεσε θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

μιλάς πάνω στην κιθάρα του Σαντάνα σε μερικές περιοχές του κόσμου. Στο Μεξικό, για παράδειγμα, θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, διότι εκεί ο Σαντάνα είναι Άγιος. Αλλά εσείς ακούτε σκάκι το κομματρία και ημερολόγιον και σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, όπου ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ, και το μεταμόρφωσε σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες. Να θυμίσω πρώτον ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα μήνυμα για εσάς και αφορά

0: τη δυνατότητα να αποκτήσετε στεγαστικό δάνειο χωρίς να περάσετε του λιναριού τα πάθη. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας οδηγήσει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες από την αίτηση. Η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και όλα γίνονται πολύ πιο απλά. Yes, και να σας θυμίσω επίσης ότι αν χρειάζεστε γρήγορο ίντερνετ και δεν μπορείτε να το έχετε, γιατί εκεί που είστε, εκεί που βρίσκεστε, δεν υπάρχει οπτική ίνα, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γρήγορο ίντερνετ, πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα. Γίνεται την άλλη εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Το θέμα είναι οι φυσικές καταστροφές και ο τρόπος που εκθέτουν σε νέους κινδύνους κλάδους, επιχειρήσεις, θέτουν σε δοκιμασία την ενθεκτικότητα των επιχειρήσεων και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα αντιμετώπισης αυτών των νέων κινδύνων. Αυτό είναι το θέμα ενός συνεδρίου που έχει τίτλο Natural Catastrophe Summit. Το οργανώνει το Money Review, οικονομική σελίδα της Καθημερινής, και θα γίνει 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Σταύρος Νιάρχος. Αν θέλετε να συμμετέχετε, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-170-4 μπορεί να κερδίσετε μια πρόσκληση ώστε να το παρακολουθήσετε δωρεάν. Ας γυρίσουμε σε αυτό που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις του κόσμου ολόκληρου σήμερα, δηλαδή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτή την ώρα τα πρακτορία μεταδίδουν ότι έχουμε ήδη κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο του Λιβάνου, άρα μια ψυμαχία έχει και πάλι, βρίσκεται και πάλι σε δοκιμασία. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η συμφωνία μπορεί να να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις μάλλον μπλοκαρισμένες συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που αφορά τον Περσικό. Ποιος άλλος, Κωνσταντίνος Φίλης, στην τηλεφωνική γραμμή για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής ξανά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Για πες. Τι να καταλάβει. Δηλαδή, έχουμε μια εκεχηρία που είχαμε ξανά πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εκεχηρία που συμφωνούν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αλλά εξαρτάται από έναν τρίτο που δεν μετέχει στη συμφωνία και είναι η Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα αντικειμενικό ζήτημα. Καταρχάς, να πούμε ότι ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, θα το πω για πρώτη φορά, επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων των πολεμικών. Έχουν καταλήξει και οι δύο στο συμπέρασμα ότι αυτό σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους. Όμως υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει το ζήτημα του Λιβάνου με την ευρύτερη διαπραγμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές το έχει καταφέρει. Δύο φορές έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου έξαλλος ημί και να του ζητήσει να σεβαστεί τη συμφωνία ή να προχωρήσει, να προωθήσει μια συμφωνία με την πλευρά του Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση και να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, η τωρινή, κατάφερε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μετά την τηλεφωνία δηλαδή Χαρίρη, να σταθεροποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάτι σαν κυβέρνηση, όχι ακριβώς κυβέρνηση, και είναι προφανές ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται διεθνή στήριξη, χρειάζεται η ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζεται συμφωνίες, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται όπλα και χρειάζεται να βάλει επιτέλους στο περιθώριο τη Χεζμπολάχ. Αυτή η
0: μπορεί να το κάνει.
1: Είχε δημιουργηθεί, θα σου πω, είχε δημιουργηθεί, Παύλο, μετά την εξουδετέρωση ενός μεγάλου μέρους της Χεζμπολάχ χάρη στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όμως η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πρώτον, παρέμενε κράτος εν κράτη. Δεύτερον, να πούμε ότι περίπου το 30% των στρατιωτών, αυτών δηλαδή που καλούνται από τις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, καλείται ο στρατός του Λιβάνου να είναι αυτός ο οποίος θα αφοπλίσει την Χεζμπολάχ και θα εξασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ξαναείναι πάλι μια δύναμη, γιατί η Χεζμπολάχ ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς, μιλάω σε επίπεδο όπλων και κατοχής οπλικών συστημάτων. Θα εξασφαλίσει λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι ξανά απειλή για το Ισραήλ και βέβαια για τον ίδιο τον Λίβανο. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο να συμβεί, σχεδόν αδύνατο, διότι το 30% των σιητών του στρατού του Λιβάνου Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν την ίδια επιθυμία και πρόθεση και διάθεση όπως ας πούμε αυτό προχείρεται από μια συμφωνία. Άρα υπό αυτή την έννοια μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις του Ισραήλ. Από την άλλη όμως αυτό το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω ή μπορώ να το αποδώσω σε ό,τι επίκειται στο Ισραήλ και αναφέρομαι σε εκλογές. Βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, τον Νετανιάχου, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο κυριότεροι αντιπαλοί του έχουν συνασπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει, αν δεν πάρει χάρη, την οποία χάρη χρωστάει στον Τραμπ. Αυτό δεν του είπε ο Τραμπ στο τηλεφώνημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι χάρη σε μένα.
0: Πώς το, χωρίς εμένα θα ήσουν φυλακή ήδη, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν πάρει τη χάρη από τον πρόεδρο, τον Χέρτσοκ, όπου δύο φορές ο Τραμπ τον έχει.
0: Του το έχει ζητήσει. Ναι.
1: Του το έχει, όχι μόνο του το έχει ζητήσει, τον έχει ουσιαστικά διαποπέψει δημόσια. Αν λοιπόν δεν την πάρει αυτή τη χάρη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ακούσει, να αφουγκραστεί το μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, το οποίο είναι άνω του 60% και το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λέει ότι θα ήθελε να συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λιβανό. Λέει επίσης ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια ζώνη εντός του ασφαλείας για το Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου αυτό δεν μπορεί, ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται προεκλογικά, να μην το συνεκτιμήσει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, λόγω της ηγεσίας του και των ενεργειών του το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο περιθώριο, ακόμα και η μη εκλογή της Γερμανίας ως μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μερικώς χρεώνεται στη Ρωσία και στην εκστρατεία που έκανε η Ρωσία για να μην εκλεγούν οι Γερμανοί, αλλά χρεώνεται επίσης και στην στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν
0: αρκετά. Και έχασε τις ψήφους.
1: Ακριβώς. Και έχασε ψήφους από τον Παγκόσμιο Νότο και από άλλες χώρες, γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καταγγελτική απέναντι στο Ισραήλ και την τωρινή του ηγεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει φέρει το Ισραήλ σε μια συνθήκη όπου λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για το Ισραήλ μετά την αυτή την απάνθρωπη ενέργεια τρομοκρατική της Χαμάς. Σήμερα το Ισραήλ έχει χάσει όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο είχε και αυτό δεν επηρεάζει τις σχέσεις και με τις ΗΠΑ, επηρεάζει όμως και την πολιτική του Νετανιάχου. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί αρκετοί Ισραηλοί να αποστρέφονται τον Νετανιάχου ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της μέρας, αν δεις η κριτική που του ασκείται, ας πούμε, από την αντιπολίτευση και από αυτούς οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πρώην υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς για να τον ανατρέψουν, η κριτική δεν του γίνεται από μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά από μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Του λένε, ας πούμε, ότι στο Ιράν δεν τα έχεις καταφέρει, γιατί δεν έχεις καταφέρει να αλλάξει.
0: Αυτό είναι. Είναι φανερό ότι το κοινό αίσθημα στο Ισραήλ είναι προς τα εκεί, γι' αυτό και οι πολιτικοί παίκτες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα ιρανικά. Το γεγονός ότι το Ιράν κατά κάποιο τρόπο επέβαλε και σιωπηλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ το δέχτηκε, ότι ναι, το Ιράν είπε αν θέλετε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, εμποδίστε το Ισραήλ να χτυπά στο Νότιο Λίβανο, τη Χεσμολά. Και ο πρόεδρος ο Τραμπ δέχτηκε αυτό το ιρανικό αίτημα. Δεν είναι λίγο, δεν είναι κάπως εντυπωσιακό?
1: Είναι η δεύτερη φορά που το δέχεται. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δέχεται τώρα. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, οι εντατικές, πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι το Ιράν είχε θέσει το ζήτημα του Λιβάνου και μάλιστα τότε οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να συμπεριληφθεί στην ευρύτερη διαπραγμάτευση και να που συμπεριελήφθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από ένα μήνα είχαμε και την πρώτη κυχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δεύτερη φορά που το κάνει, γιατί συμβαίνει αυτό, για δύο λόγους κατά την άποψή μου. Πρώτον, γιατί το Ιράν έχει παίξει καλά τα χαρτιά του, τα λίγα χαρτιά, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το στενό του Ορμούζ. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω ποιος πραγματικά θέλει, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ και τη Χεσμολάχ, να συνεχιστεί ο πόλεμος συνολικά. Όλες οι χώρες μπορεί να διαφωνούν στο ποιον στηρίζουν, μπορεί να διαφωνούν στο γιατί έγινε ο πόλεμος, στο που έχουμε φτάσει, αλλά συμφωνούν στο ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ακόμα δηλαδή και χώρες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται αυτού του πολέμου, καταλαβαίνουν ότι η ζημία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι μεγαλύτερη από τα όποια πρόσχερα ωφέλη. Κλείνω την παρένθεση ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους, ότι δεν παίζει ένα παιχνίδι όταν λέει ότι θέλει να δώσει μια διπλωματική λύση στο θέμα. Μπορεί στο τέλος της μέρας να υποχρεωθεί να δώσει μια στρατιωτική λύση πριν δοθεί η διπλωματική. Αλλά εγώ επιμένω ότι ακόμα και σήμερα, στο μυαλό του Τραμπ, αυτό που επιθυμεί είναι πραγματικά μια διπλωματική λύση. Άρα λοιπόν, βλέπει περισσότερο τον Νετανιάχου ως ανασταλτικό παράγοντα και ως εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο κοντά έχει πλησιάσει με τους Ιρανούς ή πόσοι Ιρανοί κάθε φορά καταφέρουν να ξεφεύγουν, να ξεγλιστρούν, χρεώνοντας το Ισραήλ τη δική τους απροθυμία για συμφωνία. Γιατί επίσης αυτό που θέλω να πούμε, Παύλο, είναι ότι δεν γνωρίζουμε στο Ιράν σήμερα τι συμβαίνει. Στο εσωτερικό ξέρουμε ότι οι επανάστες έχουν το πάνω χέρι.
0: Ναι, το οποίο είναι λογικό. Σε συνθήκες πολέμου είναι φανερό ότι εκείνοι που έχουν, οι πιο σκληροί και μάλιστα εκείνοι που έχουν και τα όπλα, είναι λογικό να έχουν το πάνω χέρι. Αλλά αν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει?
1: Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προθέσεις τους, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουμε ότι είναι πιο ακραίοι σε σχέση με τον Χαμενεή. Το λέγαμε και παλιά μαζί ότι ο Χαμενεή, ο πατέρας Χαμενεή, μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία είχε γίνει εκ των πραγμάτων πραγματιστής. Είχε γίνει ρεαλιστής, καταλάβαινε, μέχρι που μπορούσε να φτάσει στο Ιράν. Και ήταν και ένας βασικός λόγος που το Ιράν, όταν είχε δεχτεί τις επιθέσεις από τους Ισραηλούς και τους Αμερικανούς, δεν είχε απαντήσει, θυμίζω. Με εξαίρεση τον πόλεμο των 12 ημερών, όπου και εκεί το Ιράν έκανε μια απάντηση για τα μάτια του κόσμου περισσότερο και ο πόλεμος τελείωσε. Επομένως, έχουμε τους Ρούς Επανάστες που είναι σίγουρα πιο ακραίοι στις αντιλήψεις τους, όμως είναι και αυτοί στο τέλος της μέρας, ας το πούμε, ορθολογικοί παίκτες, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουν πως αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και το ισοπεδώσουν, γιατί η επόμενη φορά δεν θα είναι η ίδια με τις πρώτες 37 μέρες, γιατί οι πρώτες 37 μέρες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση από αμερικανικής πλευράς, τότε και αυτοί, όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα βρεθούν μπροστά από μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οικονομική, κοινωνική, και εκεί δεν μπορεί να απορρίψει κανείς το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης. Άρα, οι κοντολογείς και οι φρουροί της Επανάστασης, παρά το γεγονός ότι παίζουν ή φαίνεται να παίζουν τον Τραμπ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνολικά το Ιράν, τώρα μην γελιόμαστε. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξουν τα δύο μέρη να βρουν μια συμφωνία, ασφαλώς και για λόγους βοήθου και για λόγους επικοινωνιακούς. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι πολύ σκληροί, ότι μέχρι τέλους υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα έχουμε επιστροφή στις επιχειρήσεις. Δεν το θέλει ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Όμως εδώ το πρόβλημα για, για τις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ. Και η Ισραηλινή ηγεσία, για το δε Ιράν είναι ο Λίβανος και πιο συγκεκριμένα η Χεζμπολάχ. Δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν οι μεν τους δε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί κατά μόνας. Καταλαβαίνει ότι αν χάσει μέρος της υποστήριξης αμερικανικής, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
0: Προφανώς, ναι. Προφανώς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, ακόμη και αν, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, το απειλήσουν ότι θα το κάνουν, είναι μάλλον αφίβολο. Πραγματικά μπορούν να το κάνουν για πολλούς λόγους και εσωτερικούς λόγους, λόγους εσωτερικής πολιτικής, θέλω να πω.
1: Μετάξει των οποίων, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι επειδή επίκυνται διάμεσες εκλογές, επειδή έχουμε κάποιους γερουσιαστές που θα θελήσουν να επανεκλεγούν ή κάποιους θα θέλουν να εκλεγούν για πρώτη φορά και πολλούς βουλευτές, είναι πολύ λογικό να σκέφτονται και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές, αλλά και την υποστήριξη την οποία θα έχουν μέσω διαφόρων άλλων καναλιών, όπου εκεί πράγματι το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ μοιάζει να είναι σχεδόν ακλόνητη, ακόμα κι αν κλονίζεται η σχέση μεταξύ των ηγετών τους.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι ότι έχει. Δεν ξέρω αν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία. Πάντως, αυτή την αισιόδοξη άποψη ότι αργά ή γρήγορα αυτά θα τελειώσουν. Τις ημερίζουν διαγορές, οι οποίες ενώ γίνεται χαμός γύρω-γύρω, εξακολουθούν να είναι ψύχρεμες και να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη ψυχραιμία. Όχι ότι είναι πάντα σοφές οι αγορές, αλλά έτσι φέρονται τώρα. Το οποίο είναι και αυτό μια ένδειξη.
1: Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της ενέργειας.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί μπορούμε να δούμε. Και να πούμε ότι σε περίπτωση που έχουμε λήξει των επιχειρήσεων, μάλλον έχουμε μια αρχική διευθέτηση που δεν θα είναι οριστική, αν μη τι άλλο, οι τιμές μπορεί να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα εκεί που βρισκόταν πριν τον ξέσπασμα του πολέμου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Και εγώ, καλημέρα.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: να θυμίσω πρώτον το μήνυμα της COSMOTE, ότι με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου και αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, χωρίς καλώδια, και να έχετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι ή όπου βρίσκεστε, πρέπει να χιονίσει, ακόμη και αν είστε κάπου που η οπτική ίνια δεν έχει φτάσει ακόμη. Και θυμηθείτε επίσης, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της μεγάλης σεζόν του Φεστιβάλ Αθηνών Πεπιδαύρου, χρησιμοποιώντας την κάρτα Mastercard στις συναλλαγές σας, κάθε φορά που το κάνετε μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το φεστιβάλ.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες, σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες οι καθυστερήσεις που σημειώνται στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Χιστούπος Καραμαγκά. Εάν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα ότι χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και η ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για επιβολή προστήμων. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί εάν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η ανεξάρτητη αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας το πρωί στον Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προσδεχόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκουλώσουν τη δίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέονται και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό Ρωμά που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημερώσεις του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν το πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Βετεράνος του Αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πειρά της αστυνομίας εχθές, αφού πρώτα πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας σε κάποιους από αυτούς εκρηκτικά. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ομηρία διήρκησε 15 ώρες. Ο 41 ετών πρώην αστυνοστρατητικός είχε βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20 9 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το Πρίσμα 91,6. Είμαι ο Κοσμάς Κοψάρης, το καθιερωμένο μας ραντεβού, το λογοτεχνικό μας ραντεβού, το πολιτιστικό. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε λίγο στην Ελλάδα και έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Το περιμέναμε καιρό και σας το έχουμε σήμερα για έκπληξη. Πριν του δώσω το λόγο και το καλωσορίσουμε, το δεξιωθούμε εδώ μαζί με τον Χρήστο Παπαρούνη στο στούντιο, τηλεφωνικά βέβαια, θα σας πω λίγα λόγια για τον αξιότιμο κύριο Νίκο Τζόρτσι, ο οποίος κατάγεται από την Κριτσά. Γεννήθηκε το 1966 στον παρακείμενο Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, όπου κατοικεί και εργάζεται. Η έκτη του ποιητική συλλογή τιτλοφορείται «Αστοχία υλικού αναψηλάφιση γάμα» από τις εκδόσεις Κέδρος. Και έτσι με αφόρμηση αυτή την έκτη ποιητική συλλογή και γενικευμένα θα έχουμε μια εξαιρετική συνομιλία για μισή ώρα μαζί του, περί ποίησης, περί ποιητικών ερεθισμάτων. Κύριε Τζόρτζι, Νίκο μου, καλή σου μέρα. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε κοντά μας. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό, μου επιτρέπεις, γιατί σε αισθάνομαι πολύ άμεσα και κοντά μου.
1: Βεβαίως, Κοσμά.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε κοντά μας σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε ως αφόρμηση. Ζεις σε ένα τόπο, σε ένα τόπο ονειρικό, σε ένα τόπο που έχει εμπνεύσει λογοτέχνες αιώνες και εμπνέει. Πώς σιγά σιγά διαμορφώθηκαν τα πρώτα σου ποιητικά ερεθίσματα με βάση τον τόπο, την ποιητική μνήμη?
1: Κοσμά, καταρχάς θα ήθελα να σου πω το εξής, ότι λίγο πριν με καλέσεις σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή συνδέονται τηλεφωνικά δύο πόλεις οι οποίες έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Mm-hmm. Πρόκειται για δύο μικρές, δεν θα έχουν και πολύ πληθυσμιακά, πόλεις, οι οποίες είναι παραθαλάσσιες, οι οποίες είναι λιμάνια. Mm-hmm. Η Πρέβεζα και ο Άγιος Νικόλαος. Νομίζω ότι είναι εξίσου όμορφες. Ίσως η θάλασσα αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο, όχι μόνο στη ζωή, αλλά και στον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν οι άνθρωποι να λειτουργήσουν. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το περιβάλλον επηρεάζει άμεσα τις σκέψεις μας, αλλά και τη διαμόρφωσή τους. Η θάλασσα δηλαδή αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο είναι αδύνατο να σε αφήσει αδιάφορο. Όσον αφορά στην ερώτηση, για να μην πολυλογώ.
0: Όχι καθόλου, είναι πολύ σημαντικά.
1: Ξεκίνησα από νωρίς να γράφω. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον είχα αυτή την ανησυχία. Όλα αυτά κάπου στο γυμνάσιο άρχισαν να πίνουν σιγά σιγά μια κάποια μορφή. Το αισθανόμουν ως κάτι επιτακτικό, πιεστικό, το οποίο αναζητούσε μια διέξοδο με κάποιο τρόπο. Μέσω πεζού, μέσω ποιήματος, με κάποιο τέτοιο πάντως τρόπο έπρεπε κατά κάποιο τρόπο εναγωνίως να βρει μια διέξοδο, και εν τέλει βρήκε.
0: Υπέροχα. Οι πρώτες έτσι αποτυπώσεις, οι πρώτες θεματικές, γιατί μιλάμε τώρα για την πορεία ενός πολύ αξιόλογου ποιητή, από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους ποιητές, με 6 ποιητικές συλλογές στο ενεργητικό, και έτσι σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το παζλ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Όλη η ιστορία θεωρητικά ξεκίνησε, όπως σου είπα, κάπου εκεί στο γυμνάσιο. Αφορμή υπήρξαν διάφορα γεγονότα. Ίσως υπήρχε μια ανάγκη ενδοσκόπηση, αλλά και υπήρχαν και διάφορες αφορμές δόθηκαν, εν πάση περιπτώσει, από το ευρύτερο περιβάλλον. Δεν λείπουν άλλωστε. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος βρίθη ερεθισμάτων, πολλές φορές δυσάρεστον. Ωστόσο, όλα αυτά μεταστοιχειώθηκαν αργά, ενίοτε επώδυνα, με την έννοια ότι πολλά από εκείνα τα γραπτά θεωρήθηκαν για χρόνια ανώριμα. επανασχεδιάστηκαν, επανασχεδιάστηκαν ξανά και ξανά σε μια προσπάθεια να βρουν μια οριστική μορφή που πολλές φορές δεν τη βρίσκουν, ίσως γιατί εγώ τουλάχιστον είμαι αυτής της άποψης, πολλά από τα ποιήματα δουλεύονται χρόνια ή πρέπει να δουλεύονται χρόνια, γιατί κάποια από αυτά δεν καταλήγουν ή για να καταλήξουν χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο. Κοινώς δεν πείθουν το γράφοντα ότι είναι όρημα ή εν πάση περιπτώσει τίνουν προς την αποκλήρωση. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα πολλές ποιητικές ασκήσεις παλαιότερων ετών που κρατώ σε κάποιο σιρτάρι και που ανατρέχω από καιρούς χερών. Κάτι από αυτά, υπάρχουν δηλαδή ενσπέρματι στοιχεία που έχουν κάτι να σου πούν. Πολλές φορές δεν ολοκληρώνονται όπως σου είπα. Κάποια από αυτά έχουν βρει το δρόμο τους ή βρήκαν το δρόμο τους σιγά σιγά στην πορεία από τα γυμνασιακά χρόνια, τα ηλικιακά εν πάση περιπτώσει. Κάποια άλλα όπως είπαμε ήδη δεν τη βρήκαν ποτέ. Έτσι εξελίσσεται η όλη ποιητική διαδικασία.
0: Είναι φοβερό, φοβερό, δηλαδή η νομοτέλεια της ποιητικής διαδικασίας και η δύναμη του κάθε δημιουργού και εν προκειμένου η δική σου δύναμη, γιατί το να ανατρέξεις πάλι, γιατί ένα ποίημα εδράζεται κάπου, ξεκινάει από κάπου, το να ανατρέξεις πάλι στο ποίημα, το συγκεκριμένο ή στο εκάστοτε ποίημα, μπορεί και να επιφέρει μερικές φορές και δυσάρεστες αναμνήσεις ή όταν γενικά νοσταλγούμε το χρόνο που φεύγει και εμείς ναι μεν με στόνουμε, οριμάζουμε, αλλά απ' την άλλη όμως περνά ο χρόνος, η αναπόλυση μερικές φορές δεν είναι λίγο μια οδυνηρή διαδικασία στην ποιητική
1: είναι.
0: Κατασκευή.
1: Είναι.
0: Θέλει δύναμη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Παρεκκλίνοντας ελαφρά, θα ήθελα να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχω συζητήσει ή συζητώ από καιρού χειρών με κάποιους ομότεχνους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει κρίνουν ότι ένα ποίημα αποψευαστεί από τη στιγμή που εκδίδεται η όποια του επανέκδοση δεν χρειάζεται αλλαγές ή, να το διατυπώσω καλύτερα, δεν πρέπει να υποβληθεί σε τέτοιου είδους μεταχείριση το ποίημα. Το ποίημα έχει ήδη εκδοθεί, αυτή είναι η μορφή του. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα ποτέ να συμφωνήσω. Βασικό στοιχείο δηλαδή της όλης δικής μου προσπάθειας είναι η αμφιβολία. Η αμφιβολία είναι ένα, θα έλεγα, καθοριστικό στοιχείο στη δημιουργία, χωρίς να μειώνει την αξία κανενός ο οποίος εν πάση περιπτώσει μπορεί εύκολα να γράφει, να συνθέτει, να δημιουργεί και εύκολα να κρίνει ότι αυτό είναι η οριστική του μορφή και τέλος. Υπήρξαν μεγάλοι δημιουργοί οι οποίοι εν πάση περιπτώσει μπορούσαν να συνθέσουν γρήγορα και να έχουν ένα αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Δεν είναι όλοι έτσι. Συνήθως οι μέσοι άνθρωποι όταν δημιουργούν είναι ή πρέπει να είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί. Θα λέγατε δηλαδή ότι το υγιές μέρος της δημιουργίας είναι η αμφιβολία. Είναι εκείνη που σου επιτρέπει να επεξεργαστείς ξανά και ξανά ένα κείμενο σε μια προσπάθεια να φτάσει κάπου που πρωτίστως ικανοποιεί εσένα. Αν δεν σε ικανοποιεί, δεν έχει νόημα να προχωρήσει πιο πέρα. Ακριβώς επειδή αποτελεί μια δημιουργία προσωπική.
0: Μία πορεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λες και ο κόσμος θα το έχει ευλόγως απορία, είναι μερικές φορές η ποίηση, να μας πεις εσύ που είσαι το ποιητικό υποκείμενο, ο δημιουργός, μερικές φορές η ποίηση γράφεται με έντονα συναισθήματα ή χαράς ή οργής ή λύπης ή αγανάκτησης. Όταν κάποιος, το βάζω δυνητικά, ο εκάστοτε ποιητής γράφει ένα ποίημα έντονο, με έντονη βιωματικότητα, μετά από χρόνια θέλει να ξαναδεί το ποίημα, υπάρχει περίπτωση να πει αυτό δεν έπρεπε να το πω, δεν έπρεπε να κάνω κάτι, σε αυτό δεν έπρεπε να υποθεί, γιατί το εμβρασμό και στην ποίηση αποδίδεται στους στίχους.
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Πάρα πολύ δύσκολη, βέβαια.
1: Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι, όπως έχω πει, δεν θέλουν να πειράξουν τίποτα. Οι αλλαγές, οι μικροαλλαγές θεωρούνται πολλούς χαρακτηριστικά. Θυμάμαι ένα συγγραφέα που το έλεγε αυτό, μου διαφεύγει το όνομα. Για την ακρίβεια το άκουσα σε ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά δεν το θυμάμαι. Θεωρούσε ότι οποιοδήποτε γραπτό υπόκειται σε τέτοια διαδικασία είναι σαν να του κάνεις lifting. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη φράση. Σαν να προσπαθείς να το ξανακάνεις, εν πάση περιπτώσει, νέο. Έτσι τουλάχιστον το κατάλαβα εγώ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η φράση αυτή. Ωστόσο, εγώ επιμένω να πιστεύω ότι ό,τι γράφεται εν θερμό περιέχει μερικά αυθεντικά στοιχεία, ακριβώς επειδή αντανακλά αυτό ακριβώς που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μια ψυχρεμότερη εξ αποστάσεως επεξεργασία νομίζω ότι μπορεί να ωφελήσει το γραπτό από τις όποιες υπερβολές, οι οποίες σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί να είναι πολλές όταν ο χαρακτήρας του δημιουργού είναι ίσως υπέρ το δέον. Πρόσθεσε ό,τι θέλεις. Υπέρ το δέον. Περιγραφικός, συναισθηματικός κτλ. Μια ψυχραιμότερη λοιπόν ματιά πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη. Μπορεί να μην χρειαστεί απολύτως τίποτα να αλλάξουμε. Μπορεί όμως κάτι από όλα αυτά να δείχνει την υπερβολή της στιγμής. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να διορθώσουμε.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, απόλυτα όμως για το εξής, ότι από τη δική μου πλευρά και εγώ που μπορεί να είναι υποκειμενική διάσταση, όμως όταν είναι μια έντονη κατάθεση, αυτό απόλυτα εξειδικεύει. Ο δέκτης θα είναι λίγο κουμπωμένος. Με ηρεμία ανοίγει ο ορίζοντας υποδοχής του αναγνώστη. Ανοικιώνεται το υποκείμενο, το ποιητικό, και αυτό δίνει ένα περισσότερο έδαφος, ένα ανοιχτό ορίζοντα πρόσληψης για τον καθένα. Γιατί μια τρομακτική εμπειρία τελικά μπορεί να είναι υπόθεση του καθενός. Ας πούμε ένα παράδειγμα θα πω. Αν φανταστούμε ότι ο Καριωτάκης, για να το συνδέσω με την Πρέβεζα που είπαμε πριν, δεν είχε αυτοκτονήσει, κάποια στιγμή μέσα του επερχόταν μια αποκατάσταση. Μετά από χρόνια, αν έβλεπε ένα προσωπικό του ποίημα, όπως η Οχράς Πυροχέτη, τι θα έλεγε? Θα ήταν ο ίδιος ενβρασμό που έγραφε, έβλεπε το ενδεχόμενο, την άβυσσο που ερχόταν και το τέλος. Μετά, αν έβρισκε μέσα του τις εναρμονήσεις, δεν θα πω ισορροπίες, μεταξύ έσω και έξω κόσμου, τότε ίσως να έκανε αναθεωρήσεις. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Εξαιρετική παρατήρηση. Η παρατήρηση του κριτικού με γιώτα,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Καταρχάς, όσον αφορά σε αυτό που είπες περί σημειώματος και περί ποίηματος που αφορά σε περισσότερο κόσμο, πραγματικά ένα γραπτό μπορεί να είναι καταρχάς προσωπικό, με την έννοια ότι δεν αφορά σε άλλους, όπως συμβαίνει και με πολλά ποίηματα σήμερα. Υπάρχουν ποίηματα δηλαδή τα οποία κρύβονται και τα οποία ενδιαφέρουν τον ίδιο το γράφοντα, ενδεχομένως λειτουργούν θεραπευτικά για τον ίδιο και είναι πολύ σημαντικό, ή ενδιαφέρουν ένα μικρό κύκλο ανθρώπων. Υπάρχουν ποίηματα που διαβάζοντάς τα πραγματικά σε ευνηδιάζουν, με την έννοια ότι βλέπεις ένα κείμενο που αφορά στο ευρύ κοινό. Αυτό δεν μπορείς να το ευνοήσεις. Όσον αφορά στην πρώτη σου παρατήρηση, να το πω έτσι, αμέσως μετά, όπως πολύ σωστά είπες και ανέφερες το συγκεκριμένο ποίημα για τον Καριωτάκη, θα έλεγα ότι σε πολλές των περιπτώσεων, επιλέγοντας ο ίδιος ένα ποίημα για μια ανθολόγηση, μετά από χρόνια σκεπτόμενος, μπορεί να δεις ότι αυτό το ποίημα δεν ήταν το κατάλληλο. Μπορεί να σε αντιπροσώπευε εκείνη τη στιγμή αυστηρά και μόνο, και σε μια στιγμή ενθουσιασμού δηλαδή να το επέλεξες, αλλά τελικά ίσως αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό μιας προσπάθειας συνολικής που κάνεις. Οπότε λοιπόν, σε πολλές των περιπτώσεων έχει σημασία τι θα πρέπει να προχωρήσει. Με την έννοια ότι κάποια από αυτά ενδιαφέρουν ίσως μόνο το δημιουργό και όχι τους άλλους.
0: Νομίζω είναι η ώρα, αν είναι εφικτό, εύκολο και για σένα να έχεις μπροστά σου πρόσβαση, να μας απαγγείλεις ένα ποίημά σου από την τελευταία συλλογή. Το θέλουμε πολύ. Να ακούσουμε τον ίδιο τον ποιητή να απαγγέλει.
1: Με χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Με χαρά. Μεγάλη μου τιμή.
0: Και εμάς.
1: Θα σας διαβάσω κάτι, ίσως ένα σύντομο ίσως ποίημα. Η τελεία μας. Με μια ίσια γραμμή κάνεις την τελεία μου θαυμαστικό. Με μια άνω τελεία κάνω την τελεία σου άνω κάτω. Με άλλες δύο τελείες κάνεις την τελεία μου απουσιοποιητικά. Ας μην προσπαθούμε, δεν αλλάζει τίποτα πια. Φτάσαμε και οι δύο στο τέλος της πρότασης.
0: Πραγματικά.

0: λοιπόν, για κάποιους δημιουργούς δεν είναι σημαντικά. Επιχειρούν να γυμνώσουν το λόγο. Άποψη φυσικά σεβαστή, διότι κρίνουν ότι αυτό ταιριάζει στο δημιουργικό τους τρόπο. Εγώ το θεωρώ εκ των όνων κάνευ. Η στίξη δηλαδή υπήρξε πάντα, να το πω έτσι, μια εξαιρετική πολυτέλεια. Σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις αυτές τις λεπτές αποχρώσεις που χρειάζεσαι και λειτουργούν, αν το θέλεις, και ως γενικές οδηγίες για τον όποιον θέλει να διαβάσει δυνατά την ποίηση. Η ποίηση ως γνωστόν απαγγέλλεται, διαβάζεται δυνατά. Οπότε λοιπόν αποτελεί ένα τμήμα πολύ σημαντικών οδηγιών. Όπως ακριβώς θα μου επιτρέψεις, οι όποιες πινακίδες επί του δρόμου σου επιτρέπουν να διαβάζεις το δρόμο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η στίξη σου επιτρέπει να διαβάζεις το ποίημα.
1: Αυτό που με τρομάζει εμένα σε ένα ποίημα, Νίκο μου, και το μοιράζομαι πρώτα απ' όλα με σένα και με τον κόσμο, σε ένα ποίημα όσον αφορά τα σημεία στίξης, είναι τα αποσιοποιητικά. Από κάθε πλευρά.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώνει το ποίημα τα αποσιοποιητικά, γιατί εκεί είναι για μένα προσωπικά μια αμφιταλάντευση ανάμεσα σε παρουσία απουσία, ανάμεσα σε επικείμενο τέλος και η συντελεσμένη εκδοχή του τέλους. Και αυτό είναι.
0: Σωστά.
1: Η ανάγκη να μιλήσω και να μην μιλήσω, ο ήχος και η σιωπή. Όλα αυτά δηλαδή, έχει πάρα πολύ
0: σωστά
1: μεγάλη δύναμη.
0: Σωστά.
1: Τα σημεία στίξης είναι πραγματικά φοβερά όλα αυτά που συζητάμε, και συνδέω τώρα με το γιατί, χωρίς να το έχουμε προσχεδιάσει, τελικά το συσχετίζουμε όλα αυτά που υπόθηκαν μέχρι στιγμής με τον τίτλο της έκτης σου ποιητικής συλλογής. Γιατί κάποιος όταν θα δει ή θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με το έργο σου και πάρει στα χέρια του την πιο πρόσφατη συλλογή σου, που είναι Αστοχία υλικού αναψηλάφιση γάμα, θα πει τι σημαίνει αυτό. Γιατί δεν είναι ένας τίτλος όχι εύκολος, είναι ιδιαίτερος τίτλος, αντιπροσωπευτικός βέβαια του έργου σου και τη σκέψη σου. Και έτσι λίγο να σταθούμε στον τίτλο που εγώ πάντα σε κάθε συλλογή κριτικά επιμένω πολύ στον τίτλο της κάθε συλλογής που λαμβάνω.
0: Ο τίτλος είναι στην ουσία το κεφάλι της δημιουργίας, ή θα λέγαμε ο προθάλαμος, είναι εκείνος εν πάση περιπτώσει κατά τη γνώμη μου που σε μπάζει στο βιβλίο ή στο ποίημα. Κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του ποίηματος. Είτε λειτουργεί ως είσοδος στο ποίημα, είτε λειτουργεί παραπλανητικά, με τον όποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, κρίνει ο δημιουργός ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό και πολλές φορές τα άτυπλα ποίηματα στερούνται ενός πολύ σημαντικού στοιχείου, ενδεχομένως η δύναμη του ποίηματος να υποκαθιστά αυτή την έλλειψη. Ωστόσο, ο τίτλος παραμένει πάντα εξαιρετικά σημαντικός. Η αστοχία υλικού, ως γνωστόν, αποτελεί ένα τεχνικό όρο. Είναι το υλικό, το βιομηχανικό προϊόν που δεν πληρεί στην ουσία τις προδιαγραφές του και αποδεικνύεται, εν πάση περιπτώσει, ελαττωματικό, λίγο ή τουλάχιστον όχι αυτό που βάσει προδιαγραφών πρέπει να είναι. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στην ποιήση, με την έννοια έξω και το πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο σχεδίασμα. Βλέπουμε τις εναγώνιες ονομικές προσπάθειες που καταλήγουν ή δεν καταλήγουν. Βλέπουμε την προσπάθεια του δημιουργού να βρει την αποδεκτή μορφή και το περιεχόμενο που εκείνος κρίνει. Γι' αυτό λοιπόν και πολλές φορές το ποίημα ή τουλάχιστον το ποιητικό, το υποδιαμόρφωση ποιητικό υλικό δεν αντέχει, σπάζει, σε προδίδει στην επεξεργασία, αποδίδεται λίγο. Παρουσιάζεται εν τέλει και είναι λίγο, αποδεικνύεται λίγο για το θέμα, το όποιο θέμα υποδιαπραγμάτευση. Δεν είναι δηλαδή λίγες οι φορές που ένα κείμενο

0: σχεδόν έτοιμο δεν αντέχει. Το διαβάζεις και βλέπεις ότι είναι λείψο κατώτερο του θέματος. Τώρα όσον αφορά στην αναψηλάφιση και στη διαρκή προσπάθεια της επανεξέτασης και του επανέλεγχου, πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με ή αφορά σε πάρα πολλούς ποιητές. Οι μεγαλοφυείς, οι σπουδαίοι ίσως είναι σε θέση να το κάνουν αυτό αυτόματα. Οι περισσότεροι ωστόσο χρειάζονται σκληρή δουλειά για να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Ο ποιητής δηλαδή εργάζεται πολλές ώρες, δοκιμάζεται, γράφει, επεξεργάζεται ξανά και ξανά για να φτάσει κάπου. Η δουλειά, η σκληρή και η συνεχής, νομίζω ότι είναι εκείνη που σου επιτρέπει να καταλήξεις κάπου.
1: Τώρα που φτάνουμε στο τέλος, εγώ θα κρατήσω μία φράση σου από τη συνέντευξή μας στο Περιού. Η γραφή αποτελεί μία συναρπαστική περιπέτεια. Αυτό πραγματικά είναι συγκλονιστικό, καθηλωτικό και θα σε παρακαλούσα πολύ κλείνοντας να μας απαγγείλεις το προς ποιητάς και στιχοπλόκους.
0: Ναι, ένα δευτερό και δώσουμε το χρόνο, γιατί παίρνω και χρόνο.
1: Εννοείται.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο για ένα τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, θέμα. Ένα θέμα που μας απασχολούσε. Απασχολούσε τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας και εξακολουθεί να μας απασχολεί. Ας περιοριστούμε απλώς στην ανάγνωση του ποίηματος.
1: Βέβαια,
0: τίποτα περισσότερο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό λέει πολλά. Μεταδίδει πολλά.
0: Προς ποιητάς και στιχοπλόκους. Πώς να κάνεις ποίημα, ένα διαποίημα. Θέλεις, μα δεν μπορείς να μπεις στο θέμα. Δεν βρίσκεις λέξεις από ποιον. Ποιον και αίμα. Πώς να κάνεις ποίημα, ένα αδές. Εμποίημα. Αν σπάσει όπως το γράφει στην οθόνη, θα λερωθεί το χαλί στο σαλόνι. Ο καναπές, το coffee table, ο τείχος, μαζί και ο λυρικός, λεπτός ο στίχος. Πώς να κάνεις ποίημα, ένα πες, απόστημα. Πες φλεγμονή κάποιες σαρκώδους μάζας μέσα σε μια λερή λωρίδα γάζας.
1: Νομίζω κλείνουμε με ένα καθηλωτικό ποίημα. Μια μικρή γεύση πήραμε σήμερα στη σημερινή μας όμορφη συνομιλία από το ποιητικό σου σύμπαν. Θα μας δοθεί σίγουρα στο μέλλον η δυνατότητα να έχουμε και άλλες συνομιλίες ραδιοφωνικά. Χαιρόμαστε πολύ που είχαμε κοντά μας σήμερα Νίκο, που μας φέρνει στη μαγεία της Κρήτης από τον Άγιο Νικόλαο, και ελπίζω κάποια στιγμή να κάνουμε και μια όμορφη εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο. Θα χαρώ πολύ. Και να είσαι πάντα ευλογημένος και δημιουργικός.
0: Κολυμπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έδωσες την ευκαιρία. Χαίρομαι καταρχάς που σε γνώρισα. Χαίρομαι που προχωρήσαμε σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή. Και μάλιστα μια τέτοια ώρα, πρωινή ζώνη, ώρα αιχμής. Κάνετε τέτοιου είδους εκπομπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και στο επανειδήν ή επανακού είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Χαρό να ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα. Καλώς να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, μας ήρθανε έτσι ως ακούσματα κάποιοι στίχοι από έναν πάρα πολύ αξιόλογο ποιητή, από τους πιο σημαντικούς της σύγχρονης ποιήσης, τον Νίκο Τζόρτζη, που ζει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, και η ποιητική αύρα εύχομαι να σας ταξιδεύει και να μας φέρει πάλι κοντά την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
4: 26450-25-390. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή ιατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: ακόμη οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
11: Geox,
7: Lacoste,
11: Gant,
7: Replay,
11: Sakiris Malas,
7: US Polo,
11: Boss,
7: Cricket,
11: Damiani,
7: Skechers,
11: Versace,
7: Robinson
11: και πολλές άλλες.
7: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
7: Αερόσολα,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
7: Base Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
7: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
11: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
7: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
11: και Σκουφά 24 στην Άρτα
7: και στο stepbrandshoes.gr.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 8 εκτός έδρας, την Σουηδία.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20 9 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 20. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι...
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
7: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και τα έντονη μπογιά.
2: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει παρουσιάζοντας σας τις συνέπειες της παντόφλας. Τις συνέπειες της παντόφλας, τις οποίες ενδεχομένως να ξέρετε και εσείς, αλλά σε... Όχι, τώρα είναι λίγο μπέρδεμα, γιατί πήγα να πω να τις ξέρετε σε συντροφικό επίπεδο, εννοώντας τον κομμενικό ή το συζυγικό, ενώ θα μιλήσω για τις συνέπειες της παντόφλας σε συντροφικό πάλι επίπεδο, εννοώντας κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χιλάκης είναι ο ηθοποιός που έκανε τον κομφερασιέ στην πολύ ωραία παράσταση του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ο Αλέξης ξανάρχεται». Εάν θυμάστε, πριν από 2-3, δεν θυμάμαι πόσο, ας πούμε κάπου τόσο μήνες, είχε πει, μιλώντας στην Αθηναίδα Νέγκα, αν δεν κάνω λάθος πάλι, και να κάνω δεν τρέχει τίποτα, ότι μπλα μπλα μπλα, μιλούσανε για τα ρουσφέτια και τα λοιπά, όμως ξέρω ανθρώπους που έχουν κάνει ρουσφέτια, είναι το μόνο πράγμα για το οποίο δέχομαι στο ρουσφέτι, και να πω μπράβο στον Υπουργό Υγείας, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον όποτε του ζητάνε κάτι προσπαθεί και βοηθάει όσο μπορεί. Τον ρώτησαν εψές για αυτή του τη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη, και είπε ο άνθρωπος ότι...
1: Μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, μια δήλωση που έκανε έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
2: Μην το ανοίξουμε
1: τους
2: αυτό το θέμα, γιατί δεν θα είναι πολύ τιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Το κρατάμε, το έχω εδώ. Ήταν σκοπτικός και καθώς το κρατάμε, να, τα χέρια μας είναι πιασμένα βέβαια, γιατί κρατάμε το ότι ήταν σκοπτικό. Τα αυτιά μας όμως ακούνε. Για να ακούσουμε το σκοπτικό σχόλιο του Εμίλιου Χιλάκη.
1: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
1: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Πόπο, ένα σκοπτικό σχόλιο, Παναγία μου, μπορεί να πει κάποιος. Πόπο, μια παντόφλα που ήρθε και έπεσε και έγινε ξαφνικά το σχόλιο σκοπτικό. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο. Ο Εμίλιος Χιλάκης ηθοποιός είναι. Δεν έχει ευχέρεια στην έκφραση. Δεν είναι πολύ καλός στο να μεταφέρει με το λόγο τα αισθήματά του. Οπότε μπορεί μες στο μυαλό του να ήταν σκοπτικός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι δυστυχώς δεν έχει αποφασίσει. Συγγνώμη. Να ασχοληθεί με την πολιτική.
2: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
0: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν... αλλά τι εννοεί μας κρατάει να ασχοληθούμε με την πολιτική? Τον κομφερασιέ στην πρώτη, στην πρεμιέρα του κόμματος του Αλέξη έκανε. Δηλαδή τι άλλο να κάνει πια? Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθεί? Αλλά ας μην κρίνουμε, γιατί και αυτό μπορεί να είναι ένα σκοπτικό σχόλιο. Αχ, βάλτε μου άλλη μία, γιατί δεν μπορώ. Βάλε μου το σκοπτικό σχόλιο, το πριν.

0: απλά του Εμίλιου του Γιλάκη που είπε το σκοπτικό του. Α, είναι το βρήκαμε. Να, να το βάλουμε.
1: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη.
2: Δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή θα ήταν για θέμα υγεία, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή όταν ο άνθρωπό σου κάτι έχει, κάνει τα πάντα.
1: Προσπαθεί το καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη, άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Όπως σκοπτικό σχόλιο, αλλά γίνονται όλα, γίνονται σκοπτικά. Άμα παίζει παντόφλα, τι να κάνουμε. Έτσι, παιδιά, είναι η ζωή. Δεν είναι, υπάρχει παντόφλα.
3: Ρακατέδε πάκα σάντα άτα άμπο όσα κάτα ρίτε έκε πάντα άτα ρίτε
4: Πεμπένουσι σχολές.
0: Διαμαρτυρία, Δημήτρα, τι να κάνουμε, διαμαρτυρόμαστε, δεν θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να τραμπουκίσουμε και να πλακώνουμε στο ξύλο και να μας πλακώνουν ελεύθερα. Πάει χούντα εκεί να βάλει κάμερες και τουρνικέ. Όχι, και τουρνικέ. Είναι πως λέει καμέρες και τουρνίκε και καμέρες. Μάνα τουρνίκε και καμέρες μέσα στα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, χθες είχαμε και μία, εντάξει, σοβαρή δεν θα πω, διότι και το πρόσωπο είναι που καθορίζει τη σοβαρότητα, οπότε δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Θα πω, είχαμε μία αποκάλυψη. Είχαμε μία αποκάλυψη από τη ζωή την Κωνσταντοπούλου για τις παρακολουθήσεις που γινόσαντο επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα. Παρακαλώ, είναι στον τάκι τον Χατζή.
5: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
6: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ.
0: Είναι φοβερά αυτές, φοβερές οι αποκαλύψεις αυτές. Τις έλεγε λοιπόν, θέλω να φάνε ένα ΣΥΡΙΖΑ, το παρακράτος, τα γνωστά. Και πώς αντέδρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτά που της είπε ο Αλέξης μας.
6: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Και επειδή είναι γνωστή για την παιδεία της, που είναι άλλη, όπως μας λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου, συνέχισε να είναι στο κόμμα του οποίου ο πρόεδρος ήταν κάποιος παραδομένος στο παρακράτος. Δεν τρέπεστε λίγο? Είπαμε, εντάξει, μα είναι ωραίο που ξεφτιλίζεστε όλοι, ο ένας καρφώνει τον άλλον και τέτοια. Αλλά ρε, εσείς μια παρέα ήσασταν και αυτά που αποκαλύπτετε δεν έγιναν αιτία για να φύγετε από την παρέα. Οπότε είναι αυτό που λένε, για να παραφράσουμε Πάγκαλο, μαζί τα κάνατε. Είναι σαν διαφόρους κάτι λαφαζάνιδες, κάτι άλλους που είναι στο φοβερό ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό της, και βγαίνουν και κατηγορούν ο Τσίπρας αυτό και δίπλα του ήσουνα, καημένε μου, γιατί δεν έφυγες? Γιατί, παιδιά, είναι ωραίο πράγμα ο ποπός να κάθεται σε καρέκλα της εξουσίας, και εντάξει, κι αν είναι και ο αρχηγός παραδομένος στο παρακράτος, σιγά μωρέ τώρα, τι έγινε, να πούμε, έχουμε εξουσία, έχουμε. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ή γίνονται, υπάρχει περίπτωση η ιδεοληψία μας να γίνει πραγματικότητα, υπάρχει περίπτωση στα αλήθεια να καταστρέψουμε τη χώρα, γιατί έτσι γουστάρουμε να καταστρέφουμε χώρες, τις μισούμε. Θα κάτσουμε και με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό. Άμα δεν καταφέρουμε να την καταστρέψουμε, μπορεί να φύγουμε. Το πρωί ήταν εκπρόσωπος. Ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα τους μάθω σιγά-σιγά. Δεν ήταν ο Νιφούδης. Να πω τον Νιφούδη, τον έχω μάθει. Το Χατζιαβάτη του Τσίπρα. Λέω Χατζιαβάτη γιατί ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης. Σύμφωνα με τον Νιφούδη. Εάν ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, τότε ο Νιφούδης είναι Χατζιαβάτης. Αναγκαστικά δεν τον λέω τον άνθρωπο. Και βασίζομαι στα δικά του τα λεγόμενα. Δεν μιλάω για τον Χατζιαβάτη λοιπόν. Είναι ο. Ένας άλλος εκπρόσωπος, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι και κάπως περίεργο, αλλά θα το μάθω. Ο οποίος ερωτάται, είναι στους ατέριες τους και ρωτάται, λέει: αυτά είπε η Κωνσταντοπούλου για τον αρχηγό σου. Τι λες εσύ? Τίποτα είναι η απάντηση.
4: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
7: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Καταλάβαμε. Ένα ρε παιδί μου, έστω δεν είναι αλήθεια. Πες, δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, καταλάβαμε. Γιατί μάλλον αλήθεια είναι. Και όπως είναι αλήθεια ότι η Κωνσταντοπούλου, παρότι ο αρχηγός της απαραδομένος στο παρακράτος, στάθηκε στο πλάι του, ελπίζοντας να καταστραφεί η χώρα. Δεν καταστράφει, και τι να κάνουμε. Τα έχει ζωή αυτά. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, δεν είναι σιγά. Εκτός αν, γιατί τώρα λέω για τον εκπρόσωπο, είπα ΣΥΡΙΖΑ, είπα εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, τους λέω ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Είναι της Ελλάς ρε παιδιά εκπρόσωπος, απλώς δεν μπορώ να πω εκπρόσωπος της Ελλάς γιατί θα νομίζω ότι είναι η Δημογλίδου, με βαρχνιασμένη. Όχι, είναι εκπρόσωπος της Ελλάς, δεν είναι η Δημογλίδου, της Ελλάς του Τσίπρα, όχι του Μιχάλη. Είναι εκπρόσωπος λοιπόν της Ελλάς που τα είπε αυτά που ακούσαμε και ο οποίος, δεν ξέρω τώρα, μήπως τον δουλεύουν ψηλό γαζί. Εγώ το έχω πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή χρηματοδότες του Αλέξη, αυτοί που του τα σκάνε, αυτοί που είναι γύρω του, ότι είναι κάτι χαβαλέδες και θέλουν απλώς να τον εκθέσουν. Γιατί ρε παιδιά, όσο και να θέλεις αυτό, μόνο ειρωνικά μπορείς να το πεις.
7: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτό το βαθμό.
8: Καλά και εσείς, μην το παρακάλετε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
7: Έχει παραιτηθεί από την έδρα του.
8: Παραιτήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
7: Όλες αυτές οι περγαμηνές και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει της αξιοπιστίας, της εντιμότητας αλλά και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει δεν είναι ολοκληρωμένη.
0: Τα εχέγγυα της εντιμότητας και της αξιοπιστίας ο Αλέξης. Που άμα σου πει τον ρωτήσεις τι ώρα είναι, κοιτάξει το ρολόι του και σου απαντήσει, ρωτάς κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε μην τον ειρωνεύεστε έτσι, είπαμε. Εντάξει, για δούλεμα είναι, αλλά μην τον ειρωνεύεστε έτσι. Και πέστε του φουκαρά να πάρει ένα μπλουζάκι. Τώρα, γιατί λέω για χρηματοδότηση, αλλά να το πω γι' αυτό. Πρέπει να έχει δώσει παιδιά όλα τα λεφτά στο κόμμα. Και έχει μείνει με κάτι τρύπια μπλουζάκια. Έκανε ένα βίντεο με τη Θεοπούλου. Εντάξει, με ηθοποιούς. Οι υποκριτές τους υποκριτούς. Στον υποκριτή. Δεν είναι περίεργο. Έκανε ένα βίντεο λοιπόν με την κυρία που έκανε τη Θεοπούλα στο σύριαλ. Και ανοίγει σε κάποια φάση τα χεράκια του και η αμασχάλη είναι τρύπια από κάτω της μπλούζας. Άρε, δώστε του ένα εικοσάρι να πάρει ένα πόλο, ένα κάτι, ένα μπλουζάκι. Μην κυκλοφορεί σαν τον. Δηλαδή, έλεος τον άνθρωπο. Δηλαδή, και έτσι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχει χρηματοδότες και να έχει ξεπαραδιαστεί για το κόμμα ο ίδιος και να έχει μείνει με ένα τρύπιο μπλουζάκι να κυκλοφορεί. Ρε, προσέξτε τον λίγο. Είπαμε να τον αναγελάσουμε, αλλά αυτή τον ξεφτιλίζετε. Δεν είναι έλεος. Μέχρι και εγώ τον λυπάμαι για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε στη διαφημίση, πάμε στο διαγωνισμό. Πάμε στο διαγωνισμό, στον οποίο και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει 2 εισιτήρια με τη Seajets για οποιονδήποτε προορισμό τη Seajets θέλετε. Η Seajets είναι η εταιρεία με την οποία φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Παραδείγματος χάρη, φεύγεις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες και σε μόλις μία ώρα είσαι στην Άνδρο με 24,5 ευρώ. Σε 2 ώρες μόλις την Τίνο με 33,70. Μύκονο και Πάρο, όσο γρήγορα μπορείτε να φανταστείτε. Φεύγετε άνετα με μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείτε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια δηλαδή γίνονται, και σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι και ένας από εσάς, όπως σας είπα, θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε οποιονδήποτε προορισμό τη Seajets θέλει, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα 9.
9: Μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στο Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
13: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
14: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
15: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
14: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
15: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα.

0: με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Τρεις μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους δέσους στο λιμενικό τις πρωινές ώρες με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Οι μαχητές σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγο και ζωγούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
8: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σηκώνει το τηλέφωνο και του λέτε το όνομά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για το διαγωνισμό της Σίτζετς. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Νίκος, συγγνώμη κύριε Μάνο που θέλουμε να κάνουμε τα BDSM μας στις σχολές και δεν θέλουμε κάμερες. Να σας θυμίσουμε ότι ακόμα και ο κύριος Δημήτρης εκλήθη να κλείσει την κάμερα σε ανάλογη περίπτωση.

Συγγνώμη. Όχι, Σοφία, δεν το είχε πει για τον Αλέξη μας, το είχε πει για τον Στέφανο με τα κολλητά ρούχα. Ο Βουλάνης Λαυρίνοβιτς.

0: Αν εάν καταστραφεί η χώρα, τότε θα αναλάβεις ή θα περιμένεις να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πρώτα? Έχω καλή διάθεση και είναι κίτρινη η κάρτα μόνο. Ο Πασό και Μονιθεοπούλα είναι στο Think Tank. Αν κρίνω από αυτά που ακούγονται, δεν υπάρχει Think Tank στην Ελλάδα. Εννοώ του Αλέξη. Δεν υπάρχει ούτε στην άλλη, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Free Thinker λέει, ο Αλέξης κάνει αναφορές στον Ελλάς, τον Εμφύλιο, συμπληρώνω εγώ, τον Αντρέα το 81, της Αυριανής τον Αντρέα και της Μιμής. Στην ΕΔΑ, αλλά να μην δούμε τι έκανε εκείνος πριν 10 χρόνια, είναι παλιά. Αλέκος, για πιθανή μεταγραφή Στέφανου με τα κολλητά ρούχα στο Πασόκ θα πεις τίποτα που μας έχει πιάσει τρέλα? Εμένα να δείτε, παιδιά, δεν το βλέπω. Αν και είναι σε τέτοια απελπισία οι Πασόκοι που δεν αποκλείω τίποτα. Θέλω να πω, εδώ πήρανε τον Πελεγρίνη και το Φανφαραντούρι. Σιγά μην δεν πάρουν και τον Στέφανο. Μακάρι, έτσι όλοι το θέλουμε νομίζω, και όλοι θα βοηθήσουμε, όλοι θα βοηθήσουμε. Ας λέμε ότι θα ψηφίσουμε Πασόκ αν πάει ο Στέφανος στις δημοσκοπήσεις. Να κάνουν και ένα τέτοιο, θα ψηφίσετε Πασόκ, υπό ποιες προϋποθέσεις, αν πάει ο Στέφανος. Ο Τζίζος Κασέλ Πιλωρέ, άκουγα χθες σε κονσέρβα την εκπομπή σου και θέλω να αναφερθώ στο θέμα των έξυπνων καμερών που κόβουν λιγότερο από μία κλίση την ημέρα ή κάθε μία. Ακριβώς επειδή είναι έξυπνες οι κάμερες, έχουν μπερδευτεί και δεν ξέρουν από ποια ταχύτητα και πάνω να κόψουν κλίση. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας είπε ότι γράφουν πάνω από το όριο, πάνω από τα 20 χιλιόμετρα? Αφού ξεπεράσει το όριο, πάλι δεν σε γράφουν. Φτάσει και 20 χιλιόμετρα πάνω. Σωστά. Να πάρουν την ευθύνη μόνοι τους οι κάμερες. Σοβαρέψου. Αν αναρωτιέστε αν για κάποιο λόγο χάσατε το χτεσινό μάθημα, θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Παπαστεργίου. Είναι πάλι από τα αγαπημένα μου αυτής της εβδομάδας. Να μιλάει για τις έξυπνες κάμερες που πιλωτικά έχουν τοποθετηθεί εδώ και 2 μήνες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου. Πόσες είναι αυτές οι κάμερες?
1: Υπάρχουν και λειτουργούν. 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: 27 και 8 και 10 μας κάνει 45. Έτσι το κρατάμε, 45 κάμερες. Λειτουργούν εδώ κανένα δίμηνο. Πόσες κλίσεις έχουν κοπεί?
1: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλίσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Όσοι είχαμε κάποιο φίλο. Αλλά θέλω να πω 2.500, έτσι, οι κλήσεις. Το κάναμε και χθες, θα το κάνουμε άλλη μία για να εντυπωθεί. 60 μέρες είναι 2 μήνες που λειτουργούν. 45 κάμερες, ίσον 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα την ημέρα. Ούτε μία. Άντε να πω μία, γιατί έχω τις καλές μου. Μία την ημέρα η κάθε κάμερα από αυτές που έχουν τοποθετηθεί, μία κλίση. Που σημαίνει ότι το δούλεμα είναι πολύ χοντρό, δεν είναι απλό, είναι μάλλον είναι πολύ ψηλό, ψηλό χαζί είναι το δούλεμα. Και γι' αυτό μ' αρέσει. Συνεχίζουμε με το Πασόκ. Το Πασόκ είναι σε πανικό. Οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε το βασικό πρόβλημα του Πασόκ. Μπορούμε να πούμε διάφορα και τα λέμε εδώ και χρόνια στην εκπομπή, στα μαθήματα εδώ. Πρέπει να είναι 2-3 χρόνια που έχουμε παραδώσει ότι το Πασόκ θα καταστραφεί, διότι έχει επιλέξει αντί να πάει προς το κέντρο και να πει εγώ θα πάρω όλους τους κεντρώους που έχουν πάει στο Μητσοτάκη, αποφάσισε να ψαρέψει στη λιμνούλα της αριστεράς μαζί με καμιά 15 άλλους ψαράδες και να κάνει τους Σιριζέους, και άφησε το Μητσοτάκη να ψαρεύει μόνος του στο κέντρο. Δεν ήθελε πολύ μυαλό να προβλέψει τι θα γινότανε. Πράγμα που σημαίνει ότι αν πρέπει να βρούμε τον πυρήνα του προβλήματος του Πασόκ, είναι ότι οι άνθρωποι είναι χαζοί. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το Πασόκ? Όχι, είναι χαζοί. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση για το Πασόκ. Πόσο χαζοί? τόσο ώστε να γίνεται χαμός να πάνε και εκείνοι να ασχολούνται με το αν ο Άδωνης Γεωργιάδης στα αλήθεια έκασε με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη στο ίδιο τραπέζι ή αν πήγε για 5 λεπτά και μετά έφυγε και δεν μιλήσανε κιόλας αναμετάξει τον.
2: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζοι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
3: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
0: Εντάξει, λύθηκε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ. Διευκρινίστηκε γιατί ήταν θέμα, δεν ήταν, επεξεγέλασε. Είναι χαζοί παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν είδαν το που πρέπει να πάνε και πήγαν εκεί που όλοι βλέπαμε ότι δεν έπρεπε. Δεν υπάρχει, είναι χαζοί. Ή η άλλη εκδοχή είναι ότι τα μεγαλοστελέχη του κινήματος, αντιλαμβανόμενοι και τα λίγο πιο κάτω από τα πολύ μεγάλα, αντιλαμβανόμενοι τη μετριότητά τους, κατάλαβαν ότι αν το κόμμα αρχίσει να ανεβαίνει, αυτούς θα τους στέλνουν να τους φέρουν τους καφέδες. Γιατί ανεβαίνονται σε ένα κόμμα, προσελκύει και πιο ικανούς ανθρώπους. Ερχόμενοι πιο ικανοί άνθρωποι, θα παραμέριζαν αυτές τις μετριότητες που τώρα τους βλέπουμε ως στελεχάρες του Παζόκ. Και σου λέει, άσε εκεί στο 9, 10, 11, αλλά είμαστε αφεντικά. Γιατί άμα πάμε στο 20, 25, 30, εμάς θα μας στέλνουν να τους φέρουμε τους καφέδες αυτοί που θα έρθουνε. Οπότε, ή χαζί ή καιροσκόπη. Μπορεί να διαλέξουν. Εγώ πιο πολύ στο χαζί, έτσι είναι. Δηλαδή, αν κρίνω από αυτά που ακούω. Τόσο ώστε να θέλουν να, όχι απλώς να επιμένουν να είναι οι Σιριζέοι, παρότι εμφανίστηκε ο original Σιριζέος, αλλά και να θέλουν να τους μιμηθούν στα μαγκάλια. Θυμάστε παιδιά την ιστορία, θυμάστε Δήμητρα με το μαγκάλι που κάτι φοιτητές είχαν αφήσει ένα μαγκάλι και τι έγινε που πεινάμε και δεν έχουμε τη δέρμα, τα μαγκάλια είχε το κατακάθι του λαϊκισμού. Είχε ξυστεί, είχε φύγει το κατακάθι του λαϊκισμού και είχαμε πιάσει ποτήρι. Σύντροφος Κατρίνης χθες για μία φωτιά, αν δεν κάνω λάθος, στο Εγάλαιο.
4: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
5: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
6: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
5: Το κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
6: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
5: Ένα καντήρι.
6: Μήπως ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα?
0: Μήπως δεν είχε ρεύμα γιατί πεινάει ο κόσμος? Δολοφόνε Μητσοτάκη. Ρε, ούτε 6% δεν θα πάρετε στο τέλος. Και όλο αυτό μετά τις κατραπακές που έχουν φάει, τις απανωτές, τα απανωτά τα γκάλο που έρχονται σαν χαστού. Έρχονται οι κατραπακές εκεί. Γιατί δεν έχουν, μήπως ο κόσμος δεν έχει ρεύμα? Χαζή παιδιά, σας λέω, δεν εξηγείται αλλιώς. Γι' αυτό και ο σύντροφος Χρυσόστομος θέλει να την κάνει, ενώ ο δήμαρχος θέλει να την κάνει, και αυτός είναι ο λόγος που κάνει ότι δεν τον καταλαβαίνει ο Βαρδακαστάνης.
7: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Ζούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
0: Κάποιος λόγος υπήρχε. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Βελόνα άρχισε να κινείται προς τα κάτω. Εκεί που ήταν ακίνητη και λες έχει φτάσει ταβάνι το Πασόκ, 12 θα μείνει εκεί. Τώρα πήγαμε στα 9, πήγαμε και μονοψήφια ακουμπήσαμε. Και αν συνεχίσετε έτσι, οχοχο, τι μονοψήφιο έχουμε να δούμε. Αλλά εντάξει, εμείς δεν διαγράφουμε.
7: Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
0: Εκτός αν σε λένε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Εκεί φεύγεις. Βέβαια δεν φταίει το όνομα. Φταίει ότι τότε δεν είχε εμφανιστεί ο Αλέξης με την Ελλάς. Τώρα που εμφανίστηκε ο Αλέξης με την Ελλάς, προύτς κάνουμε, λερώνουμε τα βρακάκια μας μπροστά σε κάποια διαγραφή. Άσε το να λέει ό,τι θέλει. Γιατί ο σύντροφος Κωνσταντινόπουλος είχε πει κάτι πολύ πιο light από το σύντροφο δήμαρχο. Είχε πει δεν πάμε καλά, δηλαδή είπε κάτι πολύ. Ο σύντροφος δήμαρχος είπε περίπου να τελειώνει το Πασόκ, να βάλουμε έναν άλλον αρχηγό, να μπας και πιάσουν, αρπάξουμε την εξουσία. Να το καταργήσουμε, να πάμε όλοι στην Ελλάδα, στο Αλέξη, να τελειώνουμε. Δεν το είπε έτσι, αλλά αυτά που έλεγε, δεν υπάρχει άλλη εκδοχή αυτών που έλεγε. τώρα προύτς προύτς προύτς, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Ας προσέχανε, ας ακούγανε Βουλαρίνο. Εγώ με την καλή μου την καρδία τους έχω προειδοποιήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν ακούνε, ας τα πάθουν.
8: Ata raka tede baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata riki
9: tebe nusi sole.
0: Ο Νίκ λέει, Μάνο είσαι λάθος ρε για τις κάμερες. Βάλε το Φεβρουάριο που είχε λιγότερες μέρες να δεις ότι είναι πάνω από μια κλίση την ημέρα. Και ο Παζούζου μου λέει, γιατί βάζεις μέσα και τα Σαββατοκύριακα? Δουλεύουν Σαββατοκύριακα οι κάμερες? Ο Φαντομάς έτσι αγανακτισμένο που τον ακούω, το Χρυσοχοίδη στο σήμα της αρχής να λέει, τα λέμε τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα, φοβάμαι το ξέσπασμά του. Για σκέψου να πετύχει πουθενά μπροστά του τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με τόση οργή μπορεί να του επιτεθεί άγρια και να έχουμε κανένα κακό. Πάει είναι ωραίο να κορυδεύεται. Πρέπει να πω, είναι δικιά μου δουλειά. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Από το πρωί σήμερα, όσοι από τον Πειραιά πηγαίνουν προς τη Γλυφάδα, εκεί στο ύψος Ελληνικού και Γκολφ Γλυφάδα, συναντούν καθυστερήσεις. Γιατί αν δεν απατώμε σήμερα, είναι η λαϊκή αγορά που κάποιος λαμπρός νους την έβαλε παραπλεύρος της παραλιακής και γίνεται ένας χαμός κάθε φορά που έχει λαϊκή. Στο κέντρο της Αθήνας, ένας δρόμος θα σας απασχολήσει, θα σας ταλαιπωρήσει δηλαδή, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή. Έχουμε στο Σκαραμαγκά όμως κίνηση και στη Σχιστού και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στο τελείωμα της Περιφερειακής Γάλεο. Και έχουμε και λίγη κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωση της Αττικής Οδού, κυρίως για όσους κατεβαίνετε την Κηφισού. Μάνο.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, πάλι στο Καλλιμάρμαρο. Και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr και για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, τους συντελεστές, τα πάντα όλα που θέλετε να μάθετε, μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Εννοείται ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
8: Ata raka tede baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata riki
9: tebe nusi sole.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν κοιτάς από ψηλά,
16: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις από

μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Το αγοριό απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση από το 1 μέχρι το 23. Έχω εδώ τεχνολογία random generator, νομίζω θα δουλέψει. Θα δουλεύει ότι την πρώτη μέρα ήταν, έβγαζε κάτι διαφημίσεις στο app και τέτοια. Λοιπόν, να είσαι έτοιμη, Δήμητρα. Αν δεν δουλέψει, αν αρχίσει να βγάζει πάλι διαφημίσεις και να μην φεύγουν, θα πρέπει να πεις εσύ από το 1 στο 23. Αλλά πατάω το κουμπί και δουλεύει. Το 1. Το 1 ή χαραλαμπούλα Αλιζότη ή Αλιώτη. Εν πάση περιπτώσει, έχει το τηλέφωνό της ο Πέτρος, θα επικοινωνήσει. Καλό ταξίδι, χαραλαμπούλα. Η Κατερίνα, ήδη από τις εκλογές του 23, το Πασόκ έπρεπε να πολεμήσει τη Νέα Δημοκρατία στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων. Να βγει μπροστά με πιο δυναμική μεταρρυθμιστική ατζέντα, μια και η Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε πολύ λίγη σε αυτό. Αν το είχα κάνει, θα τους ψήφισα με τα χίλια. Τώρα πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω, γιατί με Τσίπρα ξύπνησαν οι φιάλτες του 15. Κατερίνα μου, είναι χαζή. Μαζί με σένα μπορεί και 200.000, εκατοντάδες να πούμε, εντάξει, όχι, θα ψήφισαν Πασόκ. Τώρα βγαίνουν και λένε ότι το πρόγραμμά μας δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν, πώς να το πω, δεν είναι πολύ πιστή σε αυτά που έχει εξαγγείλει. Είναι κάπου και λογικό. Είναι πρώτοι, δεν υπάρχουν λόγο οι άνθρωποι να ξεσκιστούν. Είναι πρώτοι με διαφορά. Και βλέπουν όλοι οι άλλοι να παίζουν τους Σιριζέους. Και βλέπει και το Πασόκ, τη μόνη πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, να παίζουν τους Σιριζέους. Μόνο το Πασόκ θα μπορούσε να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Από χαζομάρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι χαζοί οι άνθρωποι, αποφάσισαν να κοντραριστούν με τους Σιριζέους. Και χάνουν. Ας προσέχανε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Είναι βέβαια πρόβλημα για όλη τη χώρα να μην έχει σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση, αλλά θα ζήσουμε. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε και εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αν θέλετε να ξανατελειώσετε. Το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή Blended Φοιτησής, Μάστερ Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων επιδιώκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται τη Μισένε και σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικόλαος Σταγαράς. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Δετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, η οργάνωση απέρριψε την εκεχηρία. Η Χεσμπολάχ αναφέρει ότι ενημέρωσε επίσημα τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζέφ Αούν για την απόρριψη της συμφωνίας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του, αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του, ο Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκλώσουν τη δίκη», είπε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών διακινήθηκαν εκτός Λέσβου σε ένα μήνα στο πλαίσιο της σταδιακής ομαλοποίησης της αγοράς μετά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Μεταξύ των προορισμών είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Καβάλα, Βιωτή, Αχίο, Σάμος και Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων αφορά τη Φέτα Pop, η οποία φτάνει περίπου τους 621 τόνους και ακολουθούν το Κασέρι Pop, το Λαδοτήρι, η Γραβιέρα, το Κεφαλοτήρι και άλλα τυριά. Ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι με αρκετούς καύσωνες προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόγνωση αυτή ακολουθεί έναν ιστορικό καύσωνα που έπληξε πρόσφατα τη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα το μήνα Μάιο.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο
3: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20 9 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 20. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, ρε Συνώτη?
1: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι όλοι προσπαθούν να πάρουν θέση.
0: αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων είναι ότι είναι ο καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει τον πόνο του Σαμαρά. Άλλος τον βαράει, άλλος τον εκθιάζει, άλλος προσπαθεί να τον καλοπιάσει, άλλος προσπαθεί να τον εξουδετερώσει. Δήμητρα, για παίξε μας σε παρακαλώ. Πρώτα Κυρανάκη θέλω να ακούσω, Κυρανάκη. Τι έγινε, ρε, μπερδεύτηκε? Άστο, παίξε μας Βορύδη.
2: Το θέλω, ο βολονταρισμός. Το θέλω να κάνω αυτό γιατί κάτι δεν έχω βρει, κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόμμα. Είναι...
1: Αυτό που πάει τώρα, Σαμαρά, ότι κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ναι. Έχει και πιο χοντρό, γιατί ο Χάρης Θεοχάρης τον είπε και ακροδεξιό.
1: Εντάξει.
0: Ρωτήσανε πριν από λίγο στο briefing τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτή την διατύπωση και την αποδοκίμαση. Είπε, και σωστά κατά τη γνώμη μου, καλό είναι οι χαρακτηρισμοί για κάποιον που διατέλεσε πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα να αποφεύγονται. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα. Ποιο Σαμαρά.
1: Εντυπωσιοθυρία. Πώς το λέμε αυτό? Δεν είναι. Ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον. Να παίξει, ναι, τα κανάλια.
0: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα, ναι, άλλα κόμματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά το ξέρουμε όλοι. Τι άνθρωπος είναι. Αν εγώ υποστηρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά υποστηρίζω εξ αρχής ότι δεν θα κάνει τελικά το κόμμα, διότι πολύ απλά δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει, παρότι ο ίδιος θα ήθελε πολύ να το κάνει. Αλλά τώρα για το Σαμαρά μιλάμε. Αν το είχε αποφασίσει, έχει πάει ο μήνας 4 του Ιουνίου. Αν το είχε αποφασίσει, δεν θα το είχε μπουμπουνίξει ήδη. Άρα για να μην το κάνει μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάποια δυσκολία υπάρχει. Και επιπλέον καταλαβαίνει και εκείνος ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η κλεψίδρα αδειάζει. Κακά τα ψέματα. Άμα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου, θα το κάνεις
1: μέχρι τέλος. Ο Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα έχει, εν πάση περιπτώσει, θα βγάλει μια πλατφόρμα τώρα. Ξέρουμε τις απόψεις του σε διάφορα θέματα.
0: Ναι,
1: και έχει επίσης ένα πρωθυπουργό, είναι στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Έχει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ νομίζω, αν θέλει να το κάνει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το κάνει, πώς. Μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει.
0: Θα το προσπαθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω ότι πρώτον η κλεψίδρα αδειάζει και το να έχεις κόσμο σε όλη την Ελλάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις και το μηχανισμό να τους κινητοποιήσει. Αν δεν μπορέσεις να τους κινητοποιήσεις...
1: Κοίτα, σκέψου ότι παίρνει 2,5-3% Βαρουφάκης. Έτσι. Ο οποίος δεν ξέρει κανέναν. Δεν έχει ούτε μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίστηκε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο πρωθυπουργός του Τσίπρα. Ο Σαμαράς είναι στην πολιτική 40 χρόνια. Έχει, ναι, κόσμο παντού και θα είναι ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αισθάνομαι εγώ ότι θα προσπαθήσει να μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Συμφωνούμε ότι αν είναι να το κάνει, πρέπει να το δω μέχρι τέλος Ιουνίου. Γιατί εγώ πια είμαι σχεδόν βέβαιος, το λένε και οι ίδιοι υπουργοί.
1: Λογικό είναι.
0: Είναι πιθανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Λογικό είναι.
0: Άρα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν θα το κάνει.
1: Λογικό είναι να το κάνει μέχρι
0: τέλος. Να κάνει αυτό που επιθυμεί. Ό,τι και να κάνει από εμάς είναι σεβαστό. Απλώς βλέπω πια ότι αν ήταν, θα το είχε κάνει.
1: Αυτό πάντως πονάει την κυβέρνηση, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί
0: μα έτσι κι αλλιώς την ανησυχεί, γι' αυτό, ναι, είναι και αυτές οι αντιδράσεις. Ναι. Διότι ο Σαμαράς, το έχω ξαναπεί, κάνει ή δεν κάνει κόμμα, έχει ένα κόσμο που τον επηρεάζει.
1: Έτσι.
0: Και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι θα τον επηρεάσει αρνητικά προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και άμα πάρει 3% ο Σαμαράς, αυτό το 3% το χάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν κάνει κόμμα είναι προφανές, ναι, ότι πάρει από τη Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Αλλά ακόμα και αν δεν κάνει, μπορεί να επηρεάσει ένα ποσοστό το οποίο για τη Νέα Δημοκρατία που κυνηγά το στόχο της αυτοδυναμίας και είναι ακόμα μακριά, δεν της περισσεύει ψήφους. Άρα είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα άλλα δε κόμματα...
1: Γι' αυτό λέγαμε τότε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με κάποιο τρόπο να τους κρατάει κοντά.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να θέλουν και οι ίδιοι, ρε Συνότη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
1: Όλα αυτά είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ο Σαμαράς έχει φίλους που είναι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι προφανώς θα πήγανε ανεπισήμως να το βρουν κάποια στιγμή και να του πούν: Πρόεδρε μου, έλα λίγο πιο κοντά, να πούμε και το Μητσοτάκι, να βρούμε μια λύση. Δεν το θέλει. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει. Άρα, άμα δεν το θέλει, τι να σου κάνει και
1: μετά. Τώρα δεν το θέλει, είναι σαφές.
0: Ναι.
1: Πέρασαν όμως περίοδοι που ήθελε να είναι κοντά στην κυβέρνηση.
0: Στο παρελθόν, τώρα ποιος φταίει περισσότερο για το διαζύγιο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα, το άλλο πάρτι που γίνεται, το οποίο έχει και περισσότερη πλάκα προς το παρόν και έχω την αίσθηση μέχρι τις εκλογές θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο, είναι αυτό που γίνεται μετά την διαπίστωση των δημοσκοπήσεων ότι ο Τσίπρας είναι πια καθαρά δεύτερο κόμμα. Λέγαμε και εμείς ότι όταν φανεί.
1: Διαπίστωση δημοσκοπή, αυτό βρίσκουμε.
0: Αυτό λέω. Αυτό διαπιστώνουν.
1: Ναι.
0: Ποια λέξη να χρησιμοποιήσουν.
1: Διαπίστωση είναι σαν να είναι κάτι τετελεσμένο.
0: Όχι, η δημοσκόπηση.
1: Εγώ ακούω ακριβώς το αντίθετο από του δημοσκόπου. Λένε εντάξει. Ένα χθε μου είπε μάλιστα ότι είναι πολύ
0: ποια
1: χαμηλά.
0: Εντάξει, να την αποσύρουν τη λέξη.
1: Ναι.
0: Ποια να χρησιμοποιήσουν.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Θέλω να πω αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δείχνει δεύτερο κόμμα. Και αυτό τρομάζει όλου του υπολείπου. Όχι μόνο το Πασόκ. Ας πούμε, χτες ήταν στο ΟΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην αρχή το αντιμετώπιζε λίγο μετριοπαθώς. Τώρα που βλέπεις στις δημοσκοπήσεις ότι έχει πέσει στα άγρια μονοψήφια, έχει βγάλει το σπαθί από το θικάρι.
3: Τον είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιο σου
0: δίνει και τι σου δίνει. Και ακόμα τώρα αρχίσαμε.
1: Τώρα θυμήθηκε.
0: Φαντάσου τι έχει να πει το στόμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι τόσο καιρό γιατί δεν το έλεγες. Τώρα όμως το λέει. Και νομίζω έχει να πει και πολλά ακόμα. Εγώ έλεγα από την αρχή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι το ντοκιμαντέρ του Sky, το χιλιοστό. Ούτε το τι θα πούν αυτοί που δεν θα τους πάρει τι θα πούν οι αντίπαλοι του. Το πρόβλημά του θα είναι οι πρώην συντροφοί του που γνωρίζουν μυστικά και ντοκουμέντα και θα προσπαθήσουν να τον πληγώσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο Τσίπρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεχαστεί το παρελθόν του. Έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει ότι εδώ κάνουμε κάτι, εγώ ενδιαφέρομαι για τους φτωχούς ανθρώπους και εκεί θα προχωρήσω. Και να πούμε ότι το αφήγημα αυτό, το ότι είναι, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, βοηθάει, το θέλει πολύ η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση δεν θα ποντάρει στις εκλογές. Εγώ είμαι πρώτος, αντίπαλος είμαι ο Τσίπρας, αντίπαλος είμαι ο Τσίπρας. Έχετε να διαλέξετε ή εμένα ή αυτά που συνέβαιναν το 2015. Ξυπνάει φαντάσματα, λέει ο Τσίπρας. Mm. Και αυτό είναι πολύ βολικό αφήγημα για κάποιον.
0: Αλλά σου λέω ότι να είναι απέναντί του η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που περιμένεις και η κριτική που θα δεχθεί από αυτούς θα είναι για τα πεπραγμένα του. Οι άλλοι, η Ζωή ή ο Τσακαλώτος, πάμε να ακούσουμε λίγο Τσακαλώτο.
4: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Αυτό που λείπει.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να τους απαντήσει. Αν μπει στη διαδικασία ο Τσίπρας να απαντά στην κάθε κατηγορία που θα το απευθύνει, ο Βαρουφάκης, η Ζωή, ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, θα μπλέξει σε ένα δίχτυ που μόνο προς τα κάτω μπορεί
1: ο
0: να
1: το κάνει. Ο Τσίπρας απάντησε όλους αυτούς.
0: Ναι, αλλά άμα δεν
1: έβγαλε ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε φταίει ο Βαρουφάκης, φταίει η Κωνσταντοπούλου, φταίει εκείνος. Εγώ τους έλεγα να κάνουν αυτό και αυτοί κάναν το κεφαλιό τους.
0: Για αυτά που γνωρίζουμε. Ναι.
1: Και εγώ είμαι κάτι άλλο. Είμαι να κάνω ένα αρχηγικό κόμμα, ας λέει ότι είναι. Με ενδιαφέρομαι για τον κόσμο. Έχω κάνω γκέλ στον κόσμο και θα αποδείξω ότι μπορώ να προχωρήσω την πολιτική μου. Αυτό θα προσπαθήσει να ακολουθήσει, ας πούμε, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Πάντως,
1: εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ότι ο κόσμος ύστερα από αυτό που πέρασε η Ελλάδα ξαναγυρίζει, τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα που βλέπω, σκέφτεται να ξαναψηφίσει τον Τσίπρα χωρίς να...
0: Καλά, ρε, 15,
1: χωρίς να υπάρχει τα 15
0: στο ξεκίνημα. Στην πορεία.
1: Ναι, αυτό σου είπα. Χθες μου έλεγε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ περίμενα, μου λέει πιο πολύ από το 15 να πάρει το ψήφισμα. Να πάρει 20. Ένα δημοσκόπο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και
1: έτσι.
0: Εγώ.
1: Να είναι πολύ πιο ψηλά, έτσι ώστε μετά να έχει
0: όταν
1: περιθώριο να πέσει.
0: Ξεκινάει από το 15 και η λογική είναι ότι μάλλον θα πάει προς τα κάτω. Δεν ξέρεις που θα καταλήξει.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα την τρελή κούρσα δεν θα την κάνει. Και όταν στην πρώτη σου πρεμιέρα με το νέο σου κόμμα δεν κάνεις τρελή κούρσα, στη δεύτερη φορά μπορεί να πας ακόμα χειρότερα. Για να πας ακόμα καλύτερα πρέπει να κάνεις κάτι που ο κόσμος να έχεις πλειοψηφικό ρεύμα που να βλέπει ο κόσμος ότι κάτι κάνεις. Τώρα απλώς συνασπίζει διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς.
1: Ναι.
0: Οι οποίες θα πρέπει να αντέξουν και στην αντεπίθεση που θα δεχθεί.
1: Και βέβαια ένας Τσίπρας βγει τρίτος, είναι η μεγάλη του καταστροφή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι, δηλαδή, βέβαια. Έχει τελειώσει πολιτικά.
0: Βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό λοιπόν τα δίνει όλα. Από την άλλη μεριά το Πασό κάτι πρέπει να κάνει. 2 χρόνια τώρα είναι κολλημένο στο 12, 13, 14.
0: Δεν βλέπω κάτι. Μακάρι.
1: Ούτε εγώ.
0: Και εγώ θα το ήθελα κάτι να κάνει. Περιμένω με. Πώς να σου πω, με ενδιαφέρον.
1: Είχε χθες ο Μανιάτης και έλεγε εδώ σε εμάς ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε 20 σημαντικά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή. Τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σκιώδεις υπουργοί, να μπορούν να μιλάνε.
0: Και να αυτό συζητείται ότι μπορεί να το κάνει αύριο.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά πέραν του.
1: Θα πρέπει να το έχει κάνει εδώ και καιρό.
0: Πέραν της κριτικής που κάνει στους αντιπάλους σου, γιατί αυτό το κάνει το Πασόκ, όχι πάντα επιτυχημένα, αλλά το κάνει. Πρέπει να εμπνεύσεις και αυτόν ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και από σένα περιμένει να ακούσει κάτι πιο φρέσκο,
1: ναι,
0: πιο καινούριο.
1: Πρέπει να ξεχάσει τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά και να βάλει ένα πρόγραμμα με 4-5 σημαντικά θέματα μπροστά, τα οποία να αγγίζουν το μέσο Έλληνα.
0: Δεν ήμουν χτες εδώ και δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Αλλά τώρα να κάνεις διαρροή για το επειδή έκατσε δίπλα του ο Γεωργιάδης για 5 λεπτά ή για 15 λεπτά, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Έχει ο Ανδρουλάκης,
1: ναι, έχει
0: εμπλακεί και σε μια καυγά μικροπολιτικής και παραπολιτικής, η οποία δεν γοητεύει τον κόσμο. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί.
1: Παίζει με τις εντυπώσεις και όχι με την ουσία. Καταλαβαίνεις.
0: Κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι αν το έλεγε ο Άρης ή κάποιος καλεσμένος εδώ στο Skype, που έλεγε: ρε φίλε, έχει βγει ο πληθωρισμός 5%. Είναι διαρκώς αυξάνει διαρκώς από τον περασμένο Οκτώβριο. Η χώρα είναι τρίτη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία και την Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά. Τι καλύτερη πάσα περιμένεις
1: και
0: για να πάρεις φόρα.
1: Για τις υποκλοπές και μιλάς και καταψηφίζεις τον Στουρνάρα.
0: Γι' αυτό. Λίγο άμα το διορθώσει, πράγματι ο Τσίπρας θα απειληθεί στα γεμάτα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πριν πάμε στη διακοπή για τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας ενημερώσω ότι έχουμε 2 προσκλήσεις για σας για αυτό το φοβερό musical που ανεβαίνει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, το ρεπ από Παπαθανασίου, το αγοριό απέναντι, με αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Έχουμε λοιπόν 2 διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-4800-170-174. Οι 2 πρώτοι θα τις πάρετε. Για όσους δεν προλάβετε, να σας πω ότι υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις εισιτήρια στο more.com για την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου για όποιον ενδιαφέρεται. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω ότι μετά τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν ήδη, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
1: Εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Pando App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBSD για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Κατατέθηκε στην ορομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό έως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με έντολη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Απορρίπτει πτύχες Μπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Φιλοθέης σε χαμηλή βλάστηση και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα πολιτικών, βάλε και λίγο Καριστιανού. Δεν ξέρω, παίξατε χτες καθόλου Καριστιανού στην εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί Νότη?
1: Δεν παίζω Καριστιανού.
0: Είναι τέταρτο κόμμα. Γιατί δεν παίζεις το τέταρτο κόμμα? Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο κόμμα, το παίζεις. Γιατί έχεις αυτή την ασυλία προς την Καριστιανού?
1: Ασυλία?
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν την παίζω.
0: Γιατί? Όχι, εγώ.
1: Περιμένω να ακούσω τις απόψεις της και μετά.
0: Θες να τις ακούσεις?
1: Ναι.
0: Παίξε, Δημήτρη, να ακούσει τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού Νότης.
2: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, γιατί να δε. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία. Λέτε να δεχτεί. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως λέω να δεχτεί. Εγώ λέω να δεχτεί.
1: Ο λαϊκισμός σε όλο το επίπεδο.
0: Ναι,
1: να μας πει ο Μητσοτάκης πόσο κοστίζει το Μαξίμου.
0: Αυτό που με ενοχλεί στην προεκλογική περίοδο είναι ότι όλοι μιλάνε μόνοι τους. Ας τους φέρουμε και έναν απέναντι στον άλλον να συγκρίνουμε λίγο. Δηλαδή τώρα σκέψου να κάτσει σε ένα τραπέζι ο Μητσοτάκης με την Καριστιανού να μιλήσουν για οικονομία.
1: Μα τι να πει η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε Νότη, αλλά δεν γίνεται να βγει.
1: Δεν έλεγε ο Κασελάκης, ο οποίος βγήκε και να λέει διάφορες αρλούμπες.
0: Μα σου είπα. Και ο Κασελάκης έζησε τόσο πολύ γιατί κατέρευσε. Γιατί δεν είχε τον αντίλογο. Του κάναν κάτι χαριτομενές, κάτι δημοσιογράφοι από τα πρωινάδικα, φωτογραφίζανε τα σπίτια του. Το ίδιο γίνεται και τώρα.

0: Ας βρεθεί ένας χριστιανός.
1: Ποιος θα βρεθεί, ρε Βασιλή?
0: Να βρεθεί ένας νενότη. Δεν γίνεται να αφήνουμε. Άκου, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Λέει κόμμα χριστιανού. Δεν ξέρει τι είναι από πίσω. Αν τα ίδια τα κόμματα δεν περιφρορίσουν τη θέση τους, αρχίζοντας να μισονομιούν
1: μεταξύ
0: τους, γιατί
1: πάει.
0: Κρίνουμε τις απόψεις του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη?
1: Έχεις δει κανένα αρνί να χαίρεται όταν πηγαίνει για σφαγή?
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: μπορεί να λέει κιόλας.
1: Θέλω debate.
0: Θέλω debate με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης δεν τολμά να έρθει και απέναντί μου, γιατί περίπου αυτό είπε. Κάτσε.
1: Να καταλαβαίνεις μέχρι πού φτάνει η σκιά σου.
0: Να γίνει ένα και γιατί εθνικά θέματα.
1: Και λογικό είναι μια γυναίκα αυτή, δικηγόρος ήταν, έχει το θέμα της το φοβερό. Για το οποίο
0: άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για τα πάντα.
1: Από εκεί πέρα τώρα μπορείς να κυβερνήσεις τη χώρα ως δικηγόρος χωρίς να έχεις καμία ιδέα από τα πράγματα. Σε μια χώρα τόσο πολύπλοκη όπως η Ελλάδα. Δεν είσαι καλά.
0: Ναι, νότι μου, αλλά επειδή αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος, η κυρία Καριστιανού γράφει 11%. Θα μου πεις, θα μείνει 11 μέχρι το τέλος,
1: έλα,
0: αμφιβάλλω. Αλλά το 11 είναι 11. Πώς θα το κάνουμε?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Όπως έγραφε η Χρυσή Αυγή, αυτή η γορίλα εκεί που δεν ξέρουν τι να πούνε.
0: Ναι,
1: και ο κόσμος.
0: Για να τους μάθει, πέρασαν 2 τετραετίες. Ναι. Για να μάθει ότι αυτοί είναι φασίστες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μανώλη Κωστίδη, τον φίλο και συνάδελφό μας. Διότι. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
2: Γεια σας.
0: Μας δημιουργείται η αίσθηση τις τελευταίες ημέρες, Μανώλη, και διόρθωσέ μας αν κάνουμε λάθος, ότι αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία εμάς μας αρέσουν, δεν ξέρω ποιο δεν του αρέσουν,
1: έχουν αρχίσει. Παιδίατρος είναι, όχι δικηγόρος. Δίκαιο έχει.
0: Ναι, δικηγόρος είπες.
1: Εγώ φταίω.
0: Ναι, παιδίατρος είναι.
1: Παιδίατρος
0: αυτά
1: είναι,
0: τα ναι, ήρεμα νερά τα οποία πήγαν να διαταραχθούν, ηρεμούν και πάλι, έχω την αίσθηση, λόγω της επερχόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, αν δεν κάνω καλά,
1: θυμάμαι
0: καλά, 7 Ιουλίου, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Ιούλιο.
2: 7-8 Ιουλίου.
0: 7-8
2: Ιουλίου.
0: Ναι. Το νιώθεις κι εσύ, δηλαδή είδα γαλάζια πατρίδα... Ταρατατζούμ, το φέρνουμε στη Βουλή, τώρα λένε, ναι βέβαια, θα το φέρουμε, αλλά τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα οι τόνοι έχουν πέσει σημαντικά. Νιώθεις ότι πάμε σε ένα μίνι μορατόριο εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ και της άφιξης του Τραμπ?
2: Ναι, και καταρχάς η πληροφορία που μεταδώσαμε στο Sky και στην Καθημερινή, είστε εκεί δύο και χαίρομαι πολύ, ότι πάμε για τον Οκτώβριο εδώ στην Τουρκία για το νομοσίες της γαλάζιας πατρίδας.
0: Το γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες.
2: Συνατοχούν σήμερα. Το Χαμπέρ Τουρκ λέει ότι η Καθημερινή έγραψε αυτό και επιβεβαιώνει και λέει ότι στην Άγκυρα το κλίμα που επικρατεί είναι ότι λόγω ότι υπάρχουν οι επιτροπές, έχουν πολλή δουλειά οι επιτροπές. Δεν θα προλάβουν το καλοκαίρι, πάμε για τον Οκτώβριο. Άρα η Τουρκία επιβεβαιώνει τώρα πια ότι το νομοσίες της γαλάζιας πατρίδας πάει για τουλάχιστον τον Οκτώβριο. Ναι, ένας λόγος σίγουρα και η έλευση του Τραμπ, σίγουρα ότι το ζήτημα αυτό δεν θέλει κανένας ένταση πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και βεβαίως και τα μηνύματα που ήρθε και η Αθήνα, γιατί η Αθήνα προειδοποίησε για ένταση όταν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ και συζητά το θέμα της πατρίδας. Όταν βγαίνουν σενάρια ότι μπορεί να δημιουργηθούν πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν, υπήρξαν και οι διάβλοι επικοινωνίας που μάλλον βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα έλεγα, και όχι διπλωματική γραφειοκρατική, διότι επικαλούνται γραφειοκρατία στην Τουρκία και λένε δεν θα προλάβουμε τώρα, θα το δούμε τον Οκτώβριο. Όμως μια είδηση τελευταία στιγμή. Πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί και την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Και νέοι, χαρακτηριστικά, οι Τουρκίες Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και τη, όπω αποκαλεί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της εργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνέ δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε Ελλάδος είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, έρχεται ως μια μορφή πίεσης για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ να παγώσει την προμήθεια των F-35. Σωστά.
1: Ή η κάρτα.
0: Σωστά, θα καταλαβαίνω. Γιατί όχι, όταν μιλάει για νέους αμυντικούς εξοπλισμούς, αναφέρεται στο τελευταίο
1: σχέδιο. Αλλά ξεκολουθεί.
2: Ναι, αλλά υπάρχει η στρατηγική δραστηριότητα, η Κάρπαθος και όλα αυτά, και η Κύπρος, νομίζω και όλα αυτά. Και ένα γενικότερο μήνυμα. Μεγάλη ζημιά της Τουρκίας, μεγάλη ζημιά μετά F-35, και αυτό που έπαθε τώρα με το Ρούμπιο, που είπε ότι δεν θα πάρει F-35,
0: ναι,
2: δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, είναι αυτό το θέλω μεν. Αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι. Η S400 που είναι. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα πρόκειται να τις δώσει πίσω στη Ρωσία τη S400. Τι έχει γίνει. Δεν ξέρουμε.
2: Ξέρουμε ότι είναι ακόμη εδώ. Δεν έχουμε μάθει ότι έχουν φύγει. Ναι. Άλλο ένα εντυπωσιακό στοιχείο ενώ ότι είναι σε ένα μήνα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και λένε ότι θα λάβουν έκτακτα μέτρα, εναέριος χώρος, αντιαεροπορικά συστήματα. Δηλαδή θα ενεργοποιήσουν σε 400 για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λίγο δύσκολο θα έλεγα.
1: Δύσκολο.
2: Ένα ζήτημα. Δηλαδή η Τουρκία έχει πάρει ένα αεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία, το οποίο δεν χρησιμοποίησε όταν δέχτηκε η επίθεση από το Ιράν. Δεν θα χρησιμοποιήσει ένα άχρηστο σύστημα. Προσέξτε, και ήταν έτσι παραγωγός χώρα. Σήμερα η Τουρκία θα είχε τουλάχιστον 60 F-35. Σήμερα, μέχρι το 28 θα είχε 100. Και δεν θα έχει η Ελλάδα και θα έχει, δεν θα έχει η Τουρκία
0: και
2: σε ένα χρόνο από τώρα, ναι, θα έχει η Ελλάδα.
1: Ήταν λάθος κίνηση έτσι κι αλλιώς.
2: Είναι αδιανόητη. Δηλαδή δεν μπορώ να το
1: αντιληφθεί κάποιος
2: πώς έχει γίνει αυτή η ζημιά στην Τουρκία. Δηλαδή,
1: Μανώλη μου, δεν μπορείς να ανοίξεις τους S-400, σου απαγορεύει το ΝΑΤΟ, γιατί οι S-400 το είχαμε και εμείς με τους S-300. Ναι. Μιλάει με τα αεροπλάνα τα οποία πετάνε και θεωρούν οι νατοικοί ότι αν ανοίξεις το αντιεροπορικά αυτά, μπορείς να κλέψεις κωδικούς που έχει
2: ακριβώς
1: το ΝΑΤΟ και να κάνεις ευάλωτη όλη τη συμμαχία. Άρα δεν πρέπει ποτέ να. Πάντα σε ένα γκαράζ ήταν εκεί στην Τουρκία.
0: Εμένα η απορία μου, Μανώλη, είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα πατήσει ο Τραμπ σε τουρκικό έδαφος, θεωρώ απίθανο να μην του πάρει κάτι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι καλός παίχτης σε αυτά, είναι ο οικοδεσπότης, θα τον έχει σαν πασά. Άρα κάποιο σχέδιο έχει ο Ερντογάν, κάτι να το πάρει αξιοποιώντας την παρουσία του εκεί.
2: Είσαι από τους αισιόδοξους και χαίρομαι, μπορεί, πράγματι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό δηλαδή, δεν είναι αισιόδοξο που λέω, αισιόδοξο είναι, γιατί αν πάρει κάτι Ερντογάν από τον Τραμπ, σε βάρος
2: μας θα εντυπωσιακεί. Αισιόδοξο για τον Ερντογάν, εγώ δεν το βλέπω. Μεταξύ είναι δύο συμμαχικές χώρες, αλλά λέω τη ζημιά που έχει πάρει η Τουρκία σαν νατοϊκή χώρα από μια συγκεκριμένη επιλογή που κανένας δεν κατάλαβε γιατί την έκανε τότε. Και η ζημιά είναι τεράστια. Η τουρκική αεροπορία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει όχι μαχητικό πέμπτης γενιάς, δεν διαθέτει τέταρτης γενιάς, που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητικά τέταρτης γενιάς και έχει το πέμπτης γενιάς. Δηλαδή είναι, το χάος είναι τεράστιο. Αυτό το ξέρουν εδώ και προσπαθούν να προλάβουν να κλείσουν το κενό και δεν μπορούν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συζητάει ούτε για F-16, ούτε για F-35. Τα Eurofighter που περίμεναν το Κατάρ αργούν μεταχειρισμένα λόγω των εξελίξεων. Το Κατάρ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ περίεργη.
1: Ελπίζω να έχουμε πόλεμο, όμως έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, όλα είναι αυτά θεωρητικά. Η Τουρκία έχει άλλα πράγματα, έχει πυράβλους, έχει drones τα οποία τα έχει πουλήσει όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν αισθάνεται ανασφάλεια επί της ουσίας.
2: Ναι, αλλά τα αντιεροπορικά συστήματα, δηλαδή την προστάτευσε απέναντι στο Ιράν, δεν είχε προστασία. Και αναγκάστηκε να ζητήσει.
1: Σωστό.
2: Από τη Γερμανία και από την Ισπανία βοήθεια.
0: Πες μου και κάτι άλλο, Μανώλη. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι θεωρεί τον εαυτό του μέγα ειρηνοποιό. Ότι όλη η ειρήνη που έχει γίνει στον πλανήτη από τότε που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλεται σε αυτόν. Πιστεύεις ότι θα επιχειρήσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
2: Why not? Γιατί όχι. Δηλαδή,
0: γιατί εγώ πιστεύω ότι στις προθέσεις του είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
2: Εσύ τώρα, εσύ κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνετε στην εσωτερική πολιτική. Με 10 τσουάντρε Γεωργιά με τον Νίκο Ανδρουλάκη κτλ. Δεν θα γίνει το ίδιο.
0: Εδώ ακριβώς. Έκατσε ο Άδωνη δίπλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτό. Δεν θα κάτσω Μητσοτάκη δίπλα στον Ερντογάν, έστω για μια φωτογραφία. Εγώ για να σου είμαι ειλικρινή, περιμένω τον Τραμπ να κάνει στάση και στην Αθήνα. Είτε πηγαίνοντα προς την Άγκυρα είτε επιστρέφω.
1: Έχει γραφτεί αυτό. Δεν έχει γραφτεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Όχι βέβαια.
0: Εγώ περιμένω ότι κάτι θα κάνει στην περιοχή, έστω για τη φωτογραφία, για να πούν να κοιτάξτε ο Τραμπ ενώνει εδώ.
1: Δεν είναι φωτογραφία, το να έρθει εδώ πάντως είναι σημαντική, δεν έχει έρθει επίσκεψη.
0: Άμα έρθει μόνο για τη βόλτα και για να φάει ωραίο κατσικάκι.
1: Τι άλλο λέει,
0: δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν μπορεί με την επιρροή του να μας φέρει πιο κοντά. Αυτό είναι το, η ουσία. Δεν είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, αυτά που δεν αρέσουν σε κάποιον.
2: Κοίταξε, νομίζω η είδηση ότι θα έρθει, ήδη εδώ και 2-3 μέρες έπαιζε και από τότε άρχισαν οι πληροφορίες να έρχονται ότι πάει για καθυστέρηση το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί θα ανέβαινε η ένταση σίγουρα,
0: ναι,
2: με αυτά που ετοίμαζαν. Και εκεί σταμάτησε και πάει η γραφειοκρατία το 3 Οκτώβριο. Άρα νομίζω ακόμη και το πνεύμα, η ιδέα ότι έχει το Τραμπ βοήθησε πάρα πολύ. Μακάρι να βοηθήσει και η παρουσία του.
0: Μακάρι, για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι. Γιατί από τον Οκτώβριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
2: Καλή θα έχουμε εκλογές. Δεν μας απάντησες. Θα έχουμε εκλογές.
0: Το έχω πει 10 φορές. Τι άλλο να κάνω. Να το κρεμάσω με ταμπέλα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Με την αίρεση
1: είναι
0: και
1: λογικό
0: το
1: να έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτός αν και καεί η Ελλάδα τον Αύγουστο.
0: Ναι, με την αίρεση, γιατί οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στην Ελλάδα ήδη. Ευτυχώς μέχρι τώρα τις μαζεύουν. Αλλά με την αίρεση αυτού του γεγονότος πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι. Σε κάλυψα.
2: Καλό μεσημέρι. Πολύ καλά.
0: Εσύ κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το λέω και σε άλλους συναδέλφους. Πάρε την άδειά σου θερινή. Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου, κοίταξε εδώ.
2: Εγώ 7-8 Ιουλίου πρέπει να δουλέψω. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Μετά από εκεί θα απολαμβάνω.
0: Μια χαρά τα έχεις προγραμματίσει. Όλα καλά. Γεια σου, Μανώλη μας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Έχει το Κιλ 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Λειτουργεί στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους, με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Nova, κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου...
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
11: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
12: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68, ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
13: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
14: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
15: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
17: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
16: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
17: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
16: Waterpark Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
17: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
16: Τηλέφωνο 26820 51100.
17: Waterpark Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
18: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσει. Λύσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
19: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
18: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
19: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
18: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
15: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 2.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 4 Ιουνίου. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Για το φθινόπωρο μεταθέτει η Τουρκία την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. F-35 Yok, λέει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα.
1: Αυτό που ξεκαθάρισε ο κ. Ρούπιο είναι πως με βάση τα ισχύοντα σήμερα, το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα των F-35 ξανά, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Όσο και αν έχει διαταραχθεί η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, σε κάποιο βαθμό οι Ισραηλινοί και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ επιδραστικά στο εσωτερικό των ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιτρέψουν στην Τουρκία να πάρει F-35 στην παρούσα φάση.
0: Νέες αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όχι τόσο για το σκηνικό του εγκλήματος, εκεί φαίνεται λίγο πολύ να έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί για το τι έγινε, όσο για τα όσα υπέφερε αυτή η γυναίκα που τελικά έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της. Πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα ερωτήματα, βασανιστικά ερωτήματα, για το εάν θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, να είχε αντιμετωπιστεί, να είχε κάποιοι να είχαν προλάβει τη δολοφονία.
3: Υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για σύστημα γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ συγγενείς και φίλοι συνεχίζουν και αναφέρουν ότι η κοπέλα, η Βασιλική, ήθελε να φύγει από το σπίτι, είχε απευθυνθεί και σε δικηγόρο.
4: Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία.
5: Γιατί 45 μαχαιριές από τη μεριά που το μαχαίρι του κουζινομάχαιρο έχει τη μύτη, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα και από την άλλη μεριά, τυφλά χτυπήματα που δείχνουν τη μανία.
0: Σε λίγο θα πάμε στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στα δικαστήρια σήμερα ο δράστης και κόβει την ανάσα ένα βίντεο. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, είναι και στο Sky.gr αν μπείτε. Από την Αύπακτο, είναι αυτό που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο, αφρενάριστο, να πέφτει σε ένα σταθμεμένο γιοταχή, να το κάνει παράλια τη στιγμή που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο αυτό μια γυναίκα με την κόρη της. Είναι πραγματικά αυτό που λες ότι έγινε θαύμα και γλίτωσαν. Η γυναίκα βεβαίως ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.
6: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξαναπάνω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
7: Τράβηξε το κορίτσι από το αυτοκίνητο, το έσβρωσε μέσα στο κατάστημα, λίγα λεπτά πριν γίνει το τέο, εκεί συγκίνησε με ζάιτη, κάθεταν τόσο, φανταστείτε τι θα γινόταν.
0: Φανταστείτε, θα γινόταν όχι μόνο με αυτό. Σας έχω μετά έρευνα πολύ δυνατή. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε από την παραλιακή Σπύρο, γιατί έχουμε πρόβλημα και στο ρεύμα προς τον Πειραιά κατά μήκος του Ελληνικού και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω λαϊκής αγοράς που έχουμε παραπλεύρωση της παραλιακής, δυστυχώς. Πολύ λάθος το σημείο, το συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να αποφύγετε ένθεν κακίνδυνο μποτιλιάρισμα και σας εξυπηρετεί η Βουλιαγμένης, να το πράξετε, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα μέσω της Βουλιαγμένης προς την Αθήνα παρά μέσω της παραλιακής. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την κάθοδο της Αρδιτού και τη Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή. Έχει αρκετή κίνηση πλέον η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα και πολλή κίνηση η λεωφόρος Σχιστού. Παρουσιάζει πρωινή εικόνα η Σχιστού προς Καραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, σας είπα ότι έχω έρευνα μπόμπα σήμερα πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Εμείς οι Έλληνες οδηγοί είμαστε. Εμείς όλοι μας και εσείς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας, εγώ όλοι. Θερμοαιμοί, απρόσεκτοι, αυτάρισκοι. 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα την ώρα της οδήγησης. 3 στους 10 μιλάνε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και το άλλο με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Οι μισοί βρίζουν και κάνουν προσβλητικές χειρονομίες. Σχεδόν 2 στους 10 δηλώνουν πρόθυμοι να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν τα λέω εγώ. Η έρευνα του Ιδρύματος Βίντσι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας.
9: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς. Έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή, αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
0: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχα μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πολύ κοντά από στο άλσος Βεϊκού και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής.
0: Νωρίζοντας.
10: Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες κυρίες και κύριοι. Αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης φαντάζομαι. Η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες, να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογία δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της ανακρίτειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιση προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
0: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια, νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
11: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Ναι. Ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι, ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα. Μίλησε στον Αντένα.
12: Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κατεκτικό σχέδιο μαζί για το Κώστα που ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Μπορείς κάτι να δω το ξέρει. Το τελευταίο καιρό που το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Είμαι να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
13: Την είχε χτυπήσει.
12: Ναι, πολλές φορές.
13: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
12: Τα παιδάκια είναι πλέον μαζί μου.
0: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία και η αστυνομία, λέει η αστυνομία, ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα, δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου. Επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό. Ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγεται, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο. Ότι είπαν απλώς ότι άργησε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω-γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανάφυγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
14: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
5: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τον απατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χαπιών των ρυμιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
0: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
15: Η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν το Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερωθήκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της. Δεν ζήτησε κάτι, βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
0: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη Βάσια Γκανάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα.
0: Έλατε.
16: Δεν ξέρω. Κάθε μεσημέρι, όντως.
0: Είναι από τη μια, τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μία απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
16: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν. Ναι. Διότι τώρα ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί?
0: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
16: Σωστό, δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ, τέταρτης γενιάς, και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα. Στα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τετάρτης γενιάς, ούτε πέμπτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις κρατής γειτονίας από τη μία πλευρά της του Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Δηλαδή, το ρίξε στους φορολογούμενους ότι ιδιαίτερα εσείς πληρώνετε, εσάς πρέπει να ενδιαφέρει.
16: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16, να κάνουμε διάλογο και αυτά.
0: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
16: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα Τζουμχουρίες σε άρθρο της ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί, να πάρει μαχητικά, Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και δηλαδή αυτό που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι στα ήρεμα νερά, και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι στα ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα, εξυγχρονισμένες οι καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
0: Ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσθέτεται. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
16: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα ότι ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετοιμεσκούτ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και στρατοχωροφυλακοί, μέλη της στρατοχωροφυλακής, αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400 τα ρωσικά αποκλείεται. Δηλαδή,
0: σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
16: Δεν γίνονται αυτά. Άρα ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400 και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας. Και τώρα που είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πάλι δεν τους χρησιμοποιεί, δεν μπορεί. Και μέσα αυτά δεν παίρνει και τα F-35, τουλάχιστον και πολύ σωστά διάβασες, μέχρι στιγμής.
0: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
16: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή, αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία. Είχε στείλει μήνυμα μέσω Υιού για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση. Είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια. Τα διαρροές. Στο Ανατολικό Αιγαίο, πάλι θαλάσσια πάρκα. Θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φέρνει τα F-35.
0: Ναι.
16: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρουμπίο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
0: ο Μάρκο Ρουμπίο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μία ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και το έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μία βουλευτής των Δημοκρατικών, μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα, και έχει πολύ στενές σχέσεις με την διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον Ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι και ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός
16: πρέσβης,
0: ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400. Και λέει ο Ρούμπιο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
16: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. Απλά προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα.
0: Το θετικό βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η Αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη,
16: είναι και η άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν τους F-400 θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με την Αμερικανική άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικανοί, δεν τα λέμε εμείς.
0: Αυτά δηλαδή, τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τον Μπάρακ.
16: Τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα, δηλαδή ο Τον Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές, αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ, όλα αυτά που λέει ο Τον Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
0: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τον Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο κ. Τραμπ.
17: Και όταν ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τον Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο. έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Για να έρθει την Κυριακή πια ο πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ. Και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
0: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε θητεία σου, τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
16: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή τη στιγμή ο Λευκός Οίκος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στη Τουρκία και κάνει διάφορες συμφωνίες.
0: Ναι.
16: Κάθε είδους συμφωνίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα των εξελίξεων σήμερα. Νομίζω ότι όσοι αναζητάτε απαντήσεις σε ορισμένα θέματα είστε ικανοποιημένοι. Το μίλησαμε αρκετά με τον Μανώλη, οπότε διαφημίσεις και επιστρέφω.
18: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σιρικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
22: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
25: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα. Θα έλεγα σε γνωστή περιοχή, σε γνωστή οικογένεια, για γνωστές υποθέσεις. Μοιάζει με γρίφος, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Γρίφος για εύκολους λίτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που διαμένει γνωστή οικογένεια Ρωμά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οικογένεια κατηγορείται για σωρία πατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της οικογένειας αυτής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η επιχείρηση τώρα, να πούμε, αποτελεί συνέχεια εκείνης του περασμένου Μαρτίου.

0: ποια είναι μια ουρά της υπόθεσης του προηγούμενου Μαρτίου, η οποία είχε αποκαλυφθεί και όπως θυμάστε είχαν πέσει θύματα αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλία, γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι πίστευαν πως με 150 ευρώ θα έπαιρναν μια χρυσή λίρα, την ώρα που η χρυσή λίρα, αν δεν κάνω λάθος, με απατάει μνήμη μου, έχει ξεπεράσει πλέον 400 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν, μάλλον είχαν την προσδοκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλουτίσουν. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνονται έτσι αυτά. Δεν αυτό που είχε προκαλέσει τότε εντύπωση ήταν ο πολυτελής βίος τους, Μιχάλη. Θυμόμαστε αυτή η υπόθεση, δεν είναι ανάκριβα. Για την ίδια οικογένεια, δεν μιλάμε. Με τα υλικοδρόμια και αυτά.
0: Εκδρομές, ταξίδια, επίδειξη πλούτου, πάρτι, κλειδί. Ναι, για την ίδια οικογένεια μιλάμε πάντα.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Θεζάρης. Θυμόμαστε τότε από τις φωτογραφίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα. Πολυτελείς βίλες με υλικοδρόμια, αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και άλλα πάρα πολλά τα οποία είχαν κάνει. Τώρα στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί φαντάζομαι. Κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας ένα βίντεο από την Άμφακτο. Δείχνει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο, σχεδόν να τους μπαραλιάζει, και μια γυναίκα με ένα παιδί τελευταία στιγμή να τη γλιτώνουν. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, σοκαριστικές εικόνες. Γιατί πέρα από την μητέρα, όπου αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αρπάζει την τετράχρονη κόρη της, και φαίνεται μάλιστα και σε ένα βίντεο να εκτοξεύεται, να εκφεντονίζεται και να καταλήγει μέσα σε ένα μαγαζί. Υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ένας άντρας ο οποίος εγκαίρως μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, που κατέληξε πάνω της ουσιαστικά όλο αυτό το. Και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε. Αποτύχει, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι. Τρέχει μια έρευνα από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
1: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό.
2: Μετά το τροχαίο, γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
1: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την άδεια.
2: Φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω. Σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα, έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο αντίθετο ρεύμα, έχει προσκρούσει σε 3 σταθμευμένα δίγυκλα, σε 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί, ναι. Αν ιατρικά υπήρξε κάποιο θέμα. Έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό, που τουλάχιστον φαίνεται να έχει να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων, προκειμένου να φανεί αν θα.
1: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο SkyGR οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την ιένα, πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο μαζί της, ότι δούξω ο 74χρονος. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
3: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και κλείδωσε το παιδάκι. Γιατί για κλάβημα των δευτερολέπτων, δηλαδή ούτε καν δευτερόλεπτο. Ήταν λες και γυρίζαμε ταινία. Σωθήκανε 3 άνθρωποι από τύχη, είχαν τύχη βουνού.
1: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον Ξενοφόντα Σκιτζή, και είπε:
4: είχα σταματήσει, είχα κατέβει στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
5: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
4: Όχι. Στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
5: Πόσο χρονών είναι?
4: 4,5.
5: Ο οδηγός του αυτοκίνητου σταμάτησε.
4: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
5: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του έφυγε το αυτοκίνητο?
4: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
5: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω
4: είναι
5: να φοβάται.
4: Όχι, είναι μια χαρά.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην Άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα, όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες

0: φορές. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα προς τη Γάβδο ή σε άλλες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Αυτό έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές της χώρας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ο οποίος έχει γράψει ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή. Καταγράφεται και στους αριθμούς αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Και δίνει στο ρεπορτάζου και κάποια προσπάθεια που γίνεται και από το λιμενικό προκειμένου να σταματάνε τα δουλεμπορικά εκεί, να μην ξεκινάνε από τις ακτές.
1: Ναι, να πούμε καταρχάς να περιγράψουμε λίγο το φαινόμενο και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 56% στις αφίξεις παράτυπων μεταναστών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
0: Εκείνο Χαφτάρ.
1: Ναι. Στη Γάβδο και την Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή, μάλλον πριν πάμε εκεί να το εξηγήσουμε, το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ότι έχει πολύ καλό καιρό.
0: Μόνο.
1: Λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μια από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεάς τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι, που είχε το λιμενικό, να τα δώσουν στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Επίσης, εκπαιδεύονται 35 στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής προκειμένου να τα επανδρώσουν και υπάρχει και μια προσπάθεια, μια σκέψη, η οποία μάλλον θα υλοποιηθεί, να υπάρχει και ένας αξιωματικός σύνδεσμος του λιμενικού στη Βεγγάζη. Η λογική είναι ουσιαστικά ότι να ασκηθεί μια πίεση στις εκεί αρχές, ούτως ώστε να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες όσο είναι ακόμα στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος, έχει η ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων.
0: Ναι, εντάξει,
1: έχει ένα περιπολικό σκάφος.
0: Προφανώς, έτσι τώρα, το περιγράφεις.
1: Φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε το Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
0: Ένα σενάριο.
1: Ναι, δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι στις αναλύσεις και να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι επίσης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφύρουν.
0: Ναι.
1: Ή εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχεις, ας πούμε, περισσότερα από ένα κριτήριο στη διαχείριση του φαινομένου.
0: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Σουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως το έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεφ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Δημότυχο, για την προστασία του αέριου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του, και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθετους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
3: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία, την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου για κίνηση φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
0: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουμε. περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
16: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
17: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
16: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
17: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
16: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
17: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
16: Software Lab, η viral επιλογή.
18: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
19: Yes!
20: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
21: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
22: Στην Κιβωτό.
21: Και πού είναι αυτό?
22: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
21: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
23: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
21: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
23: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
21: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
24: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
25: Θα έλεγα υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία ακόμα τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα

0: Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις.

0: επιπλέον πρόβλημα και προβληματισμό είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers, το γεγονό ότι στην Ευρώπη δεν έχουν.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά. Ούτε οι γέοι.
0: Υπάρχουν και θέματα ασφάλεια, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα είναι τα data centers θα πει είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά. Είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να πτήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο.

0: για το πόσο εύρος μπορεί να είναι μια οικονομία, μια χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της και εν τέλει για τους μισθούς.
1: Για το... βέβαια, όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την παραγωγικότητα. Έχετε πω το ίδιο. Η παραγωγικότητα είναι βασικό σημείο να αυξηθεί. Το ΙΑΕ θα βοηθήσει να αντικατεύεται για να υπάρχουν καλύτερε αποδοχέ. Τα ερωτήματα που υπάρχουν, αν θα υπάρχουν και μείωση στο θέσιμο εργασία. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι πλήρω διαμορφωμένο και δεν ξέρουμε ακριβώ πώ θα λειτουργήσει.
0: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Πότε έρχεσαι, επί τη ευκαιρία.

απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρκελ. Αλλάζουμε μα πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εγκυχηρίας.

0: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
1: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όπως περιμέναμε, πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα, αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ, εξαιρετικός ο Οσμάν για τους Πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
0: στο ΑΚΑ.
1: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
0: Σπανούλη στον Άρη.
1: Είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ που έχει πάντα τη δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Αναμένεται του χρόνου να δούμε ένα ακόμη πιο ωραίο πρωτάθλημα.
0: Επειδή και ηλικιακά δεν πρέπει να απέχουμε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος βέβαια από σένα. Αλλά ό,τι ομάδα και είναι ο καθένας, ο Άρης έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα του.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ό,τι μπάσκετ και να έχεις δει πιτσιρικάς, ο Άρης του 87-88 εκεί στο Final Four της Γάνδης ήταν αυτός που, που όπως λέει και το σύνθημα των Αριανών, να ξανακλείνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη, γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Και έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς έρχονται για μετά το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό πολύ που ημέρα, σε εύχομαι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 3.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξιακής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό ως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Ανακοινώθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάγματος του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρία θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η Χεσμπολάχ επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. 7 άτομα συνελήφθησαν το πρωί σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς των Αχαρνών. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Στην Αύπακτο αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον οδηγό που χθες το πρωί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή και χτύπησε διαδοχικά πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν Πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Και ενώ όλοι τον θεωρούσαν νεκρό, εκείνος κατάφερε να κατέβει αρκετά χαμηλότερο, ώσπου τον εντόπισε ομάδα καθαρισμού απορριμμάτων, σύμφωνα με την οικογένειά του. Ο έμπειρος οδηγός είναι καλά στην υγεία του, υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 21. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα, θα θερμομονώσουμε.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. We'll be right back.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μου έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ένα σουσί. Πάπ το χεράκι πάνω. Πάπ το χεράκι πάνω. Λοιπόν,

0: το χεράκι πάνω.
1: Το μωάκι, τι ήταν αυτό, το μωάκι. Είναι κοράκι μαζί μας.
0: Η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Το Χριστίνα.
1: Το απόλυτο μωάκι. Γεια σου, Χριστίνα, μας, αν μας ακούς. Και όποιος, αν δεν ακούει η Χριστίνα, αν της το μεταφέρετε. Ότι αυτή η κοπή την αγαπά.

0: να πω τα εξής. Καταρχάς, μας ακούει τώρα η Νάνση, πάει προς τα κεντρικά του Νανσού TV αυτή τη στιγμή.
1: Η φίλη μου.
0: Και είναι μέσα σε ταξί. Θέλω να μάθω και το όνομα του φίλου μας οδηγού ταξί. Και έστειλε πάνω στην ώρα για ποιο λόγο. Γιατί εχθές σας λέγαμε για αυτή τη φοβερή συνταγή και πανεύκολη που μου έστειλε η μαμά Μαρία. Θα κάνουμε ενότητα, μαμά Μαρία. Δεν ξέρω αν ακούει. Αν ακούει, τη χρειάζομαι τώρα. Οπότε στείλει ένα σήμα.
1: Τη χρειαζόμαστε, τη στείλει.
0: Θέλει σήμα όλη τη μέρα. Τώρα που τη χρειάζομαι, αν μπορεί, αν γίνεται.
1: Σίγουρα ακούει. Περίμενε, μωρέ και εσύ. Δεν είναι όλοι μείνει στο κινητό με την μια πεπάκ με την.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τη συνταγή αυτή. Ήταν το παγωτό το σπιτικό, αν θυμάστε. Και με διόρθωσε η Νάνση και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν το πουλήσαμε καθόλου ωραία.
1: Έχει δίκιο, Νάνση.
0: Αυτό κανονικά έπρεπε να το πουλήσουμε, ξέρετε πώς. Vegetarian παγωτό σε 3 ώρες μόνο με 3 υλικά.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Vegetarian παγωτό μέσα σε 3 ώρες με 3 υλικά.
1: Και πρέπει να
0: πιο απλά.
1: Κουτί, μετά σε κουτί και μετά πρέπει να κάνεις και αυτό, δεν πρέπει να κάνεις.
0: Αυτό τι είναι.
1: Εγώ θα σε ξεβλαχέψω τώρα.
0: Ναι, απλά λέμε για παγωτό, δεν λέμε για
1: παγωτό. Ναι, στο κουτί τώρα. Το βάζει, το στο κουτί και μετά για να το ανοίξει, να δει τι είναι, κάνει και αυτό.
0: Να το κάνω εγώ καλύτερα.
1: Ναι, τα νύχια σου, ναι. Να ναι,
0: αν γίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό. Τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, άρα όποιος θέλει να ακούσει αυτή τη συνταγή την πάρα πολύ εύκολη ξανά, μπορεί να το ζητήσει. Χθες στο Instagram έγινε χαμός, μου στείλατε πάρα
1: πολύ
0: και μου λένε στείλτε μου τη συνταγή της μαμάς Μαρίας.
1: Τη συνταγή θέλουν πολύ να στείλουν. Ένα παγωτό δεν έστειλε κανένας.
0: Ωραία. Η κυρία Μαρία πρέπει να στείλει το παγωτό. Για να το φάμε εδώ όλοι μαζί.
1: Η κυρία Μαρία, γιατί να στείλει.
0: Λοιπόν,
1: γιατί δεν γίνεται κάτι πάλι να φτιάχνει παγωτά.
0: Ξαναλέω, μία φυτική σαντιγή. Χτυπάμε πολύ καλά 500 γραμμάρια. Ρίχνουμε ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, παρακαλώ πολύ. Λίγη υγρή βανίλια για άρωμα. Και τρούφα σοκολάτα μέσα και σε 3 ωρίτσες παπ το χεράκι πάνω. Έτοιμο το παγωτό.
1: Δεν είναι vegetarian.
0: Ορίστε.
1: Είναι σαχαρούχο. Το γάλα. Το γάλα, γάλα, έχει γάλα.
0: Ναι, εντάξει, μπορούμε να βρούμε και
1: φυτικό γάλα. Φυτικό γάλα.
0: Αλλιώς είναι και για τους μη vegetarian. Δηλαδή τους πιάνουμε όλους.
1: Καλά,
0: εδώ.
1: Γάλα είναι, δεν είναι, αλλά είναι γάλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τώρα παρακάτω.
1: Παρακάτω.
0: Ναι, δεν είπε vegan, vegetarian είπε. Έχει διαφορά το vegan από το vegetarian. Οι vegetarian τρώνε γάλα.
1: Και από πότε μιλάει μόνο σε ένα και δεν μιλάει σε μένα, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί συνεννοούμαστε πιο γρήγορα. Τα κορίτσια ξέρει μεταξύ μα είμαστε σπίρτα.
1: Ναι, τα κορίτσια σπίρτα και δεν κάνετε κάτι.
0: Το δεύτερο που θέλω να πω τώρα, να τονίσω δηλαδή. Είναι ότι αν έχετε παραγγελιά συγκεκριμένη, δηλαδή θέλετε να μας πει η κυρία Μαρία που είναι μαγείρισα τώρα top, δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, αν θέλετε να μας δώσει συγκεκριμένη συνταγή, ζητήστε το. Ότι θέλουμε συνταγή τάδε από τη μαμά Μαρία. Επίσης, αν η μαμά Μαρία που συνήθως είναι μπριόζα, κάτσε να δω τώρα, τώρα θα έχει πάθει τσότσο.
1: Την έχει κάνει τώρα, την έχει μπλοκάει απόλυτα τώρα.
0: Μπορεί να έχει πέσει για ύπνο, τώρα σηκώθηκε. Λοιπόν, αν η μαμά Μαρία.
1: Άνοιξε τα μάτια τώρα, χωρίς λόγο. Τα έχει ανοίξει. Κάτι πρέπει να φτιάξω τώρα.
0: Αν έχει να προτείνει. Θέλει να στείλει 2-3 συνταγές, 4 που είναι σίγουρα ευκολάκια και πολύ νόστιμες.
1: Ναι.
0: Για να τις προτείνουμε και να τις δώσουμε στον αέρα, είμαστε εδώ. Εντάξει. Και στα άλλα νέα, έχουμε τον κύριο Νίκο οδηγό ταξί μαζί με την Άνση.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο.
0: Σας ακούει. Αγαπημένε μας, κύριε Νίκο, πού είστε, τι κάνετε, πώς πρέπει να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Έχετε το καλύτερο κορίτσι μαζί σας. Το καλύτερο κορίτσι, πραγματικά.
0: Αν θέλει ο κύριος Νίκος Νάνση να βγει στον αέρα εδώ στον Sky 100,3, εννοείται. Ότι είμαστε πανέτοιμοι.
1: Καλά,
0: έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα όμως, τι θυμήθηκα μέσα σε όλα αυτά, γιατί με βλέπεις ο Χωρίς Φορτσάτη. Δεν συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Τα λέμε.
0: Σκοπήσεις, τι θα γίνει κλπ.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε και τι γίνεται με αυτές τις δημοσκοπήσεις και αν είναι όντως, ρε παιδί μου, τα στοιχεία αυτά τη στιγμή.
1: Τι σε έπιασε, το πες 3 φορές, τι.
0: Ωραία. Θυμάμαι σε μια αντίστοιχη περίοδο στις προηγούμενες εκλογές που τότε που βγαίναμε και ρωτούσαμε τον κόσμο αν πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, έχει συμβεί αυτό.
1: Α, ναι, γεια σου.
2: Δεν συμφωνώ με τις δημοσκοπήσεις.
0: Τι θεωρείτε.
3: Ο Παπαό Μαρία, σ' αγαπώ.

0: με φόρα, παιδιά, ήρθε!
1: Κάτσε. Του συγκεκριμένου προέδρου του το έχουν πει άλλη μια φορά αυτό με τη φόρα.
0: Δεν πήγε καλά τώρα όμως.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος.
3: Χάος.
2: Θέλετε να γυρίσει.
3: Όχι.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Όχι.
2: Τι όχι, επιστρέφει τώρα.
0: Κακός.
2: Αλέξη Τσίπρα ή Χάος.
3: Τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Κανένα από τα δύο.
2: Άλλοι θα λέτε.
3: Χάος, είπε, συγγνώμη, Χάος τότε.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Όχι.
2: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια, τι αποτιμούσατε.
3: Την Αστάθεια.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Αστάθεια.
0: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος.
0: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
5: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
4: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο ταχώς.
2: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα.
0: Αλλεργική ρινίτιδα.
6: Πες μου το λε ψυχούλα μου και βγαίνουμε στον καβό.
0: Παίρνω ξεκάθαρα απόσταση από αυτό.
1: Από την κυρία Μητερινίτιδα, είναι και εγώ θέλω.
0: Στα λόγια απλώς, κύριε Νίκο μου ακούτε. Εσείς, κύριε Νίκο μου, που είστε τώρα ο δικός ταξί, ο φίλος μας, ο καινούριος. Ευχαριστούμε, Νάνση, για αυτή την μεσολάβηση.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Νίκο, εγώ παίρνω απόσταση από όλα αυτά και δεν συμφωνώ. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Και τον Πάνο Σακά.
0: Και στην πράξη.

χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Τα σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν πέντοζα.

0: Μπράβος. Χτύπα εσύ και τη ρίλα, Αλέξη, ό,τι και είναι χτύπατο, δεν έχει σημασία. Ο Μιχελάκης, ο φίλος μου από τα Χανιά, λοιπόν, λέει τώρα μπήκα. Έχουμε βράση να ξέρετε εδώ κάτω. Ωραία. Ακούω και τον Αλέξη και φουντώνω. Βγάλτε τώρα τα κριτικά, θα παρεξηγήσω.
1: Α, μπράβο. Εντάξει. Θα γίνει φίλος μου σιγά σιγά ο Μιχελάκης.
0: Α, τώρα είναι φίλος ο Μιχελάκης.
1: Είναι πολύ φίλος.
0: Στην πιφτέκα. Έχει μια πείνα το μεσημέρι, όμως ρε παιδί μου.
1: Να είχαμε μια τόμαχο.
0: Τόμαχο κλαίγεται.
1: Δεν ξέρει εσύ, ρε.
2: Να δείξω στον κόσμο πόσο πεινάλα είσαι. Ήρθαμε στο γάιδαρο να φάει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φάει μια μπριζόλισσα μικρή. Πάρα εδώ, ξεπατώθηκε. Ήρθε να φάει την τόμαχο. Σας λέει ότι αυτοί που κάνουν γυμναστικές πρέπει να τρώνε τόμαχο. Δηλαδή αυτός να τρώει τόμαχο, να πηγαίνει στο στομάχι το δικό του και εγώ να τρώω καλαμπόκια. Εντάξει, μου αφήνει μυστική. Συνεχίζω και λέω ότι αυτός τρώει την τόμαχο και εγώ θα φάω τα... Για μου τα δύο. Εντάξει, γιατί πεινάει, λέει, πεινάει.

0: challenge σοβαρό τώρα. Και πέσατε στην περίπτωση. Κάτσε να πω και το όνομα, μισό λεπτό.
1: Challenge.
0: Λοιπόν, περιμένετε τώρα για να δω ποιο το. Λοιπόν, ο Στράτος το.
1: Α, το πούμε και ω πρόκληση είναι.
0: Πορτοκαλόπιτα από ναύπλιο έχετε δοκιμάσει και θα αντιτείνω. Πορτοκαλόπιτα από κυρία Μαρία έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, κυρία Τσικάκη, στείλτε τη συνταγή παρακαλώ για την πορτοκαλόπιτα, η οποία είναι από τις καλύτερες σας έτσι κι αλλιώς, για να τη δώσουμε εδώ στους αγαπημένους φίλους μας ακροατές των παιδιών της αλλαγής και του Sky.
1: Έτσι.
0: Τι?
1: Πορτοκαλόπιτα.
0: Πορτοκαλόπιτα.
1: Ναι, άνευ παγωτού.
0: Καλά, όποιος θέλει, προσθέτει και παγωτό.
1: Είναι ωραίο το γλυκό σκέτο.

0: Έχει έρθει τώρα μήνυμα από τον φίλο μας τον Ηλία που είναι και από τους πλέον αυστηρούς. Λέει ίσως η καλύτερη εκπομπή της χρονιάς 2025-2026.
1: Τι έπαθω, Ηλίας?
0: Λοιπόν, έχω ακόμη μεγαλύτερο challenge. Τώρα την κυρία Μαρία την έχω κάνει.
1: Καλά.
0: Η Πέρσα φταίει για όλα αυτά.
1: Η Πέρσα μας έχει βγει με πολύ εκλεπτισμένο ουρανίσκο. Θες εθεκάλτηρικό, τα ρόδια κτλ. Τι είναι αυτά, ρε?
0: Θέλουμε συνταγή, κυρία Τσκάκη, και για την πορτοκαλόπιτα, εύκολο. Αλλά θέλουμε από δίπλα παγωτό κανέλα, παρακαλώ πολύ. Αν μπορείτε, κυρία Μαρία, να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας και να στείλετε τις συνταγές, να τις μοιραστείτε δηλαδή, τότε θα σας βγάλω το καπέλο.
1: Πάει τώρα αυτό που λέμε.
0: Τι γίνεται, έχει ξυπνήσει τώρα τον πατέρα μου. Τον έχει στείλει να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα παγωτά.
1: Κοιτάει τι υλικά έχει πρώτα.
0: Να δοκιμάσει το παγωτό κανέλα, να σκεφτεί ότι εγώ δεν το έχω φτιάξει ποτέ το παγωτό κανέλα. Τι θα κάνω τώρα με αυτά που μου ζητάει η κόρη μου, η τρελή. Όλο αυτό έχει συμβεί τώρα.
1: Δεν πάει το παγωτό κανέλα.
0: Ναι. Λέω, κυρία Μαρία, μπορεί να μην μπορείτε. Το καταλαβαίνω.
1: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι το κάστρο, μαμά σου.
0: Δεν μπορώ άλλο με τις καμπάνες.
1: Τι θα γίνει τώρα γύρω, το ακούσουμε όλοι στην άλλη
0: κομπή. Δεν μπορώ. Λοιπόν, λέει ο Τσιάπας, γιατί δεν κληρώνεται καλύτερα ένα ταψί πορτοκαλόπιτα από την κυρία Τσκάκη? Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο.
0: Βασικά θέλουμε δύο ταψιά. Ένα να έρθει εδώ για τον Σκάι και ένα δεύτερο για να το δώσουμε στον τυχερό ακροατή.
1: Εγώ να κληρώσουμε ένα κομμάτι καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Αυτό που θα μείνει.
0: Ένα ταψί.
1: Ένα ταψί.
0: Δύο
1: ταψιά. Γιατί το κάνει αυτό?
0: Λέει ο Πάνος, παιδιά, χρειάζεται επιγόντως διακοπές, συνταγές, Τσίπρας, νησιώτικα, νεκρικές καμπάνες. Θέλω άλλη μία best Τσίπρας, σε παρακαλώ, ρε σε Δήμητρα, γιατί έτσι τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και άλλες παραγγελίες έχω εδώ. Ναι. Ο Σταύρος λέει πόσα κομμάτια να γίνει αυτή η μητέρα.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά, αρχίζετε και βάζετε και άλλες συνταγές. Δεν γίνεται, δεν είναι φούρνος.
0: Α, για κανένα τσισκέικ φούρνου, λέει, πρωτεϊνικό έχουμε συνταγή. Μαμά, ακούς τι γίνεται, σε λίγο να τη βγάλω στον αέρα. Δεν γίνεται.
1: Κάτσε λίγο. Τσισκέικ φούρνου πρωτεϊνικό. Να το φτιάξουμε και σπιτικά, θέλει ο Παδόπουλος, για να το τρώει και να γουστάρει.
0: Εννοείται ότι η μαμά μου θα έχει και τέτοια συνταγή. Φτιάχνει καταπληκτικό τσισκέικ έτσι κι αλλιώ. Θα το ζητήσω, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Όταν δεν τα φτιάχνεις εσύ, είδες πόσο εύκολα γίνονται δεκτά όλα τα αιτήματα. Εννοείται. Δημήτρη, θα το δώσεις. Θα το δώσεις.
1: Ο κύριος είναι ανώμαλος που το δώσεις.
0: Ποιος?
1: Το πρωτεϊνικό, το συσκέικ είναι no sugar. Εδώ μιλάμε για γλυκά, κύριε. Εδώ μιλάμε να πάρουμε κανένα θερμίδα. No sugar μας θέλεις.
0: Πες τον κύριο, άντε γεια.
1: Άντε γεια κι εσύ.

αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Τα σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι, εμείς θα παίζουμε τον ζουρνά, δεν θα παίζουν αυτοί τον ζουρνά. Εμείς θα παίζουμε τον ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν πέντε.

0: Okay, clock it.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρό ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, Οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν στην ίδια περιοχή. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική.

0: αλλά δεν στο λέω. Οχτροί δεν είμαστε.
1: Το λάθος το ελληνικό ο Τούρκος περιμένει. Ας μην του το προσφέρουμε. Θα είμαστε χαμένοι. Ο κόσμος ο πολιτικός θα πρέπει να μονιάσουν. Οι μέρες είναι πονηρές, στον ύπνο μη μας πιάσουν. If you had one shot, one opportunity. Μπροστά σε τέτοια πρόκληση, τι τα περιμένουμε, πόλεμο ή ταπείνωση. Διαλέγουμε και παίρνουμε.

0: Θεά και η Τζέιλο που το επέλεξε και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που το είχε στη λίστα μας.
1: Μάλλον θέλουν και αυτές κομμάτια, μάλλον το παγωτό.
0: Για
1: και
0: πάντα.
1: Το πορτοκαλόπιτα.
0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, έχουμε ξεκινήσει μια ιστορία τώρα πολύ περίεργη, η οποία δεν ξέρω που θα μας βγάλει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τι σημασία έχει κιόλας, Γιάννη μου. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πάντα τον προορισμό σε αυτή τη ζωή. Οπότε, επειδή σε λίγο μου ήρθε μήνυμα και έχω τη συνταγή που ζητήσατε, πρέπει να παίξουμε λίγο και με αλλεργική ρινίτιδα.
1: Πάμε.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
3: Χάος.
2: Θέλετε να γυρίσει?
3: Όχι.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
5: Όχι.
2: Τι όχι, επιστρέφει τώρα.
5: Κακός.
2: Αλέξη Τσίπρα ή Χάος?
6: Τίποτα.
2: Τίποτα.
6: Κανένα από τα δύο.
2: Αλήθεια λέτε?
6: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
6: Όχι.
2: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια, τι αποτιμούσατε?
6: Την Αστάθεια.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Αστάθεια?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
7: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
4: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
5: Αλλεργική ρινίτιδα. Αυτή η ατάκα η τελευταία δεν υφίσταται.
1: Με το ερώτημα του Πάνου.
0: Πάνου Σάκα, είσαι με τα καλά σου και εσύ.
1: Το ερώτημα του Πάνου είναι όλα τα λεφτά. Η αλλεργική ρινίτιδα.
0: Η εξωγήινη ή δεν ξέρω τώρα τι άλλο.
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι ο Τσίπρας και δίπλα ό,τι βλέπουμε στα θρίλερ λογικά. Κάπως έτσι.
1: Αλλεργική ρινίτιδα. Παναγία μου.
0: Λοιπόν, σας έχω σε λίγο αυτό που ζητήσατε. Το επαναλαμβάνω, δεν δίνετε σημασία.
1: Ένα από αυτά που ζητήσατε και ήταν και δύσκολο, αυξημένη δυσκολία, έχει τη συνταγή στα χέρια της.
0: Η Χριστίνα Σούζ είναι εδώ γιατί το έχει ζήσει το έργο από χθες που ξεκίνησε αυτό.
8: Γεια σας.
0: Καινούριο έργο αυτό, για να μην βαριόμαστε.
8: Καλά κάνουμε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ξεκίνησε εδώ η ιστορία αυτή από χθες με το παγωτό που μας έστειλε η μαμά. Τρία υλικά, σε τρεις ώρες έχετε σπιτικό παγωτό πεντανόστιμο. Έγινε χαμός με αυτή τη συνταγή. Σήμερα λοιπόν έρχεται η πολύ κυρία Μπόλια και μου λέει: θέλουμε παγωτό κανέλα.
8: Θέλουμε.
0: Okay, παγωτό κανέλα.
8: Και δεν έχω πάει ποτέ.
0: Η μαμά μου τη συνταγή παγωτό κανέλα που έχει
8: φτιάξει. Α, το καλό.
0: Και είναι πεντανόστιμη και σε λίγο θα την ακούσετε.
1: Δεν έχει πάει ποτέ.
8: Όχι, δεν
1: έχει. Μας έλεγε ένα παγωτό ρόδι, ρικότα, κάτι.
0: Η κοπέλα δεν είναι.
1: Η κοπέλα είναι αλλού.
8: Κοπελίτσα.
1: Ναι, η κοπέλα. Η Πέρσα είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Εμείς ξέρουμε τα γνωστά.
0: Αυτά μεγάλωσε.
1: Σοκολάτα, βανίλια, άντε και κούκι να πάμε.
8: Άντε, ναι.
0: Κούκι.
1: Κούκι. Κοπέλα, πώς τη λένε, Άτζη Κούκι, δεν λέγεται?
8: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα όμως με τον
1: καιρό.
8: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε βροχές αυτή την ώρα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια και κυρίως στην Ήπειρο, όπου έχει ρίξει το περισσότερο νερό, έχει και σποραδικές καταιγίδες. Αυτό θα περάσει, είναι ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό που κινήθηκε από τα δυτικά πάνω από τη χώρα μας και μέχρι το βράδυ και αύριο το πρωί θα έχει περάσει ανατολικά, βορειοανατολικά. Παρ' όλα αυτά θα δώσει τις βροχούλες που είπαμε στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, κεντρικά όταν λέω ενώ τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

0: πάνω αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η μέρα με βροχούλες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Και το μεσημέρι απόγευμα θα έχει και λίγες μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Εδώ στην Αττική μια πιθανότητα σήμερα τώρα το απόγευμα βράδυ και άλλη μία αύριο το μεσημέρο απόγευμα. Αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ίσα για να δροσίσει λίγο αυτό. Έτσι κι αλλιώς η θερμοκρασία είναι γύρω στους 29 βαθμούς, που είναι η κανονική για την εποχή, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, εδώ για την Αττική μιλάω. Και από εκεί και πέρα Κυριακή θα είναι πάλι μια ζεστή μέρα, αλλά είναι Κυριακή και θα πάμε για μπάνιο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όταν λες ζεστή μέρα εννοεί
0: 34, 33, όχι 34, γύρω στους 33 βαθμούς στην Αττική. Αλλά στη Θεσσαλία, που θα είναι και το πιο ζεστή όπως πάντα τώρα το καλοκαίρι, θα είναι γύρω στους 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία τοπικά εκεί όπου
1: στην
0: το πιάνουμε.
1: Στην Κρήτη λέει βράζουν, μας λέει ο Μιχελάκης.
0: Καλά, εντάξει. Δεν βράζουν και τόσο πολύ, μην τρελαθούμε. Δεν είναι στη Θεσσαλία. Αν ήταν στη Θεσσαλία, θα βράζε πραγματικά.
1: Δεν είναι στη Θεσσαλία, ρε Χριστίνα.
0: Αυτό σου λέω. Άρα δεν βράζουν.
2: Όχι, τα μισά να μου λέγει, Μιχελάκη. Τα μισά.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Μα άκουσε Τσίπρα και φούντωσε.
0: Δεν ξέρω τι έκανε, πάντως εντάξει. Είναι κανονικά. Εκεί έχει και το αεράκι, το έχει και αυτό. Α, και από Κυριακή ενισχύονται και οι βοριάδες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, βοριάδες. Έξι. Τώρα είναι καλό, είναι κακό, δεν ξέρω ακριβώς. Γιατί το λέω, γιατί για τις φωτιές το λέω.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Γι' αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ναι μεν πολύ καλό, γιατί στα ανατολικά κρατάει σε μια ύφεση θερμοκρασία. Απ' την άλλη μεριά λες φυσάει, όχ, Παναγία μου, τι θα μας βρει.
1: Κοίτα, αν είναι να υποστούμε λίγη ζέστη παραπάνω αυτές τις μέρες και να μην έχουμε φωτιές, ας υποστούμε τη ζέστη.
0: Αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Ο Μιχελάκης αμέσως μαζεύτηκε μόλις τον πρόγγιξες και λέει εντάξει, φυσάει λίγο.
0: Αν ήταν στη Λάρσα,
1: σίδα
0: και λαχτάρσα, θα σου λέγα εγώ.
1: Ωραία.
0: Τι θα έλεγε.
1: Να δώσω συνταγή τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
2: Σημειώνουμε δηλαδή.
1: Έρσα, είσαι έτοιμη. Σημειώνουμε. Πάμε. Λοιπόν, παγωτό κανέλας δεν ζητήσατε. Παγωτό κανέλας έχουμε. 500. Εν τω μεταξύ, συνταγές θα το ανεβάσω και στο Instagram για να το δείτε. Μου στείλατε άπειρη και σας έχω προωθήσει τη συνταγή όπως τη γράφει η μαμά μου ακριβώς. Είναι γραμμένη στο χέρι.
0: Στο το βλέπω, ναι.
1: Τραδιάκι της με τις συνταγές. Έχουμε άλλο αλμυρά, άλλο για τα τραπέζια, άλλα για τα καθημερινά. Όλα είναι χωρισμένα.
2: Αυτό είναι το σωστό, το μερακλήδικο.
1: Λοιπόν, και είναι loading και η συνταγή πορτοκαλόπιτας που ζητήσατε. Καθαρογράφεται τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Πολύ κρύα τη θέλουμε. Ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο. Τι λέει εδώ τώρα. Ωραία. Δύο κουταλάκια, αναλόγως πόσο έντονο θέλουμε τη γεύση της κανέλας. Από μισό έως δύο κουταλάκια του γλυκού κανέλα, αναλόγως πόσο θέλουμε. Όσους αρέσει πολύ η κανέλα, βάλτε δύο κουταλάκια του γλυκού, όχι τη σούπα, του γλυκού. Μία βανίλια σκόνη, μία πρέζα λάτι και χτυπάμε κρέμα γάλακτος πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε βανίλια, κανέλα και αλάτι. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο το παγωμένο και αδειάζουμε σε ένα μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο. Το αφήνουμε σε τρεις ωρίτσες, έχει γίνει καταπαγωμένο και απολαμβάνεται παγωτό κανέλας. Είμαστε εντάξει.
2: Και
0: πάρα πολύ ωραία. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει παγωτό κανέλα.
1: Ορίστε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Παγωτό κανέλα, ναι. Ναι.
0: Και δεν έχω δοκιμάσει καλά.
1: Πέρσα μου, εσύ το πρόβλημα θα σημείωσε όλα αυτά τώρα ή να στη στείλω.
2: Όχι, απλά περιμένετε το στείλω.
1: Στην προωθώ αμέσως. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Την αύριο πάλι.
1: Όποιο θέλει τη συνταγή, εδώ είμαστε.
2: Να σε καλά. Καιρό είπαμε, Χριστίνα, έτσι.
1: Γιάννη, μήπως θες να φτιάξεις το παγωτό να το φέρεις αύριο.
2: Εγώ να φτιάξω το παγωτό.
1: Ναι, να το δοκιμάσουμε.
2: Εγώ.
1: Ναι, μήπως.
2: Εγώ θα στεφθεί με πλήρη αποτυχία.
1: Γιατί ρε Γιάννη.
2: Μπορώ να μου πείτε ένα ώρα μέσα να αγοράσω πολύ ωραίο παγωτό.
1: Ρε Σι, αφού μας έδωσε τώρα η κυρία Μαρία.
2: Ναι,
1: τη μαμά μου τη λένε Μαρία, παιδιά, επειδή έχετε την απορία. Είναι η μαμά Μαρία.
2: Ναι, είναι η μαμά Μαρία.
1: Φοβερή έμπνευση.
2: Και η κόρη Μαρία.
1: Γενικώς είχαμε μεγάλη φαντασία στα ονόματα.

0: Instagram. Τώρα το λέει πάρα πολύ ωραία ο άνθρωπος. Με αυτόν τον καιρό στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε αν θέλουμε παγωτό, γαλακτομπούρεκο ή ομπρέλα. Οπότε τα παίρνουμε όλα και είμαστε καλυμμένοι.
1: Καλά, εσύ, Αβραάμ.
0: Πέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν χάνει τραπέζι και γλυκό. Δεν χάνει τραπέζι και γλυκό, Αβραάμ. Με τίποτα. Σήμερα το πρωί που μιλούσαμε με τον κύριο Καπούνη και είδα ότι έχει κάνει ένα πέρασμα από όλα τα κανάλια, γιατί έχει υπάρχει το food experience, το γνωστό που κάνει τη γραβιέρα. Φτιάχνουν παγωτό γραβιέρα πια στην Άξο. Για τα 100 χρόνια του συνεταιρισμού, παγωτό γραβιέρα, το οποίο έχει μια αλμυρή γεύση, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται από τη γραβιέρα Νάξο, προφανώς, που είναι προϊόν προστατευόμενης προέλευσης. Και από πάνω βάζουν μια μαρμελάδα με φρούτα, έτσι τα κίτρινα αυτά, δηλαδή τα όξινα, δηλαδή πορτοκάλια κτλ. Και πρέπει να είναι όνειρο. Δεν σου ζητάνε και αυτή συνταγή, είναι καινούριο παγωτό. Το φτιάχνουν στην Άξο. Τελείωσε.
0: Δεν το ξέρεις αυτό, μπορεί να το έχει φτιάξει πρώτη η μαμά Μαρία.

0: Στράτος λέει το μυστικό στην πορτοκαλόπιτα είναι τα πορτοκάλια στην αργολίδα. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει. Αν ξέρετε που έχει ακριβώς, που έχει σίγουρα πορτοκάλια από την αργολίδα, γιατί υπάρχουν πολλά πορτοκάλια που κυκλοφορούν. Από πορτοκάλι που λέει. Ναι, από την αργολίδα θα λέει, μπορεί να είναι από αλλού. Γι' αυτό. Να ξέρουμε ότι είναι σίγουρα, για να πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας διάβαζα όσα είπε η υπέροχη μοναδική Sharon Stone για μια περιπέτεια που αντιμετώπισε η ίδια κάποια στιγμή στη ζωή της. Και ενώ ήταν στο γάμο της κανονικά, πήγε στο νοσοκομείο και εκεί της ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν, τώρα αυτό μιλάμε αρχές της δεκαετίας του 2000, της ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν όγκοι στο στήθος της. Και μάλιστα της είπε ο γιατρός ότι ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό στήθος, άρα έπρεπε να προχωρήσει σε διπλή μαστεκτομή. Και της έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε, έλεγαν οι γιατροί, ότι είναι καρκίνος πριν καν ξεκινήσουμε, πριν καν προχωρήσει δηλαδή στο χειρουργείο. Η ίδια επέμενε ότι δεν έχει καρκίνο και εκείνος της απάντησε: δεν αποφασίζετε εσείς. Του ανταπάντησε: εγώ αποφασίζω, εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή γιατί δεν αστειεύομαι. Τότε λοιπόν, σε εκείνη τη στιγμή, η Stone αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της αντέδρασε με τον πιο λάθος τρόπο που μπορεί να αντιδράσει ένας άντρας εκείνη τη στιγμή. Είπε ότι αυτό είναι γελίο, το να κάνει διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος και κάπου εκεί η Sharon Stone αποφάσισε ότι αυτός ο γάμος μόλις είχε τελειώσει. Χωρίζει λοιπόν το σύζυγό της, μπαίνει στο χειρουργείο, ξυπνάει από το χειρουργείο, είναι δικοί της άνθρωποι, προφανώς όχι εκείνος, δίπλα της, και της λένε ότι τελικά δεν είχες καρκίνο. Αυτό που βλέπαμε δεν ήταν κακοήθεια. Και τους απαντάει: το ήξερα. Αυτά τα αποκάλυψε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Είναι τρομερή, είναι συγκλονιστική. Μπείτε να τη δείτε, κυκλοφορεί παντού. Και βλέπεις τώρα αυτή τη γυναίκα η οποία έχει υπάρξει θρύλος στο Hollywood, στις ταινίες. Έχουμε μεγαλώσει με τις ταινίες της και με αυτή την παρουσία, τη γυναικεία παρουσία. Ό,τι πιο σεξι υπήρξε, ναι, για πάρα πολλές δεκαετίες προφανώς. Άρα συμβολίζει και τη θηλυκότητα και τη σεξουαλικότητα και όλα αυτά. Να σου περιγράφει το τι βίωσε η ίδια, το νούμερο ένα σεξ σύμπολ από τον σύζυγό της, όταν αποφάσισε, όχι η ίδια, η επιστήμη, ότι πρέπει να προχωρήσει σε μαστεκτομή.
0: Είναι, εντάξει, δεν βγάζει το καπέλο κανονικά. Και απλά ακούς. Και ευτυχώς τα μηνύματα είναι πολύ ισχυρά πάντα.
1: Και
0: τέτοια
1: μηνύματα. Και να μην υπάρχουν πάρα πολύ σαν τον κύριο.
0: Άρα γεια σου. Θέλει διάλειμμα η κυρία Σταματίου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και με άλλα πράγματα και με άλλες ιστορίες.
1: Θέλουμε καμπάνες όταν επιστρέψουμε, γιατί ο Δημήτρης λέει: πείτε στο Γιάννη ότι όταν χθες τραγούδησε τις καμπάνες μας κατέστρεψε. Μου άνοιξε διάπλα. Είχε ποιες καμπάνες?
0: Α,
1: τις άλλες καμπάνες.
0: Του Νίκου Νομικού θέλει.
1: Για πες το άλλη μια. Για να πάμε σε διάλειμμα. Μισό λεπτό. Ο Γιάννης μας, ξέρετε ότι τραγουδάει υπέροχα.
0: Καλά, δεν πάει φανταστείς.
1: Και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και το ξεδιπλώνει στην εκπομπή. Πέρασαν 12 χρόνια. Δεν πειράζει. Δώστο.
0: Έγινε. Νίκος Νομικός. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Τιν ταν καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Νίκος Νομικός.
1: Μπορούμε να το βάλουμε όταν γίνει.
0: Φυσικά, είναι κανονικό τραγούδι. Πατέρας Ντούκης σας, μην ξεχνιόμαστε.
1: Κάθε φορά που μιλάς για τον Νίκο Νομικό θα λες ότι είναι ο πατέρας της Ντούκης σας.
0: Βλέπω μόνο τη Ντούκης μπροστά μου. Και απλά ακούω.
1: Και όχι τον πατέρα.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Γρήγορα στα Hondo Center. Πάμε στα Hondo Center και ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Βαλεντίνο, Μοσκίνο, Γκες, Κοτσινέλε, Ραφ Λόρεν, Ντόνα Κάρα να σας περιμένουν μόνο στα Hondo Center.
1: Okay, άβολο.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Υποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο

0: μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Άρα εσείς είσαι γεννημένη το 2004.
5: Ναι.
4: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
5: Γιατί?
4: Τι γιατί. Το 2004 εγώ ήμουν μπλούσα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύρισα το γύρο.
5: Τι, πιανού?
4: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
5: Οκ, okay, άβολο.
4: Τι άλλα?
5: Τι άλλα. Έχω τσάι.
4: Πώς νόμιζε ότι πίνεις πέψη?
5: Μου κάνεις πλάκα λογικά.
4: Ναι, λογικά.
5: Έχω gossip για το situation, είπε γατούλη γατούλα.
4: Έχεις γατάκια. Καλά, έχω κι εγώ σκυλάκι. Κάτσε το δείξω να δεις.
5: Έλα, πάλι με πειράζεις.
4: Ναι, είναι που με πειραχτήρι.
5: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Low key θέλει και τους και τώρα τις αιντάρουν όλοι. Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. She's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Okay, clock it.
4: Όλα καλά. Εντάξει, μπέστη.
5: Sorry, έχει φάει μεγάλο ικ και έχει κάνει ghosting.
4: Μη μου πεις.
6: Είναι Σαββατοβραδό.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
11: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
12: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
13: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
15: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
16: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
15: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
16: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
17: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός

Καλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης ότι η Χεζμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για την πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία και χειρίες θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό έως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σώματος Νίκητας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Πριν από λίγη ώρα στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν σε λέμβο 38 ακόμη μετανάστες, οι οποίοι με τη συνδρομή του λιμενικού και της Frontex μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Νεκρός από το όπλο του αδελφού του έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές για χρόνια και η τσακωμή τους ήταν συχνή. Ο 86χρονος δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων. Μετά από έντονο καυγά τον πυροβόλησε. Ο δράστης συνελήφθη. 7 άτομα συνελήφθησαν το πρωί σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς των Αχαρνών. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στον Ασπρόπυργο εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες σε βάρος εταιριών τηλεπικοινωνιών, αποκτώντας παράνομα επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνέλησαν 2 άτομα ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 2 μέλη της συμμορίας. Εισπήρα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας υπέγραφε συμβόλαια και εξασφάλιζε τη χορήγηση επιδοτούμενων συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μια μέρα προέβησαν σε επανειλημμένες συνάψεις συμβολέων, παραλαμβάνοντας 4 επιδοτούμενες συσκευές. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον οδηγό που χθες το πρωί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή και χτύπησε διαδοχικά πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα. 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα, ένα ακόμα όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μια εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται στη θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση με το κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ, καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: τα παιδιά τα δικά μας. Γεια σας παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε, το έχουμε όλα καλά, ναι.
1: Εξήγησε πιάνουν αυτό το τραγούδι.
0: Είναι Αργυρός.
1: Ναι, και είναι μεγάλη επιτυχία ήδη. Αλλά βέβαια είναι νησιώτικο παραδοσιακό, πολύ ωραίο.
0: Με στενοχώρησε όμως η Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα, η Παν, που έστειλε τώρα μήνυμα, η ακροάτριά μας.
1: Και.
0: Λέει, βάλατε καμπάνες από νομικό, βάλτε να ακούσουμε και τις καμπάνες στο καινούργιο.
1: Ο Χριστός και Παναγία, δεν κατέβει.
0: Μάλλον μπαίνεις μετά τις 4 παρά.
1: 24 φορές το παίξαμε το πρώτο μισάωρο.
0: Λοιπόν, και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά είναι όντως τραγούδι του καλοκαιριού. Στην αρχή ομολογώ ότι δεν μ' άρεσε καθόλου. Το λέω. Αλλά είναι αυτό που παθαίνω και μου λέει ο Κολοκυθάς ότι πάντα σου συμβαίνει. Ναι, μου συμβαίνει. Στην πορεία όμως η αλήθεια είναι ότι.
1: Τη βάζει ένα τραγούδι σήμερα και λέει πω αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Και μετά από 3 μέρες μπορεί να έρθει και να σου πει καλά, τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και το παραδέχομαι.
1: Το μελετάει.
0: Όμως έχουμε ζεστά, καυτά, ωραία κουβεντός. Τα οποία έρχονται αμέσως τώρα.
1: Φύγαμε.
2: Ο Κυριάκος.
3: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
2: Χαίρετε κύριε Κυριάκο.

αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Τα σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς τα βαράμε τον ταούλι, εμείς τα παίζουμε τον ζουρνά, δεν θα παίζουν αυτοί τον ζουρνά. Εμείς τα παίζουμε τον ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζά.

0: Είχαμε φρέσκια δημοσκόπηση χθες λοιπόν της GPO για λογαριασμό του Star. Έχω κρατήσει μία κάρτα εκτός από την εκτίμηση ψήφου.
1: Για πες.
0: Το αν θα θέλετε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, να προκύψει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση αυτοδύναμη με Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, είναι το ερώτημα.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση.
0: Λοιπόν, απαντά το 27,5% εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε όπως είμαστε, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, ο σκληρός πυρήνας δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το 27,5%.
1: Είναι και πολύ κοντά στο ποσοστό που παίρνει στην πρόθεση ψήφου γενικώς, το
0: 27,5%. Ναι, και λίγο πιο κάτω από την εκτίμηση.
1: Άρα, γεια σου, ναι.
0: Και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση λέει το 69,1%. Δηλαδή το αίτημα για πολιτική αλλαγή εδώ είναι πλειοψηφικό.
1: 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή.
0: Και ψάχνουμε τον εκφραστή τώρα, αυτού του 70%.
1: Ναι, το 7 στους 10 δεν σημαίνει ότι υπάρχει κόμμα που το ακολουθούν το 70%, ούτε 130%.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά κόμματα που θέλουν με 10% να κάνουν αλλαγή.
0: Σε αυτή τη μέτρηση λοιπόν πρώτη Νέα Δημοκρατία με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Το θέμα είναι ότι και εδώ ο δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1. Έχει μεγάλη και καθαρή διαφορά από το Πασόκ που είναι τρίτο στο 12,4%.
1: Για εκτίμηση λες τώρα. Αναγωγή, ναι.
0: Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 10,5%.
1: Φυσικά.
0: Σε όλες τις μετρήσεις η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι με διψήφιο ποσοστό.
1: Τρίτο τέταρτη που λένε.
0: Σωστά.
1: Τρίτο τέταρτη.
0: Λοιπόν, okay, η Νέα Δημοκρατία τώρα πανηγυρίζει με όλο αυτό.
1: Καλά, δεν κερδίζει και την αυτοδυναμία έτσι. Δεν ξέρω πώς θα της βγει αυτό στο τέλος.
0: Υπάρχουν κάποιοι που λένε βεβαίως ότι την έχει στο τσεπάκι της την αυτοδυναμία.
1: Αυτοί είναι αισιόδοξοι άνθρωποι. Αυτοί που λένε κάτι απλά λένε μια παρόλα έτσι για να την πουν.
2: Πράγματι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφασίστων και πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ζώνης των αναποφασίστων είναι ψηφοφόροι που φαίνεται να έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
1: Κοιτάξτε, θα το βάλεις κάτω όπως το λέει ο κ. Βορύδης. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι, και αυτοδυναμία και κόμμα Σαμαρά, αυτό πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Θα ήθελα πολύ να μου το εξηγήσει κάποιος. Γιατί ακούμε ότι αύριο στο Ηράκλειο που θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ενδέχεται να πει και κάτι της παραπάνω από όσα έχει ήδη πει σε σχέση με το νέο κόμμα.
1: Για την παρακολούθηση του θέλει να πει. Για τις υποκλοπές θέλει να πει.
0: Ναι, καλά. Πέραν των υποκλοπών, λέμε πως πήγε κάτι άλλο για το κόμμα που ετοιμάζει. Υποτίθεται.
1: Έχει πυκνώσει την παρουσία του γενικώς και λένε πάρα πολύ ότι είναι στην τελική ευθεία.
0: Είναι δεδομένο ότι αν ο Σαμαράς αποφασίσει να κάνει νέο κόμμα, στην ουσία θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μπλοκάρει την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Και αν ο Σαμαράς πάρει 2 ή 3%, εγώ δεν σου λέω ότι θα πάρει κανένα τεράστιο ποσοστό, θα φανεί και αυτό. Όντως δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν κοιτάει σε εμάς. Δεν κοιτάει σε εμάς, λέει, κοιτάει τα πολύ δεξιά, τα οποία εκφράζονται σε άλλα κόμματα. Εγώ λέω ότι όλοι αυτοί λένε λάθος. Ότι κοιτάει απευθείας τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να κόψει 3, 4, 5% όσο μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας το πιο συντηρητικό κοινό εντός Νέας Δημοκρατίας και αυτοί που έχουν μια ανησυχία για τα εθνικά θέματα.
0: Και τους οργισμένους νεοδημοκράτες.
1: Βέβαια, οργισμένους.
0: Υπάρχουν κι αυτοί.
1: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν άλλο κόμμα και λένε ο Σαμαράς δικός μας.
0: Και το ρεπορτάζ λέει ότι έχει κάνει ήδη τις απαραίτητες επαφές με τους ανθρώπους που θα συνταχθούν δίπλα του.
1: Έχει στήσει γενικώ όλη τη χώρα πάνω κάτω.
0: Και είναι μεταξύ αυτών πρώην βουλευτές, πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί από τη Γαλάζια Παράταξη.
1: Θες ένα σενάριο?
0: Το θέλω.
1: Το οποίο κυκλοφορεί.
0: Ποιο?
1: Ότι κάνει κόμμα ο Σαμαράς, παίρνει ένα ποσοστό, μπαίνει στη Βουλή, κάθεται στο τραπέζι με το Μητσοτάκη, συνεργάζονται και κάνουν κυβέρνηση μαζί. Αλλά λέει ο Σαμαράς, δεν θέλω εσένα πρωθυπουργό. Και θα βάλουμε κάποιον άλλον, ο οποίος στηρίζει πολύ τώρα τελευταία το Σαμαρά.
2: Μιλάμε για κριτική σε αυτή την κυβέρνηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, η οποία έχει κάνει τις συμβάσεις των ειδικών ναυράκων και θα κάνουμε κριτική περίπου είναι ενδοτική στην εξωτερική πολιτική.
3: Τώρα αν με ρωτάτε και επειδή δεν μπορώ να μην μιλήσω και συναισθηματικά, προφανώς δεν με χαροποιεί αν ισχύει αυτή η απόφαση και αν πάρει σάρκα και ωστά.
1: Δεν με ρώτησε ποιο πρόσωπο λένε για πρωθυπουργό όμως.
0: Το φαντάστηκα.
1: Α, γεια σου. Αυτό που φαντάστηκες.
0: Πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, τον οποίο θέλω να το βάλω να δουλέψει. Ο άνθρωπος δεν θέλει να δουλέψει. Το έχει αποδείξει εδώ 15 χρόνια. Δεν θέλει να δουλέψει.
0: Από την άλλη, η κυρία Καριστιανού λέει ζητάει debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Νομίζω ότι το έχουν πει κι άλλοι αυτό, αλλά δεν.
0: Θα
4: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, για την ΑΔΕ. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για, την, για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, για δεν μιλάει για, για βαριά βιομηχανία. Λέτε να δεχτεί. Δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως
4: κάνω το αίτημα.

0: ποιος μπορεί να χαλάσει τις διακοπές των Πασόκων. Ποιος πραγματικά. Το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο έφερε τα μπάνια του λαού. Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ό,τι και να συμβαίνει.
2: Κόμματα που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν έπαιρναν μέχρι και 20%. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δήλωση του Κώστα Σιμίτη ότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε με το ΚΕΠ και τελικά ανέστηλε του λειτουργία. Θυμάμαι το ζήτημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη. Σημαίνει την απλούστατη παραδοχή ότι ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό, αν δείτε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, την χθεσινή, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 1,5 μονάδα. Αν ανοίξετε τα site, θα δείτε ότι σήμερα όλες οι κεντρικές παραπολιτικές στήλες μιλούν για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία. Πράγμα το οποίο δεν τολμούσε να ψελίσει πριν.
1: Ξέρεις έναν κύριο Δούκα, Χάρη Δούκα.
0: Είναι αυτός που μία που μιλάει και μετά γίνεται σταματάς.
1: Ναι. Ξέρει εκείνος πότε χτυπάει πάντως.
2: Καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση. Θα το έλεγα αλλιώς.
3: Μέσα στο πολιτικό συμβούλιο θα πει αύριο Ανδρουλάκη το Δούκα να τα ξεχάσουμε.
2: Θα το έλεγα αλλιώς. Forget it, Χάρη. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος, ούτε και νομίζω ότι έχει και κάποια πραγματολογική βάση.
4: Περιμένετε από μένα να αποδεχτώ και να σεβαστώ την τοποθέτηση του κυρίου Δουκά. Είναι δυνατόν τον κύριο Δουκά.
5: Πώς τη βλέπω.
4: Απαράδεκτη τη βλέπω.
5: Καλά τώρα όμως γιατί έτσι έγινε.
4: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος, αυτό θέλω να πιστεύω, έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
5: κύριε,
4: να
5: κάνουν ζημιά στον Πασόκ.
4: Κάνε ζημιά στον Πασόκ.
5: Επειδή ήταν πρώτο.
4: Ο κύριος Δούκας θα μπορούσε να περιμένει αύριο που έχουμε πολιτικό συμβούλιο και τις απόψεις του να τις εκφράσει μέσα.
6: Έκανε μια δήλωση την Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση και είπε δεσμεύομαι τη συνεδριακή απόφαση, η οποία τι είναι, αγώνες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία, στόχος στην πρωτιά. Με διαγραφή δεν πάμε, δεν είπαμε τίποτα τέτοιο.
4: Ακούστε. Δεν πάτε για διαγραφή.
6: Δεν
4: τέθηκε δύο θέμα.
6: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
6: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Για θολό.
4: Κύριο Δούκα το λέτε, αυτό είσαι εμάς.
6: Το λέω παντού.
1: Ξεμύτησαν, βλέπω όλοι οι Πασόκοι.
0: Ναι,
1: ξεμύτησαν.
0: Πρώτη μέρα θυμάσαι τι λέγανε.
1: Λίγη καυστέρηση.
0: Λίγη καυστέρηση πάντα. Ξέρεις τι λέγανε, θυμάσαι τι λέγανε. Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο κύριος Δούκας.
1: Ο προβοκάτορας οικονόμου που λέμε τα λέτε σε εμάς, το Δούκα τα πείτε.
0: Ναι, δεν είπε κάτι ο Δούκας διαφορετικό από αυτό που λέει το Πασό και ξαφνικά λέει ένα απαράδεκτο αυτό που ο Δούκας, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ήταν έξαλλος.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας φαντάζομαι με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα της Χαριλάου Τρικού που κάπως μπορεί και να χαίρεται.
0: Ναι, μια χαρά του πάει. Μόνο βγαίνουν κάτι παλιοί του σύντροφοι, τσακαλώ τους ας πούμε και απλά του ρίχνουν από μία.
7: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα και το Πασόκ ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος.
1: Θα ήθελα να κολλήσω με τον κύριο Τσακαλώτο λίγο όσα είπε χθες, γιατί το βλέπα live η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον αδελφό μας και αγαπημένο φίλο, τον κύριο Τάκη Χατζή.
0: Τον κύριο Τάκη μας, βεβαίως.
1: Ναι, ο κύριος Τάκης μας.
0: Είπε πράγματα σημαντικά η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, σε σχέση με τις παρακολουθήσεις και το Μάρτιο του 2015, είπε ότι την κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να τον δει και να δει ταυτόχρονα και έγγραφα υποκλοπών της ΕΕΠ. Μίλησε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, αμφισβήτησε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το Μάρτιο του 2015 ήταν πρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ως πρόεδρος της Βουλής, με αυτό που συνέβαινε το πολύ σοβαρό μπροστά της, όπως η ίδια υποστηρίζει, θα έπρεπε να το έχει κοινοποιήσει, να το έχει γνωστοποιήσει.
0: Φυσικό και έφυγε μετά.
1: Όχι, σε εμάς να το έχει κοινοποιήσει.
0: Α, σε εμάς, ναι.
1: Φαντάζομαι ως πρόεδρος της Βουλής, έχοντας αυτό το θεσμικό ρόλο. Τώρα, 11 χρόνια μετά, να βγαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου και να λέει αυτό που συνέβη το 2015, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια πολιτική πίεση και από το κόμμα Τσίπρα και από το κόμμα Καριστιανού, αλλά πρέπει να είμαστε και κάπως συνεπείς σε όλα αυτά που λέμε. Δεν ξέρω τι σημασία έχει τώρα. Προφανώς εκείνη αξιολογεί ότι έχει, αλλά από εκεί και πέρα.
0: Και της είχε δοθεί ευκαιρία να το πει, γιατί έχουν ακουστεί πολλές φορές οι παρακολουθήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν βγει και άλλοι υπουργοί, πρώην υπουργοί. Θυμάμαι τώρα τον κύριο Κοντονή, α πούμε, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Θυμάστε τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Ο κύριο Σταύρο Κοντονή ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Είχε μιλήσει για παραυπουργείο μέσα στο Μαξίμου. Δηλαδή της είχε δοθεί ευκαιρία. Είχαμε ακούσει πάλι για παρακολουθήσεις, αλλά θα μπορούσε να έχει βγει και κάποια άλλη στιγμή, ανύποπτη, και να πει ναι, έχω κι εγώ να καταθέσω τώρα που το λέτε, γιατί είχε συμβεί αυτό το 15. Δεν το έχει πει. Το πει τώρα.
8: Όταν βλέπω τον Κουτσούμπα μου έρχεται να κάνω τούμπα.
9: Mm. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: με τη σιγουριά της Opel. The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κονσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682.

0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Αίγυπτο. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε.

0: Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Θέλω να σας μιλήσω.
2: Εμίλα! Τι μας τροσουβάλαμε!
1: Ξέρετε, κύριο, το γραφείο μας πήρε για πρώτη φορά τη μεγάλη δημοπρασία προμηθείας χάρτου. Και ξέρετε σε ποιον οφείλεται αυτό το κατόρθωμα, ε? Στο Δημήτρη. Μάλιστα, στο Δημήτρη.
2: Πώς, κύριε?
1: Με πήρε στέ σου. Πώς, ακολότσι, πώς. Με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
2: Δεν πάμε.
1: Γιατί?
2: Δεν φάνε τα μισθά.
3: Φάγατε, φάγατε. Φάγανε.
4: Τα πάμε να πιούμε, να ψήσουμε τα παϊδάκια, τις μπριτζόλες.
5: Κοντοσούφλι, κοκορέτσι, αρνί, γιούρμπαση.
3: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτή είστε.
6: Όταν βλέπω τον κουτσούμπα, τον κουτσούμπα.
7: Κουτσούμπα.
6: Μου έρχεται να κάνω τούμπα.
7: Τούμπα.
3: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?

0: Να πούμε λίγο για την κίνηση. Ακούσατε και έναν τίτλο από την ΑΣΠΑ, την ΑΣΠΑ Μποτέ Παναγκοπούλου. Να πούμε εδώ πέρα ότι γίνεται ο κακός χαμός στο Κηφισό. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό από την Λυκόβρηση, λίγο πριν τη Λυκόβρηση, μέχρι και το Περιστέρι, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει και κομμάτια που είναι κανονικό μποτιλιάρισμα, είναι κολλημένα. Στο καθοδικό του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι και Περιστέρι. Στο ανωδικό έχει κίνηση, όχι όμως μεγάλο κομμάτι. Είναι εδώ χαμηλά από Ρέντι μέχρι και Γάλεο. Το κέντρο, οι βασικές οδικές αρτηρίες του κέντρου έχουν κίνηση. Και επίσης η Αττική Οδός, τεράστιο πρόβλημα. Βλέπω τώρα την ενημέρωση που βγήκε πριν από 2 λεπτά από την Αττική Οδό. Είναι πάνω από 30 λεπτά από Παιανία, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Και 5 έως 10 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Προς τα πάνω δηλαδή. Αλλά το μεγάλο κομμάτι το δύσκολο είναι από Παιανία έως και Μαρούση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι κανονική ροή. Ένα κομμάτι που σε πονάει πολύ από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο είναι σταματημένα αυτή την ώρα. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη ώρα. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι σε πολύ καθημερινή ροή. Και Κηφισίας και Μεσογείων και όλα.
1: Θα ήθελα, αν το θες και εσύ, και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, να αναφερθούμε και σήμερα, το κάνουμε κάθε μέρα τις τελευταίες ημέρες, στην υπόθεση της Καλαμάτας και στη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ βαθιά ότι οι γυναίκες που μας ακούν τώρα, έχουν το ραδιοφωνάκι τους ανοιχτό, είναι στο αυτοκίνητό τους, είναι στο σπίτι τους και μπορεί να αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση μέσα στο σπίτι, χρειάζεται να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνες τους σε όλο αυτό. Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη κάτι που εμένα με έκανε να αισθανθώ από τη μία ακόμη πιο ανησυχή, από την άλλη καλά για αυτό που έγινε. Την ώρα που συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Χαμογέλου του Παιδιού για το πού μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες οι οποίες με τα παιδάκια τους στο σπίτι έχουν αποφασίσει να κάνουν το βήμα και να φύγουν γιατί δεν πάει άλλο.
0: Είναι οι απορίες που είχαμε και θέλαμε και εμείς κάποιες οδηγίες από τους ειδικούς την πρώτη μέρα, γιατί το συζητάμε πάρα πολλές φορές αυτό. Και
1: αυτά
0: ψάχναμε και εμείς.
1: Να είναι λυμένα,
0: γι' αυτό το λέμε.
1: Απλώς δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Επικοινώνησαν πάρα πολλές γυναίκες με το τηλεφωνικό κέντρο του Sky και με τα social media της εκπομπής. Και ζήτησαν να επαναλάβουμε τους αριθμούς τους οποίους μπορούν να απευθύνονται. Ο ένας αριθμός είναι το 19600. Εκεί όπου μπορείτε να επικοινωνείτε προκειμένου να δηλώνετε την κατάσταση, το πρόβλημα, την

0: απειλή, τον κίνδυνο ή οτιδήποτε άλλο βιώνετε. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να απευθύνεστε και στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την ελληνική αστυνομία ακριβώς για αυτό το σκοπό. Και εμένα με έχει σοκάρει αυτή η υπόθεση, όπως όλες οι γυναικοκτονίες που έχουμε διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, και για έναν λόγο παραπάνω. Γιατί εδώ αυτό το κορίτσι, πέραν το ότι ήταν με αυτόν τον τύπο, με τον δολοφόνο της, καθομολογία, δολοφόνος πλέον, ήταν μαζί από τα 16 τους. Που σημαίνει ότι μεγάλωσε μαζί του, έκαναν την οικογένειά τους, φαίνεται ότι την έδερνε, την κακοποιούσε σίγουρα ψυχολογικά και σωματικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Βασιλική λοιπόν πριν από περίπου ένα μήνα είχε αποφασίσει, πέραν του ότι το είχε επικοινωνήσει και στην αδερφή της, γιατί δεν υπήρχε μάμα μπαμπάς, δεν είχε δηλαδή κάπου άλλου να καταφύγει, να απευθυνθεί, να ζητήσει βοήθεια, να στηριχθεί. Είχε πάει λοιπόν σε μία δικηγόρο της Καλαμάτας και είχε πει: θέλω να με ενημερώσεις και να με βοηθήσεις, να μου πεις πώς μπορώ να προχωρήσω σε διαζύγιο.
1: Να μπλακώ από όλη την ιστορία, έτσι.
0: Χωρίς να ψηλιαστεί τι κάνω και κρατώντας εμένα και τα παιδιά μου, τα κορίτσια μου, ασφαλή. Να είμαστε όλοι ασφαλείς. Η δικηγόρος της είπε τι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν η Βασιλική αποφάσισε να πάει να τη βρει στα δικαστήρια της Καλαμάτας, που δίκαζε η συγκεκριμένη νομικός, συγκεκριμένη δικηγόρος. Και όταν μπήκε μέσα η Βασιλική για να τη ρωτήσει 2-3 πράγματα, εκεί είχε συνειδητοποιήσει ότι ο δολοφόνος της την είχε ακολουθήσει. Την είχε ακολουθήσει έξω από το δικαστήριο για να δει τι ακριβώς θα κάνει. Άρα είχε καταλάβει ότι η Βασιλική άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν στη συγκεκριμένη δικηγόρο, τα είπε αυτή η γυναίκα δημόσια, τα είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, και το είδαμε, χωρίς να αποκαλύψει βεβαίως τα στοιχεία της, το πρόσωπό της, ήταν μια δήλωση γραπτή. Είπε ότι της είπε η Βασιλική ότι δεν θέλω να προχωρήσεις, δεν θέλω να κάνεις τίποτα, θα τα βρω μαζί του, θα γυρίσω στο σπίτι. Γιατί η απειλή, η διαρκής απειλή ποια ήταν, ότι δεν θα ξαναδείς ποτέ τα παιδιά σου.
1: Ναι.
0: Και πού πατούσε ο συγκεκριμένος, όπως πατούν πάρα πολλοί, στο ότι είχε την οικονομική δύναμη στο σπίτι. Στο ότι εξαρτιόταν η οικογένεια αποκλειστικά και μόνο από εκείνον οικονομικά. Όταν λοιπόν θέσαμε το.
1: Δεν είχε επιτρέψει να δουλέψει προφανώς, έτσι.
0: Νομίζω εργαζόταν, αλλά παρακολουθούσε κάθε τη κίνηση.
1: Κάθε τη κίνηση, ναι.
0: Και όταν λέμε κάθε τη κίνηση, προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός που την είχε κλεισμένη μέσα σε ένα κουτί και το κουτάκι αυτό το άνοιγε για να βγει έξω από το σπίτι, να ξαναμπεί στο σπίτι, να μιλήσει στο τηλέφωνο, να επικοινωνήσει με τις φίλες της, να. Μόλις κατάλαβε ότι η Βασιλική πλέον αρχίζει και ψάχνει να βρει στηρίγματα, έβαλε GPS στο αυτοκίνητό της, έβαλε κάμερες στο σπίτι χωρίς να το ξέρει, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα. Έφτιαξε δικό του λογαριασμό στο Instagram, κρυφό, μόνο και μόνο για να την παρακολουθεί. Με τι ψευδόνυμο, λέτε? Θάνατος ήταν το ψευδόνυμο που χρησιμοποιούσε. Δεν είχε κανέναν follower, δεν ακολουθούσε κανέναν, 00 παντού. Μόνο και μόνο για να μπαίνει,
1: για να βλέπει
0: και
1: τις κινήσεις.
0: Να φαίνεται δηλαδή ότι βλέπει εκείνος, να παρακολουθεί όσα κάνει η Βασιλική.
1: Ναι, ήταν πολύ κρίσιμο να μπορούσε να έχει απεμπλακεί προφανώς νωρίτερα. Ήδη σκέφτηκε αυτό που λέγαμε για τις πρώτες μέρες. Σκέφτηκε πάνω απ' όλα ότι είναι η οικογένειά της, η οικογένεια, τα παιδιά της εννοούν προφανώς, και ότι με τη δύναμη αυτή που έχει αυτός θα της δημιουργούσε τεράστια προβλήματα μετά.
0: Αυτός είναι ο μοναδικό, ο διαρκής φόβος.
1: Το χειρότερο σενάριο ήρθε όμως. Ναι. Και δεν ήταν το πρόβλημα να μην δει τα παιδιά.
0: Σε τόσες άλλες γυναίκες. Επίσης το επιχείρημα, γιατί είμαι βέβαιη, ξέρεις τι σκέφτομαι πολλές φορές, και ίσως και εμείς είμαστε αρκετά ξύλινοι σε αυτά τα θέματα και δεν πρέπει. Σκέφτομαι ότι τώρα έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο και μας ακούει μία κοπέλα, μία σύντροφος, μία σύζυγος, μία μαμά, η οποία μπορεί να ακούει και να συζητάει με τις φίλες της, άκουσες τι έγινε στην Καλαμάτα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί στο σπίτι να βιώνει κάτι που μπορεί να είναι σε αρχικό στάδιο, αλλά δείχνει πολλά πράγματα, και να λέει εμείς ας πούμε με τον δικό μου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Επειδή αυτό το δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί έχει υποθεί και έχει γίνει ως σκέψη από πάρα πολλές γυναίκες, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσει εκεί. Όταν κάποιος σηκώνει το χέρι το κατεβάζει την επόμενη μέρα και σου λέει σε αγαπάω πάρα πολύ και δεν θα ξανασυμβεί. Ας κόψουμε τα παραμύθια, δεν σε έχει αγαπήσει ποτέ.
1: Όχι.
0: Από τη στιγμή που σήκωσε το χέρι, δεν ένιωσε ποτέ ούτε στοργή, ούτε φροντίδα, ούτε αγάπη, ούτε τρυφερότητα.
1: Είναι σίγουρο
0: ούτε
1: θα ξανασυμβεί.
0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Είναι σίγουρο θα ξανασυμβεί.
0: Δεν υπάρχει αγάπη.
1: Το δεν θα ξανασυμβεί ή την επόμενη φορά θα γίνει αυτό, η επόμενη φορά θα είναι ακριβώς η ίδια και θα είναι και χειρότερη. Και είναι νόμος αυτό. Δεν υπάρχει την επόμενη φορά θα γίνει αυτό. Όπως δεν υπάρχει την επόμενη φορά θα τιμωρηθείς για αυτό που έχεις κάνει, ας πούμε. Δεν υπάρχει επόμενη φορά. Αν δεν γίνει εκείνη τη στιγμή, η επόμενη φορά θα είναι πολύ χειρότερη. Και η κλιμάκωση δυστυχώς ήρθε. Δηλαδή, όπως έγινε με το σκληρότερο και χειρότερο τρόπο.
0: Και μάλιστα είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό συνειδητοποίησης της κατάστασης η Βασιλική. Το σώμα της και η ψυχή της το ήξεραν. Και αυτά τα κοριτσάκια, φυσικά, που είχε πει στους δικούς της και στην αδερφή της, από ό,τι καταλαβαίνω, σίγουρα θα ήταν μέσα σε αυτά τα πρόσωπα, πως αν ποτέ μου συμβεί κάτι κακό, να πείτε στην αστυνομία ότι το έκανε αυτός. Άρα ήταν σαν να το βλέπει να έρχεται και δυστυχώς δεν πρόλαβε ούτε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο που φαίνεται ότι είχε αρχίσει να θέτει μαζί με την αδερφή της για το πώς θα φύγει δηλαδή από το σπίτι. Οι ειδικοί, και εμείς αυτό μπορούμε να πούμε, πέραν δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, λένε ότι κανένα σχέδιο δεν πρέπει να αρχίσει να καταρτίζεις μόνος σου και να το φτιάχνεις. Πρέπει να απευθυνθείς στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, με το οποίο μαζί και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσεις, να σου βρει το πώς ακριβώς θα φύγεις από αυτόν και πώς αυτός θα καταλήξει μέσα, φυσικά. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Και όντως, όπως λένε οι νομικοί, μπορεί να καταλήξει μέσα για 2-3 χρόνια, μέχρι έως ότου εσύ μπορέσεις με τα παιδάκια σου, με το παιδί σου, μόνη σου, να στήσεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο, ώστε να το έχεις αφήσει όλο αυτό πίσω.
1: Πολλές φορές, επειδή δεν ξέρεις πάρα πολλά πράγματα, παρερχόμαστε στην αρχική συζήτηση. Δεν ξέρεις πολλά πράγματα για τις δομές κτλ. Δεν έχεις καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Θεωρείς ότι όλα αυτά είναι απλά σχέδια, είναι απλά πάρα πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ή να μπορούν να σε βοηθήσουν στην πραγματικότητα. Και λες, μάλλον δεν θα είναι έτσι όπως τα λένε.
0: Και ίσως εμείς πολλές φορές, έτσι όπως τα συζητάμε, να τα λέμε και με μια ευκολία, γιατί δεν φεύγει. Δεν φεύγει γιατί έχει 1-2
1: παιδιά
0: και δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα μπορέσει να ζήσει αυτά τα παιδιά.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Για να φύγεις, το είπαμε, δεν είναι μόνο ότι θα βρεις ένα σπίτι να μείνεις, μια δομή που δεν ξέρεις για πόσο θα είναι αυτή η δομή. Είναι να έχεις δουλειά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να μην αλλάξεις, να μην τους διαλύσεις τελείως τη ζωή και των παιδιών, γιατί σκέφτεσαι και τα παιδιά πάνω απ' όλα.
0: Χθες διάβαζα ένα σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με το οποίο συμφωνώ τόσο πολύ. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα για να το διαβάσω ακριβώς, θα το έκανα. Σε μια κοινωνία που ασχολείται με τους πάντες, όλοι ασχολούμαστε με τους πάντες, με το πώς μπορεί να πάχυνε ο διπλανός μας, να αδυνάτησε η διπλανή μας, να άλλαξε ο παραδιπλανός μας κλπ. Το γεγονός ότι λέμε δεν θέλω να μπλεχτώ στα οικογενειακά της διπλανής πόρτας είναι η απόλυτη υποκρισία. Όταν ακούς πως κάτι συμβαίνει και πως μπορεί να κινδυνεύει ένας συνάνθρωπός σου, δεν είναι έκανα το καλό και πήρα την αστυνομία. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι μπορεί να είμαστε εμείς εκείνοι που σηκώνουμε το βάρος του να σωθεί μια ζωή, ή δύο ζωές, ή τρεις ζωές. Ή να σταματήσει να τρώει ξύλο μια γυναίκα ή ένα παιδάκι. Άρα δεν είναι θέμα επιλογής, κατά την άποψή μου. Είναι μονόδρομος. Δυστυχώς δεν είναι ακόμα για όλους, από ό,τι φαίνεται. Γιατί εδώ πολλοί άκουγαν, πολλοί ήξεραν. Δυστυχώς η Βασιλική δεν είναι πια εδώ. Διαφημίσεις.
2: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτή είστε.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ωραίο.
0: φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το κάνω.

0: Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι.

0: Άλκη. Άλκη. Τι είναι, μωρέ? Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πόσο την αγαπάω.
1: Κι εγώ τι φταίω?
0: Όχι, στο λέω.
1: Και αυτή την ώρα διάλεξες να μου το πεις. Δεν άφηνες να μου το πεις το πρωί με τη δροσούλα.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Εγώ όμως μπορώ.
0: Και σου πάει η καρδιά σου να μ' αφήσει να ξαγρυπνάω μόνος?
1: Μου πάει. Μου πάει και μου παραπάει. Είναι δυνατόν να ξαγρυπνάω εγώ επειδή εσύ είσαι ερωτευμένος?
0: Τάκη. Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
2: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
2: Όχι.
0: Έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Άρα εσύ είσαι γεννημένη το 2004.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
4: Γιατί?
3: Τι γιατί? Το 2004 εγώ ήμουν μπλούσα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύρισα τον Γιούρο.
4: Τι, πιανού?
3: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
4: Οκ, okay, άβολο.
3: Τι άλλα?
4: Τι άλλα? Έχω τσάι.
3: Πώς νόμιζε ότι πίνεις Πέψη?
4: Μου κάνεις πλάκα, λογικά.
3: Ναι, λογικά.
4: Έχω γκόσυπ για το situation, σου είπε γατούλη, γατούλα.
3: Έχεις γατάκια? Καλά, έχω κι εγώ σκυλάκι, κάτσε στο δείξω να δεις.
4: Έλα, πάλι με πειράζεις.
3: Ναι, είναι που με πειραχτήρι.
4: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Low key θέλει και τους δύο και τώρα τις αιντάρουν όλοι. Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Okay, clock it.
3: Όλα καλά? Εντάξει, μπέστη.
4: Sorry, έχει φάει μεγάλο ικ και έχει κάνει ghosting.
3: Μη μου πεις.
5: Μας σου λέει για το clock it.
6: Το clock it τι είναι?
5: Clock it. Δεν έχει σημασία, Ριάννη, τώρα. Χρησιμοποίησε το εσύ όλο και κάπου σου κολλάει. Γιατί το 6-7 κατάλαβε που το χρησιμοποιούμε?
6: Ξέρω το 6-7, το έχω.
5: Πού το χρησιμοποιούμε?
6: Το έχω σε καταστάσεις.
5: Αν μη πει 6-7, έχει παλιώσει πια.
6: Ό, δεν το πω, σε καταστάσεις που είναι έτσι και έτσι. Αλλά το clock it δεν το ξέρω τι είναι.
5: Ναι, ότι κάποιο είδε την αλήθεια. You nailed it. Αυτό είναι το πραγματικό κίνητρο. Ξέρω τι συμβαίνει.
6: Πώ μπλέξει, παιδί μου.
5: Clock it.
6: Πώ μπλέξει. Αλλά
5: το πιασα δηλαδή.
6: Α, το πιασα, εντάξει.
5: Ή ξέρω εγώ, αν ρε παιδί μου κάτι έτσι και μου πει, α, είχα αυτό το στόχο και τον πέτυχα, σου λέω clock it.
6: Α, clock it.
5: Ναι.
6: Okay. Ναι.
5: Θα παλιώσει και αυτό μέχρι να το μάθεις όμως. Λοιπόν, μαγιό τσεκ, γυαλιά ηλίου τσεκ, travel playlist τσεκ. Πριν ξεκινήσεις για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή αύριο, 5 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων. Συγκατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά πολλά ακόμη. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Φοβερή φράση αυτή.
6: Ναι, όντως.
5: Η ζωή δεν έχει αντού. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, εμείς τώρα φεύγουμε, πάμε μπροστά. Και έρχονται οι ατέριαστοι για να σας κρατήσουν συντροφιά αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Δίνουμε ραντεβού για αύριο μετά τις 3 και χρωστάω συνταγή πορτοκαλόπιτας που θα τη δώσω αύριο. Σας την έχω υποσχεθεί.
6: Αύριο είναι μεγάλη μέρα, λοιπόν. Με συνταγή. Γεια σας.
5: Απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα.
7: Έχουμε τίποτα άλλο?
4: Όχι, τελειώσαμε.
7: Άντε να κλείσουμε σιγά-σιγά.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι.
11: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
13: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
13: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένω προσφέρουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρεβεζάς.
13: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820-51100.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο. Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία και εγχειρίες θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το Πασόκ τώρα κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη των δανειοληπτών που έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Περισσότεροι από 240 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβους διεσώθηκαν από το πρωί σε 5 διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Από αυτούς 65 άτομα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 στους Καλούς Λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, νεκρός από όπλο, από το όπλο του αδελφού του έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές για χρόνια και η τσακωμή τους ήταν συχνή. Ο 89χρονος δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων. Μετά από έντονο καυγά, τον πυροβόλησε. Ο δράστης συνελήφθη. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Συνολικά στο στρατόπεδο της Φθιώτιδας παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό Στάνο Λιώσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Συνελήφθη στη Ραφίνα Έλληνα, 41 χρόνων, καθώς εντοπίστηκαν τις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατικό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. 52χρονος οδηγός βουνού από τον Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Σύμφωνα με την οικογένεια του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόλις το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: καλέσετε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Γιατί έτσι να γελάς, ακόμη δεν σου είπα.
1: Δεν γελάω με σένα. Είναι συνεννόηση με τη Δήμητρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με άλλον άνθρωπο, δηλαδή.
0: Πώς συνεννόηση, δεν κατάλαβα εγώ που γίνονται μπροστά στα μάτια μου αυτό.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται να μην έχω πάρει χαμπάρι.
1: Βέβαια, δεν το είμαι σίγουρο.
0: Δηλαδή και εσύ συνεννοήθηκε και δεν κατάλαβα. Συνεννοηθήκατε. Θα μας πείτε τι συνεννοηθήκατε.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. 10 λεπτά μετά τις 5. Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 4. 4 Ιουνίου του 2026. Με αρκετή ζεστούλα και σήμερα. Έχει ένα αεράκι. Σε σχέση με χθες δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να έχει ζέστη για όσους τέλος πάντων ταλαιπωρούνται από τη ζεστά. Έχει και βροχές λέει τις επόμενες ώρες, ημέρες. Κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Αλλά δεν το επιβεβαιώνει η Χριστίνα Σούζη. Οπότε σίγουρα δεν θα ισχύει. Κυρία Δήμητρα Σταματίου, είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του Νίχων. Τώρα που συνεννοήθηκε και με τον αδερφό μου εδώ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντά η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Κούτρας και Τζούνος. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα έχουμε στην επικαιρότητα. Να ξέρεις ότι σε έχω να σου πω, άμα θες, και χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ίδιο θέμα.
0: Αμή. Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Άμα θες, ξεκινάω από αυτό.
1: Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το Σταύρο Ιωαννίδη που είναι μαζί μας ο Σταύρος.
0: Γεια σου, Σταύρο, καλησπέρα.
2: Γεια, καλησπέρα.
1: Γιατί όντως είναι ιστορική ημέρα σήμερα, έτσι.
2: Ναι, μπορούμε. Φυσικά είναι ιστορική ημέρα.
0: Είναι.
2: Ναι. Γιατί για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά από πάντα, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι. Οι γυναίκες κατατάσσονται θελοντικά στον στρατό για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στη Λαμία, στο ΚΕΙΠ. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε, 72 γυναίκες έλαβαν πρόσκληση. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω όμως το εξής. Λέμε 72. Η προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν για 100. Ωστόσο, ενδιαφέρον εγγράφως εκδήλωσαν 170.
0: Έλα
2: ήταν
0: τώρα.
2: Πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από αυτό που είχαν εκτιμήσει.
0: Σχεδόν διπλάσιο.
2: Σχεδόν διπλάσιο. Βέβαια, από οι 170 που δήλωσαν ενδιαφέρον, στη συνέχεια παραπέμφθηκαν για υγειονομικές εξετάσεις, διάφορους ελέγχους κτλ. Κρίθηκαν κατάλληλες 72.
0: Μάλιστα.
2: Που έλαβαν τελικά πρόσκληση και παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία.
1: Εντάξει, έχουν αναβαθμιστεί και πολύ οι θάλαμοι από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο ΚΕΙΠ για να υποδεχθούν. Ναι, εντάξει, περιμένουν να αλλάξουν όλα τώρα αυτή μια στιγμή στην άλλη. Πάντως έχουν γίνει βήματα σημαντικά. Θα πάμε και εκεί. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι γυναίκες αυτές θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία. 12μηνη. Ασχέτως του αν οι μονάδες τους θα βρίσκονται στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Θα έχουν ακριβώς τις ίδιες διατάξεις, τους ίδιους κανόνες στρατιωτικούς κτλ. Με τους άντρες συναδέλφους τους. Mm-hmm. Και φυσικά όλα τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτούν είναι κοινά. Θα έχουν, για παράδειγμα, τις πρώτες 10 εβδομάδες στη βασική εκπαίδευση στη Λαμία. Στη συνέχεια θα πάρουν ειδικότητα και μετά βεβαίως στις μονάδες τους όπου θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Mm-hmm. Θα πάρουν κανονικά ειδικότητες, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον θεσμό αυτό τον καινούργιο, το θητή για τις πιστοποιήσεις και τις δεξιότητες που μπορεί κανείς να αποκτήσει στο στρατό, που μπορεί να είναι μετά χρήσιμες για την επαγγελματική εξέλιξη κάποιου ανθρώπου. Mm-hmm. Και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η νέα διάταξη. Είχε γίνει, να σας θυμίσω, μια αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Κύπρο, στην Εθνική Φρουρά, με τις πρώτες γυναίκες να υπηρετούν εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο. Τώρα και στον ελληνικό στρατό οι εθελόντριες θα μπορούν να κατατάσσονται κανονικά για να υπηρετούν τη θητεία τους.
0: Και αυτό, Σταύρο, είναι το πρώτο κύμα εθελοντριών.
2: Είναι
0: θα ακολουθήσουν
2: το πρώτο.
0: Και άλλα.
2: Κοιτάξτε, κανονικά. τι προβλέπει η διάταξη. Ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μπορεί να προκυρήσει μέσα στη χρονιά νέες θέσεις για την κατάταξη εθελοντριών. Ωστόσο, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι ετησίως, θα υπάρχει μια προκήρυξη στις αρχές του χρόνου, που θα ορίζει τον αριθμό που θα μπορεί να υπηρετήσει υπό τις συνθήκες αυτές. Υπό τις νέες διατάξεις.
0: Και θα είναι δηλαδή μόνος ο στρατοξυράς.
2: Ούτως ή άλλως. Η θητεία πια γίνεται στο στρατό ξηράς. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες.
1: Ένα συγκλονιστικό βίσμα για να πας αλλού. Αν έχω καταλάβει καλά.
2: Ναι, ή δεν θα το υιοθετήσω εγώ. Θα κρατήσω αποστάσεις. Ναι, ναι.
0: Σταυρό, δεν είναι έτσι. Όχι, αλλήμονο.
2: Θα πω ότι μπορεί να υπηρετήσει κανείς το ναυτικό ή την αεροπορία εφόσον έχει μία εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς. Ένας αεροναυπηγός, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει στα καράβια. Ναι. Μπορεί να έχει σπουδάσει στο εμπορικό ναυτικό. Δεν θα πάει να υπηρετήσει τώρα στρατό ξηρά.
1: Ένας που έχει οικονομικό πτυχίο και ξέρει να φτιάχνει τα ζώα για τα φάντομα, ας πούμε, κάτι μπορεί να πάει, ξέρω κι
2: εγώ. Ναι. Τώρα που είπες οικονομικό πτυχίο, λοιπόν, να πούμε ότι έχει αλλάξει από την εσώ του Φεβρουαρίου και η αποζημίωση. Θυμάστε, εμείς περνάμε 8 ευρώ
0: στη
2: δική μου εποχή. Δεν ξέρω τι παίρνατε εσείς.
1: Δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Οπότε άστο.
0: Περνάμε δραχμές.
2: Πολεμούσατε με δόρυ, φαντάζομαι, και
0: όχι,
2: ασπίδα.
0: Προλάβαμε και τα όπλα που είχες και εσύ.
1: Τα ίδια όπλα έχω.
0: Τα G3.
2: Τα G3. Αθάνατο το G3.
0: Προλάβαμε και τα μία.
2: Το αναβαθμίζουμε τώρα. Λοιπόν, από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, όσοι υπηρετούν στην Παραμεθόριο παίρνουν μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ και όσοι είναι στα αστικά κέντρα 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ.
2: Έχει μεγάλη διαφορά. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει και συσίτιο πια, το οποίο είναι αναβαθμισμένο, το οποίο βγαίνει με διατροφολόγο, το οποίο προβλέπει ότι κάποιος μπορεί να μην τρώει μια συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων, όχι μόνο κρέας, ας πούμε, για τους βίγκαν.
1: Να τα πούμε και στον αέρα πώς τα λέγαμε όλα αυτά.
0: Εμείς δεν τα έχουμε αυτά.
2: Τώρα, παιδιά, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο στρατός.
1: Αρκεί να σου πω ότι μπορεί να το έχω και φωτογραφημένο αυτό. Κάποια στιγμή πετύχαμε στα μαγειρία ένα μοσχάρι από την Αργεντινή, βαθιάς ψήξης και τα λοιπά.
2: Από την εποχή των δεινοσαύρων.
1: Η σφραγίδα πρέπει να ήταν το 74, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλά, το 74 έβρισκα κι εγώ, που υπηρέτησα το 14.
0: Άρα ήταν μεγάλη παρτίδα.
1: Το 74 ήταν
2: καλή χρονιά. Ήταν καλή χρονιά.
0: Να
2: σου πω όμως κάτι, ήταν πεντανόστιμα.
1: Ήταν, ναι, βέβαια.
2: Βαθιάς ορίμανσης.
0: Ανάλογα, λέμε. Να σε καλά, Σταύρο.

0: Καλό απόγευμα, λέει ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Μπράβο, ρε Γιάννη, πάντα εδώ πίσω. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: έβρεξε πιο νωρίς το αεροδρόμιο. Αυτό μας είπε η Χριστίνα, ότι θα βρέξει. Την είδαμε στο. Δεν θυμάται το παιδί εδώ.
1: Ότι θα βρέξει.
0: Ναι, ότι θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Από κοντά πιάνουν αυτά που μακριά δεν πιάνει τίποτα.
1: Ναι. Καλώς.
0: Ο Κασελίστας, η Γνήσια Θήρα 21, λέει: σύντροφοι, τι θα γίνει με την ισότητα των φίλων στην Ελλάδα? Θα γίνει η θητεία για τους αρένες προαιρετική ή θα συνεχιστεί αυτό το σεξιστικό έκτρωμα της καταναγκαστικής εργασίας δωρεάν για τους άντρες να εκθέτει τη χώρα μας? Σωστός.
1: Θα πηγαίνουν να υπηρετούν και οι γυναίκες.
0: Όχι, υπηρετούν οι γυναίκες. Απλώς λέω ότι είναι θελοντικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει και για μας εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, ναι.
0: Γιατί είναι αυτό ο σεξισμός. Μάλιστα.
1: Μάλλον δεν θα αλλάξει όμως, φίλε μου.
0: Ο Πασόκη μου λέει: εγώ που ξέρω να μολάω ετώ, όμως δεν με πήραν στην αεροπορία. Κατάλαβες.
1: Και δεν έχουν αχαρτάει τους στην αεροπορία.
0: Χούντα Μητσοτάκη, κούλιλι. Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: οι γυναίκες τι ευεργετήματα θα έχουν εφόσον καταγούν εθελοντικά? Ο Μπουρδολόγιος: στην εποχή μου παίρναμε κάθε μήνα 490 δραχμές και αν δεν είχαμε δεκάρικο. Δεν κάνει να πω τι λέω, τι. Αλήθεια είναι αυτό. Όλα καλά.
1: Ήταν 500 άρικο. Ήταν 100 άρικα.
0: Ο Απόστολος λέει: μην μιλάτε για στρατόκουρασμένα παλικάρια. Εσείς μια ζωή με στην παραγωγή και εμείς στην αντιπαραγωγικότητα. Ποιο στρατός? Δεν καταλαβαίνω πώς το λες. Πάντως, αν θεωρείς ότι ο στρατός είναι αντιπαραγωγικό, έτσι. Πολλοί έτσι πιστεύουν ότι ρε παιδί μου, χάνεις 2 χρόνια από τη ζωή σου, μπουρμπουρ κτλ. Κάναμε και μεγαλύτερη θητεία.
1: Τώρα δεν είναι τόση θητεία.
0: Απ' την άλλη, αν συνδυαστεί με ας πούμε, εγώ έχω μάθει, έμαθα στο στρατό να οδηγώ φορτηγό. Δεν θα μάθει ποτέ στη ζωή μου να οδηγώ φορτηγό. Ας πούμε, λέω, έμαθα διάφορα πράγματα για τα όπλα που αχρίαστε να είναι και μπουρμπουρ, αλλά τα έμαθα.
1: Ούτε θα τα μάθανες κάποια στιγμή.
0: Έμαθα να βγάζω πορεία. Έμαθα να διαβάζω χάρτες. Έμαθα διάφορα πράγματα τα οποία θα μου πεις, σου έχουν φανεί πουθενά χρήσιμα, πια να το. Δεν ξέρεις πώς. Και άμα πέσουν, αν πέσει το GPS παγκοσμίως, ας πούμε, εγώ ξέρω να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω να χαράξω πορεία, ας πούμε, ξέρω να διαβάσω το χάρτη.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα μου πεις, θα πέσει. Όχι, αλλά μπορεί και να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Όλα είναι εξωγήινοι. Εμένα θα ακολουθείτε, θα σας σώσω. Καταλάβατε.
1: Ή να σηκωθείς να φύγεις, να πας εσύ σε έναν πλανήτη που να μην το ξέρουμε, να χαράξεις πορείες εκεί.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει. Μπράβο, Κώστας λέει: καλησπέρα. Άρα, καραβάνια και πατάτες, μπλουμ και ψωμί. Ψωμί, α το κάνει, λέει ο Θεός, ψωμί, ο Κώστας από Ζωγράφου. Το ψωμί, όχι.
1: Και εγώ διαφωνώ για το ψωμί.
0: Το ψωμί στη μονάδα ήταν συγκλονιστικό, όχι αστεία. Και άμα ήταν και καλό ο.
1: Μαγειράς.
0: Ο φούρναρης και ο μάγειρας γινότανε δουλίτσα. Mm. Όχι, δηλαδή όλα καλά. Τι είχαμε, να πούμε την κίνηση λίγο μισό. Το καθοδικό του Κηφισού έχει θέμα από την Κηφισία μέχρι και τα μεταμόρφωση. Φορτώνει αρκετά το ρεύμα στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι. Και σιγά σιγά και η Ανθούσα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση κλασικά. Ο Κηφισός εδώ χαμηλά από το Ρέντι. Στο Ελληνικό γίνεται χαμούλης προς το Πειραιά. Κάθοδος του Καρέα. Αυτά τα κλασικά. Λοιπόν, τι χαμός γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη?
1: Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη. Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη, οι οποίες προκαλούν. Θα διαβάσει και στο δελτίο τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από την κυρία Ζδούκου. Όχι.
0: Γιατί δεν τις έχουμε αυτές τις δηλώσεις? Άμα ήταν κανένας Πασόκος, θα τις είχες εδώ 4-5 φορές.
1: Τις έμαθα πριν λίγο. Δηλαδή,
0: έλα, ρε,
1: σχεδόν
0: Γιάννη,
1: στο διάδρομο. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έκανε μια τοποθέτηση σε μια εκπομπή στο Action 24 και μάλιστα νομίζω το ρωτούσε ο κύριος Τσουκαλάς αν ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός και η απάντησή του ήταν βεβαίως είναι και τώρα πια και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κράτησε αποστάσεις προφανώς η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζδούκου που είπε ότι εγώ δεν βάζω ταμπέλες σε κανέναν κτλ. Και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος νομίζω είπε ότι δεν χρειάζονται σχόλια και χαρακτηρισμοί για έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ορίστε, για να μην λες ότι λέω μόνο χάμω στο Πασόκ.
0: Αλλά άστο ότι βρήκα εγώ τη δήλωση. Τώρα θα τη βάλουμε εγώ, τη βάλω εγώ τη δήλωση. Περίμενα πως ένα στώθηκα. Ο Γιάννης ξαφνικά δεν τη βρίσκει τη δήλωση, επειδή είναι για τη Νέα Δημοκρατία και δεν λέμε τίποτα, ε.
1: Απλώς είπα εγώ ότι δεν τη βρίσκω.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Είπα ότι την έμαθα στο διάδρομο.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Πώς τη βρήκα εγώ, μπαμπαμ τη βρήκα. Από πού τη βρήκα, ξέρεις?
1: Από πού τη βρήκες?
0: Στο sky.gr. Δήμητρα, να πατήσω. Πατάω. Και ό,τι γίνει, έγινε.
2: Έχει 3,5 άρα θα μαράσει και παλεύει και τέταρτο.
3: Ό,τι να είναι.
2: Ο Σαμαράς νεκροδεξιός.
3: Στον αντιρατσιστικό λόγο.
2: Όχι, σε ρωτάω, εγώ δεν έχω. Ο Σαμαράς νεκροδεξιός.
3: Βεβαίως.
2: Άρα ο Σαμαράς νεκροδεξιός.
3: Βεβαίως είναι.
2: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
1: Είναι πολύ θέση του.
2: Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
3: Εγώ έκανα μια ερώτηση, δεν με αφορά, δεν συμφωνώ με την Καθαρά, αλλά ήθελα να δω.
2: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
3: Βουλευτή τη Νέα
2: Δημοκρατία.
3: Δεν
2: λέω πράγματα
3: που δεν έχω. Να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο.
2: Αυτό.
3: Να τον νομοθετεί κιόλα.
1: Κύριε Χίτα, γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό.
0: Αυτά. Ο κύριος Σουκαλάς είναι ακροδεξιός, είναι ακροδεξιός. Το
1: είπε ο Θεοχάρης, ναι.
0: Ναι.
1: Και αρχίσαμε μετά το μαζί.
0: Η κυρία Σδούκου λέει: δεν μου αρέσουν τα μπέλες και θα έλεγα να τις αποφύγουμε. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έστειλε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία κτλ. Ναι. Ο κύριος Κονόμου που μίλησε εδώ στον Sky δεν είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, όχι βέβαια. Είναι ένας δεξιός πολιτικός με ιστορία, έχει διατελέσει πρωθυπουργός και είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, είπε ο κύριος Οικονόμου. Αυτά. Αυτό που λέει ηχητικό Γεωργιάδης εκεί, τι είναι που έχεις ετοιμάσει?
1: Αυτό είναι η υποδοχή του κυρίου Γεωργιάδη στο Ιπποκράτη. Απλά για να κλείσουμε το θέμα του κυρίου Σαμαρά, ο ίδιος έχει ομιλία αύριο.
0: Θα διαγραφεί ο Σαμαράς πάλι?
1: Έχει ομιλία αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει. Μήπως βγει κάποιο συμπέρασμα για τις επόμενες του κινήσεις, για το αν θα κάνει δηλαδή κόμμα ή όχι. Αύριο στο Ηράκλειο. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα συμμετάσχει ο κύριος Σαμαράς. Θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βάλτε τον Γεωργιάδη. Πού είναι ο Γεωργιάδης?
1: Ο Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο και το ΑΧΕΠΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, εκεί μπορούμε να τον ακούσουμε.
4: Θέλω να πείτε κάτι.
5: Στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Ο Υπουργός Υγείας είναι ένα επικίνδυνο στο νοσοκομείο μας. Έφερε τα απογευματινά χειρουργία, ιδιωτικοποιεί την υγεία, έκλεισε νοσοκομεία, διαλύει τη δημόσια υγεία. Πολιτική τους δολοφονεί. Είναι ανεπιθύμητος.
6: Γεια σου καλύτερος που κλαρίστρα. Δεν υπάρχει άλλη.
7: Εκεί έχει τον κύριο, είναι πολύ αρκετή πλάκα. Κάτσε με λίγο, μην το χαλάς. Κάτσε. Πες τα.
8: Έτσι τα λέμε, τα ακούτε.
7: Μα τα ακούω, τι άλλο να κάνω. Έχω, έτσι ακούω, πείτε ό,τι θέλω.
0: Ορίστε, παίξτε όλα και τα λοιπά. Ωραία. Μια χαρά, το κλασικό. Δεν καταλαβαίνουν ότι τον φτιάχνουν αυτά τον Γεωργιάδη.
1: Και συνεχίζει και συμμετέχει και σε αυτά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
13: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Η νέα εποχή έφτασε
13: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
13: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
13: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Yes!
15: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδα ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. στιγμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την καταπαύση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3 απόγευμα Πέμπτης και αρκετές εξελίξεις και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι, κατηγορούνται άλλοι τόσοι, έχουν τρελαθεί με τα εκατομμύρια τα οποία διακινούνται, κάποιοι έχουν μαθωθεί, για κάποιους δεν ισχύει τίποτα. Τώρα είχαμε εξάρθρωση μιας νέας, λέει, εγκληματικής οργάνωσης στην Κοζάνη, αυτό το ακούτε 48 ώρες, αλλά σύμφωνα με τη δικογραφία αναφέρονται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, και μάλιστα είχαμε και μια παρέμβαση στο γραφείο της, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη Σουλιώτης θα μας πει πολύ περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η παρέμβαση αυτή είναι πολλά χρόνια πριν. Ήταν όταν είχε επί διοίκησης του Κυριάκου Μπαμπασίδη, είχε αποφασιστεί τότε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να καθαίρεθει και είχε γίνει έτσι με αρκετά εμφαντικό τρόπο μια έφοδος στο γραφείο της, το οποίο ήταν κλειδωμένο προκειμένου να πάρουν, ας πούμε, γίνει μια κατάσχεση των εγγράφων που είχε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία σημειωτέων ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης που έκανε τους ελέγχους. Αυτό λοιπόν, επειδή δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα σήμερα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να διευκρινίσουμε ότι αυτή η έρευνα έχει γίνει πριν από τουλάχιστον 3
0: Άρα είναι παλαιότερη έρευνα, παλαιότερες ενέργειες οι οποίες γράφονται στη δικογραφία και τώρα δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα για να είμαστε σαφείς.
1: Όχι, για να είμαστε πιο σαφείς λοιπόν. Αυτά είναι κάποια βίντεο τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την είδηση ότι στη δικογραφία που σχημάτισε η οικονομική αστυνομία για την υπόθεση της Κοζάνης γίνεται μνήμα την Παρασκευή Τυχεροπούλου, όχι ως κατηγορούμενη, απλά την μνημονεύουν. Γιατί την μνημονεύουν οι αστυνομικοί? Γιατί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τότε που είχε γίνει το 2022-23 η έρευνα από τη διοίκηση για να βρεθούν τα έγγραφα που είχε στους θωριαμούς της, είχαν βρεθεί κάποιες προσφυγές που είχαν κατατεθεί από παραγωγούς της Κοζάνης, οι οποίοι αρχικά δεν είχαν πληρωθεί και είχαν κάνει μια ιεραρχική προσφυγή στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας, διαμαρτυρόμενοι, ότι κακώς δεν μας πληρώσατε. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές, όταν εξετάστηκαν από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Σιμανδράκο, οι αγρότες, η παραγωγή μάλλον, δικαιώθηκαν και πληρώθηκαν για το έτος 2021 είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές λοιπόν οι προσφυγές είχαν βρεθεί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Τότε που είχε γίνει ο έλεγχος όταν καθαρέθηκε το 2022-23. Γιατί όμως έχει μια σημασία στο σήμερα? Γιατί κάποιοι από τους προσφεύγοντες τότε

0: έχουν συλληφθεί ως μέλη του κυκλώματος στην Κοζάνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή είναι η σύνδεση. Δηλαδή, για να το πάμε ανάποδα και να γίνουμε ακόμα πιο κατανοητοί, συλλαμβάνει η οικονομική αστυνομία κάποιους παραγωγούς από την Κοζάνη για απάτη σε βάρος του οργανισμού και τους παραπέμπει στον ανακριτή. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι εξ αυτών, σε προγενέστερο χρόνο έχουν καταθέσει προσφυγές στον οργανισμό, ο οποίος αρχικά δεν τους είχε πληρώσει και σε δεύτερο χρόνο τους πλήρωσε. Οι προσφυγές τους είχαν βρεθεί στο γραφείο της κυρίας Κεροπούλου. Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων.
1: Μια διάσταση
0: που η οικονομική αστυνομία θέλησε, ένιωσε την ανάγκη να την επισημάνει στη δημοσιογραφία.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν θα έπρεπε να έχουν βρεθεί στο γραφείο της?
0: Κοίταξε, τυπικά,
2: ναι,
0: θα έπρεπε να έχουν να είναι στο γραφείο του Προέδρου.
2: Α.
0: Η Χεροπούλου βεβαίως δεν είναι εξεκλητήρας, δεν ήταν, ξέρω εγώ, σε άλλη διεύθυνση. Ήταν στη διεύθυνση που εξέταζε τις προσφυγές. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κραυγαλαία προβληματικό. Τυπικά όμως είναι προβληματικό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γεια σου Γιάννη.
1: Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το pit stop οδικής ασφαλείας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφαλείας Πάνος Μιλώνας σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως φομποδέκτες της Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Και εδώ είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Νίκο Σταματέλο εδώ κοντά μα.
1: Γιατί ήρθε ο Νίκο.
2: Με λιστά λακτό.
0: Τι, του κάνει bullying.
2: Δεν έχει
0: επίθεση.
2: Εγώ.
1: Γιατί λέω ότι.
2: Επίθεση.
1: Για λέγε τι έγινε χθε.
2: Νίκο Ολυμπιακό 82-76.
3: Επίση ο Γιάννη δεν δίνει ποτέ τέτοια δικαιώματα. Είναι γνωστό. Ναι, τι έγινε χθες.
2: Τον βλέπω νευρικό. Πες μου τι του κάνεις. Εντάξει, το τι έγινε χθες το ξέρουμε.
1: Τα λέω από χθες έχω.
3: Εννοείται, ρε Θανάση, ότι έπρεπε να μείνεις αγρότης. Με αυτά που ακούει ο Θανάση, λέει έπρεπε να μείνω αγρότης. Εννοείται. Αν δεν ακούς, θέλει τον να είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, ναι.
2: Κακό παιχνίδι, πολύ κακό παιχνίδι, γιατί ήταν και οι δύο σε κακή βραδιά. Και από τον Ολυμπιακό μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ακόμα στο Final Four. Πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμα. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το μείον 17 με τον Μήτογλου να βάζει τα τέσσερα τρίποντα. Κατά τη γνώμη μου, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης ο Μπαρτζόκας που επέμενε στο μαρκάρισμά του με τον Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά, φάνηκε κουρασμένος. Δεν μπορούσε να κυνηγήσει το Μήτογλου στο τρίποντο. Ήταν ξεκάθαρο. Και σε αυτό το διάστημα ο Μήτογλου τα περισσότερα τα έχει σημειώσει τα τρίποντα ενόχλητο.
1: Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι.
2: Αύριο. 9 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Για να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Ναι.
3: Καλά να πάθεις, μιλάω. Καλά σου κάνει. Τώρα είμαι με τον Τζούνο. Ορίστε, ναι. Γελάς, ε.
1: Και το επόμενο.
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Εδώ.
2: Στο ΣΕΦ. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Είσαι σίγουρος.
1: Σίγουρος είμαι.
2: Γιατί κάνεις χειρονομίες και δεν τα λες στον αέρα.
3: Σφυριχτήκαν και κάτι φαντασματάκια χθες.
2: Ήταν κακή η διαιτησία. Όχι κακή, πρόσεξε. Έκανε λάθη η διαιτησία.
1: Άρα κακή ήταν. Άμα κάνεις λάθη.
2: Αν έχει κάνει 5 λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού και 5 σε βάρος του Παναθηναϊκού πάνω κάτω στη ζυγαριά τα ίδια, είναι κακή η διαιτησία ή δεν είναι.
1: Ναι, γιατί είναι 10 λάθη συνολικά.
2: Σε μπάσκετ. Εντάξει, άστα να μιλήσουμε με τον Χρήστο για μπάσκετ.
1: Να, δεν μίλα.
2: Ε?
1: Δεν είναι 10 λάθη τα λάθη.
2: 10 λάθη σε παιχνίδι κατοχών, επαφών συνέχεια, σε κάθε φάση. Το θέμα είναι ποια λάθη έχουν γίνει.
1: Μάλιστα. Αυτό άρα λες ήταν απλά κακή διαιτησία.
3: Έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό λάθος για μένα. Ναι. Αυτό το μπάσκετ το βλέπω εγώ. Μπορεί να βλέπω λάθος εγώ.
2: Ακριβώς, περιμένω να το ακούσω.
3: Είναι ένα φάουλ που έχει δοθεί στο Μήτογλου. Ο οποίος μαρκάρει στην κατακόρυφο τον Ντέρικ Τζόνς και δίδεται φάουλ. Το φάουλ στο Φουρνιέ, μετά από το βίντεο, στον Ναν, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει φάουλ. Αυτό που λες ο Μήτογλου δεν το θυμάμαι, δεν θα έχω
3: είναι
2: πρόβλημα.
3: Η προηγούμενη φάση είναι φάουλ. Ο Μήτογλου μαρκάρει στην κατακόρυφο και τα χέρια του Ντέρικ Τζόνς που πήρε και δύο βολές πάνε πάνω στο Μήτογλου. Δεν έκανε κίνηση.
2: Δεν το θυμάμαι. Ήμουν γήπεδο και δεν είχα τη δυνατότητα του replay.
3: Αυτά είναι τώρα ανθίπολη λεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε γιατί έκανε μια τεράστια προσπάθεια και επανήλθε η ομάδα να κάλυψε με μια μεγάλη διαφορά. Βρήκε ρυθμό με το Μήτογλου κυρίως κτλ. Αλλά ο Χέις Ντέιβις έχει ένα στα...
2: Έχει ένα στα 13 και αυτό είναι follow. Είναι follow.
3: Οπότε παιδιά τι να συζητάμε τώρα. Να το πάρουμε μπακαλίστικα. Αν είχε βάλει δύο θα κερδίζει πάνω.
2: Μπακαλίστικα όπως το λες. Αλλά δεν περίμενα εγώ τέτοια εμφάνιση από το Χέις Ντέιβις.
1: Νομίζω κανείς δεν το περίμενε.
3: Έχει κάνει ζέσταμα. Υπάρχει ένα βίντεο στο ζέσταμα που έχει 7 στα 7. Και στον αγώνα έχει 0 στα
1: 7. 0 στα 7 τρίποντα.
2: Έλειπε και ο Σλούκας.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Γουάντζο και ο Ρακαβόπουλος.
2: Yes. Καλά, η έλλειψη του Σλούκα οδήγησε.
3: Το απ' την άλλη.
2: Οδήγησε το Χουάντζο εκτός για να βάλει μέσα το Σόρτσικ. Και να δούμε αύριο αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ενοχλήσει, κάνει θεραπεία. Και τι θα γίνει και με το Σλούκα.
1: Γεια σας, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα,
5: Σοφία?
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο 3.

0: 94,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για πίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένω προσφέρουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προχέρετε χήματα και μην ξεχνάτε ότι η ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex ετόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου πόσου, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστή τους καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2026. Οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808 μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στο στρατόπεδο της Λαμίας. Πρόκειται για 72 εθελόντριες, η ορκομοσία των οποίων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η διαδικασία κατάταξης είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνουν πηγές του στρατού Ξηράς. Στο νότιο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολάκ την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι ο τερματισμός των επιθέσεων της Χεσμπολάχ και αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω του στενού του Βερίγγιου, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Ντιμήτριεφ, σύμφωνα με ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αύριο υπογράφουμε μια συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σύραγγας. Η σύραγγα θα κατασκευαστεί, δήλωσε ο Ντιμήτριεφ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό στα Ανολιώσκια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολύ βραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP αναφέρει ότι η Μαρζάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος πέθανε στις 8 Απριλίου του 2025. Η σατραπή, έντονη επικρίτρια του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκότητα το 2006.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας στη Σουηδία. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν τη μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του εξέδωσε ερασιτέχνης. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στο Όφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε 3 ετές συμβόλαιο με τους Κυπελούχους.
2: Ο Μάρκο, μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόλις το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζει.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας. μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

Φίλοι και φίλοι στο Prism 91,6, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση. Ακριβώς στα 15 λεπτά μετά τις 6. Είναι σήμερα 5η, 4 του Ιούνιου, Σωτήριο έτος 2026. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 8 το απόγευμα. Οπότε μείνετε μαζί μας. Έχουμε μια γεμάτη εκπομπή σήμερα με εκλεκτούς καλεσμένους, με τις στήλες που αγαπάτε και παρακολουθείτε και με θέματα που αφορούν εδώ, την περιοχή μας. Ιδιαίτερη έμφαση στη Λευκάδα, τη Βορειοδυτική Ελλάδα. Οπότε αξίζει τον κόπο να μείνετε εδώ στον Prisma 91,6. Τρόπο επικοινωνίας info@prismaradio.gr. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από τα social media. Prisma 91,6, Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today αντιστοίχως. Να στείλετε σχόλια, παρατηρήσεις, όλα τα ανεβάζουμε και όλα τα καταγράφουμε.

Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα για να τα προλάβουμε όλα. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Σας είχαμε ενημερώσει κι εμείς μέσα από το Λευκάδα Today και την ιστοσελίδα μας. Σήμερα ήταν μια έτσι σημαντική μέρα. Και πέρασαν έτσι ηχηρά μηνύματα, διότι βρέθηκε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Λευκάδα μαζί με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για μια πρωτοβουλία. Την προσφέρουμε με σκοπό την υποστήριξη και την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Κάνω μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι να έχουμε λίγο το feedback και το σχόλιο του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου όπως αντιλαμβάνεστε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να κατανοήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Ο Δόκτωρ Γιώργος Αυγερινός θα μας μιλήσει για τη δράση αυτή. Κάνουμε μια προσπάθεια βεβαίως να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε όλη αυτή την σημαντική πρωτοβουλία σήμερα, που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, διότι η αποστολή έχει επιστρέψει. Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε λίγο με τον Πρόεδρο. Δεν τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να τον καλέσουμε για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια πρώτη συζήτηση εδώ στον Πρίσμα 91,6.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα έχουμε πάντα κανονικά τη στήλη μας με τον κύριο Παπακώστα. Έχουμε ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο συζητήσεων. Και βεβαίως θα έχουμε και τη δυνατότητα μετά να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Leader και τις ευκαιρίες.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, αν είναι στην άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή, συγγνώμη, ο κύριο Αυγερινό, να τον καλησπερίσουμε. Καλό απόγευμα, πρόεδρε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάλιστα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε τηλεφωνικά. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μας. Ας ελπίσουμε ότι θα προλάβουμε στα επόμενα λεπτά, διαφορετικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε εδώ στον απόϊχο βεβαίως των εξελίξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μπαίνουν τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως καταλαβαίνετε, και η κριτική από την αντιπολίτευση ήταν έντονη σε πάρα πολλά ζητήματα. Με τον Δήμαρχο, όπως παίξαμε και χθες, και το έχουμε και τίτλο σήμερα στο Λευκάδα Today, με πάρα πολλούς φίλους να σχολιάζουν, να μην βλέπει τόσο οξυμένο το πρόβλημα των απορριμμάτων, όπως για παράδειγμα παρουσιάζεται πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, επειδή όμως πρέπει να τρέξουμε λίγο τώρα την εκπομπή, πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να δούμε αν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να κάνουμε μια χρήσιμη συζήτηση, τον δόκτορα Αντώνιο Αυγερινό. Καλό απόγευμα, κύριε Αυγερινέ, είστε στον αέρα?
1: Παρακαλώ.
0: Τα καταφέραμε, κύριε Αυγερινέ. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ο Παναγιώτης Κουνιάκης είμαι από τον Prism 91,6 με αφορμή την παρουσία σας σήμερα στην Λευκάδα για ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Υποθέτω γυρίσατε πριν λίγη ώρα στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Οπότε είχατε μια γεμάτη μέρα σήμερα.
1: Μόλις.
0: Σας πετύχαμε μόλις επιστρέψατε, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα βεβαίως 3 η ώρα επιστρέφατε, πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της ευγένειάς σας, γιατί προφανώς είστε κουρασμένος. Ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή, πρόεδρε, σήμερα. Είχατε ένα γεμάτο πρόγραμμα, επισκεφθήκατε κοινωνικές δομές, το εργαστήριο δικής της επαγγελματικής εκπαίδευσης, παραχωρήσατε μια συνέντευξη τύπου. Τι αποκομίσατε και πείτε μας λίγο πόσο θετικό είναι το πρόσημο αυτής της πρωτοβουλίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού?
1: Αν έχετε την καλοσύνη, μόνο γιατί το είπατε τόσο γρήγορα.
0: Με έχετε δίκιο.
1: Δεν άκουσα από ποιο σταθμό
0: είστε. Είμαστε από τον Prism 91,6. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, ο δημοσιογράφος του απογευματινού μαγκαζίνου, πρόεδρε.
1: Okay, άρα Λευκάδα.
0: Λευκάδα, Πρέβεζα, Βορειδυτική Ελλάδα. Ναι, ακουγόμαστε στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή. Πολύ καλά.
1: Ωραία. Άρα θέλετε να σας πω τι απεκόμισα από την επίσκεψη?
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο απεκόμισα καταρχάς είναι η πολύ πραγματικά θετικότατη, παίρνουν κι άλλοι τηλέφωνο, εργασία υπέρ αυτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που επιτελείται στις τρεις δομές που τέλος πάντων αφιερώσαμε την επίσκεψη και δώσαμε ό,τι μπορούσαμε σε ανθρωπιστικό, υγειονομικό, εκπαιδευτικό υλικό. Εγώ ειλικρινά θαύμασα τη δουλειά που γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν σε αυτό το λειτουργήμα, γιατί περί λειτουργήματος θεωρείται αυτό το έργο που παρέχουν, τόσο σε αυτούς οι οποίοι πάσχουν από φυσική αδυναμία, όσο και από διανοητική αδυναμία. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το αγαπάς για να μπορείς να το κάνεις με πραγματικά αποτελεσματική, θα έλεγα, αφοσίωση. Και αυτό εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί γυρίζουμε όλη την Ελλάδα, έχουμε επισκεφθεί σχεδόν όλα τα προνοιακά αυτά ιδρύματα που υπάρχουν και θαύμασα τη δουλειά η οποία γίνεται. Βεβαίως η πολιτεία χρειάζεται να ενισχύσει αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ, όχι μόνο με προσωπικό αλλά και με ξενοδοχειακή, θα έλεγα, έγκαιρη αποκατάσταση αυτών των, ας το πω, οικημάτων που υπάρχουν και δεν επαρκούν για αυτούς τους ανθρώπους, είτε παιδιά, είτε εφήβους, είτε μεγάλους, που λέω και πάλι υποφέρουν είτε από φυσική είτε από διανοητική αναπηρία. Εμείς στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έχουμε ένα διπλό στόχο και σκοπό. Πρώτον, η όσο το δυνατόν καλύτερη ενεργοποίηση, ενδυνάμωση, αν θέλετε, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης υπέρ αυτών των ευάλωτων συνανθρώπων μας, και δεύτερον, η όσο το δυνατόν καλύτερη ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού αυτών των ευάλωτων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνομαι πως προσπαθήσατε να περάσετε το μήνυμα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική αφύπνιση. Κάνουν πολύ καλή δουλειά οι κοινωνικές δομές. Δυστυχώς επικοινωνιακά όλα αυτά δεν προωθούνται όπως θα έπρεπε, πρόεδρε. Από την άλλη όμως κάνετε και εσείς μια πολύ σημαντική δουλειά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Έχετε μεγάλη απήχηση από ό,τι βλέπω, έχετε μεγάλη προβολή και σας αξίζει έτσι ένα μεγάλο μπράβο εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός ανέκαθεν στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές δομές και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως και όχι μόνο, κάνουμε ένα τεράστιο ανθρωπιστικό, θα έλεγα εθελοντικό, αλληλέγγυο, αλτρουιστικό κοινωνικό έργο. Αυτό το οποίο είπατε υπόθηκε και τονίστηκε και στη συνάντηση. Πράγματι δεν προβάλλεται αυτό το έργο, γι' αυτό και δεν υπάρχει, όπως σας είπα, η αντίστοιχη, θα έλεγα, αναγκαία κοινωνική συνοχή υπέρ αυτών των συνανθρώπων μας. Και αξίζει το κόπο να αφυπνιστεί η κοινωνία, βεβαίως πρωτίστως, το ξαναλέω, η ίδια η πολιτεία. Αυτό μου στεναχωρεί πάρα πολύ. Πρέπει η ίδια η πολιτεία, σας είπα, να ενισχύσει και τις ξενοδοχειακές υποδομές που δεν αρκούν, δεν επαρκούν, αλλά σαφέστατα και το προσωπικό, είτε κοινωνική λειτουργή, είτε ψυχολόγοι, είτε εκπαιδευτικοί, είτε απλοί φροντιστές, όλοι χρειάζονται και αξίζει τον κόπο για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για τις οικογένειές τας. Να μην ξεχνούμε και τις οικογένειες που πραγματικά είναι ήρωες, που συμπαρίστανται και βοηθούν σε αυτά τα παιδιά, μικρούς μεγάλους τέλος πάντων, που έχουν αυτή την ανάγκη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν υποθέτω ότι το ραντεβού σας θα ανανεωθεί μελλοντικά σε μια άλλη δεύτερη ευκαιρία. Εσείς συνεχίζετε κανονικά το έργο σας. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία σας πάντως σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι μόνο θα συνεχιστεί, επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο θα συνεχιστεί η παρουσία μας και οι επισκέψεις μας, αλλά όπως ξέρετε έχουμε και το τοπικό εκεί τμήμα της Λεφτάδας, το οποίο είναι, θα έλεγα, αρκετά ενισχυμένο με το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών που έχει αυτόν τον κύριο σκοπό ύπαρξης, να βοηθάει αυτές τις ομάδες. Και όπως συνεννοηθήκαμε και με τους αρμόδιους, εκεί θα πρέπει σε οποιαδήποτε ανάγκη να ενημερωνόμαστε προκειμένου να είμαστε αρρωγοί, συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και βεβαίως και σε ένα δεύτερο χρόνο, πρόεδρε, να επικοινωνούμε έτσι κι αλλιώς. Εγώ είμαι και σε επικοινωνία και σε αγαστή συνεργασία και με τον εκπρόσωπο τύπου σας, τον κύριο Γαβριλίδη, που κι αυτός κάνει πολύ καλή δουλειά και τον έχω παρακολουθήσει κι εγώ και στις παρεμβάσεις του και στα μεγάλα κανάλια. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων και ήταν μεγάλη μας χαρά που μας τιμήσατε παρά την κούρασή σας.
1: Ευχαριστώ θερμά και είμαι πάντα στη διάθεσή σας οποτεδήποτε χρειαστείτε, και αν δεν ανταποκριθώ στο τηλέφωνο με ένα μήνυμά σας θα επανέλθω άμεσα.
0: Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση σε δεύτερο χρόνο, να είστε και πιο ξεκούραστος και βεβαίως να ανοίξουμε και κύκλους αφύπνισης της κοινωνίας μέσα από τη δική μας συνεισφορά, τη δημοσιογραφική, γιατί νομίζω ότι και οι δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες, παίζουν σημαντικό ρόλο. Χάρηκα
1: πάρα πολύ. Μακάρι, γιατί σας λέω και αυτό υπόθηκε, ότι θέλουμε τους δημοσιογράφους να είναι κοντά μας, να συστρατευτούμε όλοι μαζί στην αφύπνιση, όπως είπατε, της κοινωνίας.
0: Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Κύριε Αυγερινέ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα, αυτή τη σύντομη. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος μας μίλησε σήμερα για αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Εμείς πάντα προσπαθούμε, ξέρετε, μέσα από αυτή την απογευματινή εκπομπή να γινόμαστε αρρωγοί και ψάχνουμε για ανθρώπους να μιλάμε και να ανοίγουμε τέτοιους κύκλους. Και το έχουμε αποδείξει στην παρουσία μας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την απογευματινή ενημέρωση και τον Πρίσμα 91,6. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα γίνει τώρα. Τέτοια ώρα βγαίνει ο κύριος Παπακώστας. Όμως πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να μπούμε σε χορηγικό περιβάλλον, οπότε θα τον καθυστερήσουμε για κάποια λεπτά. Γενικότερα η εκπομπή εκπομπή σήμερα θα βγει εκτός ροής. Θα θυσιάσουμε και το δελτίο ειδήσεων των 7. Το λέω προκαταβολικά σε κάποιους φίλους που μπαίνουν και να ακούν την ενημέρωση, γιατί δεν θα βγει ο χρόνος διαφορετικά και έχουμε και σφήνες διαφημιστικές. Είμαστε εδώ πάντα με το κατάστημα Κάτσεν Σκολετσιόνι για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει όλα μέσα από το στυλ του, ντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi, Monte Napoleone, Artis Italiani, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Μότο μας είναι άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα, αν θέλετε βεβαίως να ενισχύσετε, αν θέλετε να απολαμβάνετε το σπίτι σας και τις στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι και τις ανάγκες σας, τότε εμείς δημιουργούμε στο κατάστημα Βαγενάς Homeline δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Homeline με πιστοποίηση σε και ISO, στράτου Τσόγιου 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον εκπαιδευτικό ιστορικό κύριο Λευτέρη Παπακώστα για να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-0-24-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα και στην Άρτα.

0: Μέιερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσε να σκολετσιώνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσε να σκολετσιώνε. Αδυναμία μου.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, τέταρτη ημέρα του Ιούνιου. Είμαστε ακριβώς 40 λεπτά μετά τις 6. Απογευματινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Εδώ όλα τα ραδιοφωνάκια συντονισμένα στην αγαπημένη συχνότητα και στον αγαπημένο αυτό σταθμό. Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε τώρα σε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πάμε στην στήλη μας εδώ, στον κύριο Παπακώστα Λευθέρη, που συζητάμε θέματα της καθημερινότητας πάντα με τη δική του εκπαιδευτική ματιά. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτησή μας σήμερα. Θα έχει και άρωμα πανελληνίων, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε, θα τον εντοπίσουμε και τον κύριο Παπακώστα. Σήμερα μας αργούν οι καλεσμένοι να βγούμε στον αέρα. Εντάξει, περιμένουμε 6 και μισή, περιμένω άνθρωπος.

0: Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Παπακώστα, για να ξεκινήσουμε βεβαίως την συζήτησή μας. Να πω μια έτσι καλησπέρα. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριο Κουνιάκη. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Σας καθυστερήσαμε σήμερα, αλλά βαρύ το φορτίο της εκπομπής. Είχαμε πολλά θέματα έτσι, καλεσμένου. Συμβαίνει αυτό,
1: αλλά. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα θέματα πολλαπλασιάζονται.
0: Έχετε απόλυτο.
1: Και να θέλει κάποιος να είναι συνεπής, δεν τα καταφέρνει.
0: Ήταν ο Ερυθρός Σταυρός σήμερα στη Λευκάδα και ξέρετε, πρέπει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο λίγο, γιατί δίνουμε έτσι λίγο φωνή και σε θέματα κοινωνικά. Κύριε Παπακώστα, μην χάσουμε χρόνο. Πάμε να ξετυλίξουμε και εμείς την ατζέντα μας. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επειδή είστε εκπαιδευτικός και έχετε μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το θέμα, ξέρετε, εγώ μεγάλωσα με τους γονείς μου, ιδιαίτερα τη μητέρα μου. Αν με ακούει τώρα, μπορεί να στεναχωρηθεί. Ήμουν στιγματισμένος που δεν πέρασα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ένα καλοκαίρι πήγα καταρακωμένο στο Αλεξανδρούπολη, διότι η μητέρα μου μου μνημόνευε ποιοι φίλοι μου είχαν περάσει και εγώ δεν τα είχα καταφέρει στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν ήμουν καλό στην παπαγαλία, κύριε Παπακώστα, και δεν έκανα καλά γράμματα.
1: Ναι, εντάξει, τα πράγματα βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι το τέλος της ζωής ενός παιδιού ή ενός ανθρώπου αν περάσει ή δεν περάσει πανελλαδικές εξετάσεις. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν λαμπρή καριέρα χωρίς να έχουν περάσει. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα και δύο και περισσότερα πτυχία και φυτοζωούν ή κάνουν μια ζωή χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Αλλά αν κρίνω τουλάχιστον από την δική μας περίπτωση, βλέπω ότι έχετε καθημερινό ενδιαφέρον, ότι η ζωή σας έχει δυσκολίες μεν, αλλά πάρα πολλές συγκινήσεις, και είναι κάτι το οποίο θα εύχονταν. Και εγώ δηλαδή στη ζωή μου, όταν έδωσα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, σκεφτόμουν ότι αν περάσω στη νομική θα γινόμουν δημοσιογράφος, εάν πέρναγα στο ιστορικό αρχαιολογικό θα γινόμουν κάτι άλλο, δηλαδή αρχαιολόγος. Όμως η ζωή τα έφερε διαφορετικά. Και σας πληροφορώ ότι δεν είμαι καθόλου δυσαρεστημένος από την γενικότερη εξέλιξη, όπως και πάρα πολλά παιδιά και πολύ παλιοί μου συμμαθητές, οι οποίοι ακολούθησαν μια διαφορετική καριέρα χωρίς να έχουν περάσει το πανεπιστήμιο και κάνανε πραγματικά λαμπρή πορεία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ή βεβαίως να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Παπακώστα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Να εξηγήσουμε λίγο στους φίλους που μας ακούνε ότι το να μην περάσεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πας να σπουδάσεις σε μια άλλη χώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις άλλους τρόπους να επιμορφωθείς. Και επίσης συμπληρώστε. Εγώ διδάχτηκα στο πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία που σπούδασα ότι το πανεπιστήμιο είναι η αφετηρία της γνώσης. Η γνώση είναι ανεξάντλητη. Δεν γινόμαστε σοφοί.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Χαίρομαι.
1: Γιατί γίνεσαι πτυχιούχος, δεν γίνεσαι επιστήμονας.
0: Ακριβώς.
1: Επιστήμονας γίνεσαι μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από εξειδικεύσεις, μετά από πολύ μεγάλη αφοσίωση και μετά από πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ είχα αντιδράσει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί όταν βλέπω 40-45 χιλιάδες νέα παιδιά Έλληνες να σπουδάζουν στο εξωτερικό, σε σχολές που θα μπορούσαν να υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια το θέμα τότε έπαιρνε πολιτικό χαρακτήρα, όπως ακόμη και σήμερα παίρνει το άρθρο 16 παραδείγματος χάρη, το οποίο απαγόρευε τη δημιουργία ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα δεν απαγορεύει χιλιάδες Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό και να σπουδάζουν τα παιδιά. Αυτό ακριβώς ήταν ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο ελπίζω ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια το θέμα θα λυθεί,
0: ναι,
1: και τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα, αντί να σπουδάζουν από τη Λευκοσία μέχρι το Λονδίνο ή μέχρι την Νορβηγία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, να μπορεί να σπουδάσουν στην χώρα τους και μάλιστα να μην δαπανούν αυτά τα τεράστια ποσά που απαιτούνται για τις σπουδές εκεί.
0: Θέλω εγώ να θέσω και μια άλλη παραμέτρο, κύριε Παπακώστα. Επειδή σε αυτή τη χώρα επενδύουμε πολύ στην εκπαίδευση των παιδιών μας και βγάζουμε πολύ δυνατά μυαλά, το ζήτημα είναι να μην τα παίρνουν το εξωτερικό, να μην τα σπουδάζουν εδώ και να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί ξέρετε και με όλα αυτά που έχουμε δει με τα πολιτήρια λυκείου, ότι όταν κάποιος νιώθει ότι στη χώρα του, με πόσα πτυχία κι αν έχει, θέλει βίσμα και μπάρμπα στην κορώνη για το αυτονόητο, γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία, γιατί πρέπει να είναι μέλος ενός κόμματος, να είναι σε μια νεολαία για να μπορέσει να πάρει μια δουλειά, απογοητεύονται οι νέοι και φεύγουν στο εξωτερικό, που εκεί εξελίσσονται ραγδαία. Ξεκινάνε χαμηλά και τους δίνεται η ευκαιρία να διαπρέψουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι δομές εκεί είναι διαφορετικές. Και έπειτα, κοιτάξτε να δείτε, ένα παιδί το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να πειθαρχήσει και να λειτουργήσει μέσα στο δικό μας σύστημα, πηγαίνει στο Λονδίνο, σε οποιαδήποτε χώρα στο εξωτερικό, και γίνεται άψογο. Και εκεί ακριβώς, μέσα από ένα σύστημα πειθαρχίας και γνώσης, έχει τη δυνατότητα να ξετυλίξει όλες τις δυνατότητές του και πραγματικά να κάνει αυτό που λέτε να διαπρέψει. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, επειδή τα μυαλά τα διαθέτουμε, και η αλήθεια είναι ότι όταν μια χώρα επενδύει τέτοια τεράστια ποσά στη μόρφωση των παιδιών, προσδοκά ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν την δυνατότητα και τη διάθεση να υπηρετήσουν στον τόπο τους, ο τόπο ο οποίος διέθεσε τα πάντα για να μπορέσει να αποκτήσουν τη γνώση αυτή. Δεν μπορώ όμως να διανοηθώ, κύριε Κουνιάκη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8.500 γιατροί στη Γερμανία και το δικό μας σύστημα υποφέρει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα γίνεται και σε άλλες χώρες. Νέοι επιστήμονες στην Ολλανδία ή στη Δανία ή στη Νορβηγία και τη Σουηδία, πέρα από τη Γερμανία, έχουν κατακλείσει τον κόσμο, γιατί πραγματικά διαθέτουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εξαιρετική γνώση. Και για παράδειγμα να αναφερθώ, οι Έλληνες γιατροί είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στον κόσμο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα μπορούμε να πούμε και σε άλλες επιστήμες, δηλαδή σε επιστήμες πολυτεχνικές. Νέοι οι οποίοι κάνουν λαμπρές σπουδές, διαπρέπουν, αλλά παράλληλα όμως και η πολιτεία πώς να το ανταμείβει και τους δίνει τη δυνατότητα να θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να είναι εξοντοτικές οι συνθήκες οι οποίες εργάζονται και οι μισθοί να είναι καθυλωμένοι σε τέτοιο επίπεδο. Βέβαια θα μου πείτε, δεν είμαστε Γερμανία, δεν είμαστε άλλη χώρα. Εν διάφτη όμως περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι, και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι το διάβασα τελευταία σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση η οποία επίκειται. Ένα από τα θέματα τα οποία φύγεται είναι και αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να μην αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους, αλλά να σπουδάζουν εδώ, εφόσον πάρα πολλά πανεπιστήμια, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα αρτιότατο πνευματικό επίπεδο στην Ελλάδα, θέλουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να έρθουν εδώ, να εγκατασταθούν και να παρέχουν τη γνώση την οποία παρέχουν στη χώρα τους. Ελπίζω ότι ένα τέτοιο πράγμα θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Και δεν είναι θέμα ιδεολογικής διαφοράς. Πάντως εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι και οι εξετάσεις οι οποίες έγιναν τώρα, αυτές εδώ, έχουν εξαιρετική ποιότητα, γιατί τα θέματα τα οποία φύγουν είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο ζητήθηκε από, για την έκθεση, που είναι πραγματικά ένα κορυφαίο θέμα, η μοναξιά, η διαγενειακή συνεργασία και η υπογεννητικότητα, είναι τρία βασικά θέματα τα οποία απασχόλησαν αλλά και απασχολούν την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Ήδη έχουμε μιλήσει εμείς και άλλη φορά στο παρελθόν για την υπογεννητικότητα και την ανάγκη η χώρα να λάβει μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν καινούργιες οικογένειες οι οποίες θα επιτρέψουν στη χώρα να εξελιχθεί και τον τόπο να αναζωογονηθεί. Να μπορούμε δηλαδή και στην επαρχία να δούμε νέο κόσμο και να μην βλέπουμε χωριά γερόντων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που η κοινωνία πρέπει στο σύνολο να το αντιμετωπίσει, πέρα από πολιτικές διαφοροποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ανάγκη τα θέματα αυτά να μπουν σε διακομματική συνεργασία. Όλοι ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος πρέπει να σκεφτούν ποιο είναι το καλό για τη χώρα. Οι καθηγητές και η Επιτροπή των Εξετάσεων αντελήφθηκε το ζήτημα πάρα πολύ σωστά. Δεν αρκεί όμως αυτό το πράγμα. Αρκεί να δώσει ουσία και υπόσταση η πολιτεία, παίρνοντας τα μέτρα εκείνα τα οποία, για παράδειγμα, θα επιτρέψουν σε νέα ζευγάρια ή σε νέα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά και να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Ελπίζω ότι η πολιτεία ή και άνθρωποι που, αν συμβαίνει και μας ακολουθούν, μη μας παρακολουθούν και έχουν κάποια επίκαιρη θέση, να αντιληφθούν τη σημασία αυτού που η χώρα αντιμετωπίζει και να κάνω τα πάντα για να μπορέσει το θέμα να αντιμετωπιστεί.
0: Πάμε λίγο, κύριε Παπακώστα.
1: Αυτό σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε τα θέματα, κάποια άλλα θέματα που πρέπει να θέσουμε. Και έχουμε μια σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι με ενημερώνετε κι εσείς εδώ σήμερα στο brief που πάντα ο κύριος Παπακώστας μας θέλει ένα brief, να ξέρετε, για την εκπομπή, γιατί είναι πάντα συνεπέστατος. Αναβάλλεται το νομοσχέδιο ψήφισης. Για ποιο λόγο πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο, κύριε Κουνιάκη. 7 Ιουλίου, 7 και 8 Ιουλίου γίνεται η μεγάλη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία θα παραστεί, από ό,τι σήμερα ανακοινώθηκε, και ο πρόεδρος Τραμπ. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι τις μέρες εκείνες, 9 μέρες, δίνουν καθολική άδεια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ώστε η πόλη να μείνει σχεδόν έρημη. Ενώ όλα ανεξαιρέτως τα οπλικά συστήματα που διαθέτει η χώρα θα περιβάλλουν την πόλη αυτή μόνο και μόνο για να διασφαλιστεί οποιαδήποτε, να μην υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος για αυτούς οι οποίοι θα παραστούν. Ακούστε να δείτε, λένε ορισμένοι ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν είτε από την αντιπολίτευση της Τουρκίας είτε από άλλες χώρες. Την προκειμένη περίπτωση τίποτε από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Η Τουρκία σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα ήθελε να κοινοποιήσει ένα νομοσχέδιο το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση τις ειρηνικές σχέσεις με την Ελλάδα, εγείροντας αξιώσεις για πάρα πολλά θέματα, όπως είναι Ανατολική Μεσόγειος, όπως είναι Αιγαίο ή όπως είναι νησιά, με την πρόφαση της αποστρατικοποίησης. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει στην σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνω, 7, 8 και 9 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, χωρίς να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Θα μεταφερθεί μάλλον, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας είναι εν όψη της επικείμενης ψήφισης από το τουρκικό κοινοβούλιο. Δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει. Δεν έχει γνωστοποιηθεί. Μόνο διάφορες πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν έχουν σαν αφετηρία την τουρκική κυβέρνηση, αλλά έχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, από εκεί προέρχονται, ότι θα αναφερθούν σε πάρα πολλά από τα νησιά. Ωστόσο όμως η αλήθεια είναι ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έφερε το νομοσχέδιο μόνο, δεν ανέβαλε το νομοσχέδιο για αυτό, μόνο για τη σύνοδο. Ανέβαλε γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει τα νέα δεδομένα τα οποία θα προκύψουν μετά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και εν όψη του γεγονότος ότι ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τόσο στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο όσο και στο Υπουργείο των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία διεκδικεί η Τουρκία και ιδίως με τα F-35 τα οποία είναι και το ζητούμενο. Άρα λοιπόν το ότι ανέβαλε είναι γιατί θέλει οπωσδήποτε να μορφώσει μια γενική κατάσταση, να δει τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν και να ακολουθήσει χωρίς εντωμεταξύ να υποχρεωθεί, γιατί αν κοινοποιούσε τώρα για παράδειγμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα ήταν υποχρεωμένη να δεχτεί πάρα πολλές πιέσεις κυρίως από την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της περιοχής για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αυτού και θα ήταν αναγκασμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει υποχωρήσεις ή και να αναθεωρήσει θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν για να είναι περισσότερο ασφαλής αλλά και να μην έχει την πίεση η οποία θα ήταν δεδομένη, τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά αυτό θα ήταν δεδομένο. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να δεχόταν το νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στα νησιά και στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν αυτή είναι η γνώμη μου σχετικά με την αναβολή της ψήφισης του νομοσχεδίου. Θα το δούμε όμως, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά τις διακοπές, πιστεύω γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, τότε θα φέρει το νομοσχέδιο η κυβέρνηση Ερντογάν στο κοινοβούλιο και θα το ψηφίσει με όποιες αλλαγές έχουν προκύψει μέχρι τότε.
0: Πολύ ωραία. Το καταγράφουμε αυτό, κύριε Παπακώστα. Ένα άλλο θέμα τώρα που έχει σημασία να αναδείξουμε είναι ότι έχει πέσει στην ατζέντα ο πόλεμος της Ουκρανίας, της Ρωσίας με την Ουκρανία. Το τελευταίο διάστημα όμως επιχειρείται ένα άνοιγμα προς τον Πούτιν από την πλευρά της Γαλλίας και της Γερμανίας, ώστε να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός, κάποια διαπραγμάτευση, να μπει ένα ορόσημο τερματισμό ενός πολέμου που δεν τελειώνει.
1: Τα λέτε πάρα πολύ καλά, κύριε Βουνιάκη. Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Γιατί φαίνεται ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν τελειώνει. Και δεν τελειώνει ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι όλες ανεξαιρέτως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και αυτές που αναφέρεται και άλλες και η Αμερική τροφοδοτούν την Ουκρανία να παρατείνει τον πόλεμο επαόριστον με την Ρωσία. Και από την άλλη μεριά φαίνεται ότι η Ρωσία δεν έχει αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και εκείνη πάρα πολύ μεγάλες απώλειες, δεν έχει τη δυνατότητα ενδεχομένως να διαθέσει όλο το ενεργό δυναμικό που απαιτείται για να μπορεί να κάνει έναν κατολικό πόλεμο. Γιατί οι Ουκρανοί αντιστέκονται και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι έχουν επιφέρει αρκετές απώλειες στη Ρωσία, εφόσον χτυπούν πλέον και κρατικές υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορούν να λειτουργήσουν. Μπορεί να λειτουργήσει το κράτος και μάλιστα πολύ κοντά στη Μόσχα και στην Πετρούπολη.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως το οποίο εμένα δηλαδή το εμείς το είχαμε προβλέψει ούτως ή άλλως, είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν. Οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και κυρίως η Γερμανία και η Γαλλία, γιατί περί αυτού πρόκειται αν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν μέχρι τώρα είναι σε ένα μεγάλο βαθμό λανθασμένος, γιατί έπεσαν θύματα και οι δύο της βουλημίας η οποία εκδηλώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και του γεγονότος ότι υφίστανται την μεγαλύτερη αθέμαξη εθνικού προϋπολογισμού, καθώς είναι υποχρεωμένες πλέον προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε μέσα παραγωγής να παίρνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε υγροποιημένο αέριο είτε πετρέλαιο σε τιμές οι οποίες είναι υπέρογκες σε σχέση με αυτό το οποίο ίσχυε πριν από την έναρξη του πολέμου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκείνη όπως και να έχει το ζήτημα μετά από 4 χρόνια πολέμου και μάλιστα και με σημαντικές απώλειες ενδιαφέρεται με κάθε τρόπο να τελειώσει όλο αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο βέβαια

0: θα γίνει η διαπραγμάτευση δεν είναι ακόμα γνωστός, γιατί η Ρωσία προσπαθεί να φέρει τα πράγματα σε σημείο που θα της επιτρέψουν να επιβιώσει χωρίς να υποστεί τις κυρώσεις που μέχρι τώρα έχει υποστεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, πέρα από την απώλεια που έχει όλων αυτών των τεραστίων αποθεμάτων που παρέχει στις δυτικές δυνάμεις, είναι και τα κεφάλαια τα οποία έχουν δεσμευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό. Κάτι βέβαια το οποίο με τις αυξανόμενες ανάγκες του πολέμου πλέον τα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Yeah.
0: Θέλω να πιστεύω όμως ότι εν τέλει ο πόλεμος αυτός ενδεχομένως και μέσα στη χρονιά μας, δηλαδή μέσα στο 26, να τελειώσει. Διότι έχει πάει πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Η Ευρώπη χρειάζεται φθηνές πηγές ενέργειας. Και μάλιστα αυτό το πράγμα φάνηκε όταν ο πρώην πρόεδρος της Γερμανίας, ο Καρλ Σρέντερ, αυτός προτάθηκε για να μεσολαβήσει προκειμένου να εξευρεθεί λύση ώστε να εξασφαλιστούν και πάλι οι φθηνές κοινές ενέργειες, οι οποίες ίσχυαν γιατί η Γερμανία αυτή τη στιγμή τις έχει απόλυτη ανάγκη, λαμβανομένου υπόψη ότι το πρόβλημα του Περσικού δεν έχει λυθεί ακόμα.
1: Σωστά.
0: Και κανένας δεν ξέρει τι είδους επιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ελπίζω ότι σύντομα ένα τέτοιο πράγμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Πιστεύετε ότι,
0: ότι ο
1: Πούτιν όμως θα έχει διάθεση ισχυρής διαπραγμάτευσης ή και αυτός θα θελήσει για παράδειγμα να συνδράμει σε μια αποκλιμάκωση, σε μια win-win situation. Κατάσταση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο που πιστεύω εγώ ότι και ο ίδιος θέλει ένα τέτοιο πράγμα, διότι όταν ξεκίνησε τον πόλεμο δεν φαντάζονταν ότι θα μπορούσε να παραμείνει επί 4 χρόνια με πανστρατηγία εναντίον της Ουκρανίας και εκείνη να μην υποτάσσεται.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι και εκείνη έχει τεράστιες απώλειες. Απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, απώλειες σε πηγές ενέργειας, απώλειες σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς. Είναι σίγουρο ότι και εκείνος ενδιαφέρεται με κάθε τρόπο, θέλει, αλλά δεν θέλει σε καμία απολύτως περίπτωση να υποχρεωθεί να συνθηκολογήσει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά να φέρει τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει επί ίσης όρης να διαπραγματευτεί και όχι κάτω από την πίεση της ανάγκης ή την ενδεχόμενη ήττα ή απώλεια. Αυτή είναι η γνώμη μου σε τελική ανάλυση για, για το ενδεχόμενο πολεμικών, δηλαδή του τερματισμού των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, διότι το πράγμα έχει τραβήξει σε μάκρος, οι απώλειες είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα. Οικονομικά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, σύν το γεγονός ότι η Ουκρανία με όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία σημειωτέων δεν τις δανείζονται ή δεν τις δωρίζονται, αλλά με τον τρόπο αυτό υποθηκεύεται το μέλλον της για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια.
1: Ναι, σωστά.
0: Διότι όλα ανεξαιρέτως αυτά τα οποία χρησιμοποιεί, είτε για την επιβίωση, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής έχει εγκαταλειφθεί πλήρως. Εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση η παραγωγή να λειτουργήσει.
1: Ναι.
0: Ούτε η βιομηχανική παραγωγή, ούτε η αγροτική παραγωγή. Όμως ο λαός πρέπει να επιβιώσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα δάνεια τα οποία συνάπτονται από την Ουγγαρία, από την Ουκρανία, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική είναι τεράστια. Και βέβαια η υποτιθέμενη ελευθερία η οποία θα εξασφαλίσει είναι τύπης ελευθερία, διότι ουσιαστικά έχει υπονομευτεί το μέλλον της τουλάχιστον για τα 50 επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν και εκείνη θεωρώ ότι θα αναζητήσει πολύ σύντομα τη λήξη του πολέμου.
1: Σωστά.
0: Έστω με ένα εύσχυμο τρόπο, για να μην θεωρηθεί δηλαδή ότι στήρεται σε διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός την επόμενη εβδομάδα όπως πάντα.
0: Ελπίζω κύριε Κουνιάκη, ελπίζω. Προσπαθώ με κάθε τρόπο. Ναι, προβληματίζομαι πάρα πολύ πάνω στα θέματα αυτά.
1: Και
0: η αλήθεια είναι ότι με απασχολούν. Προσπαθώ με κάθε τρόπο. Χωρίς ιδιαίτερους φανατισμούς και ακρότητες να προσεγγίσω τα γεγονότα.
1: Σωστά.
0: Όπως θα το προσεγγίσει ο μέσος άνθρωπος. Και επιπλέον κάτι το οποίο είπαμε, σε καμία απολύτως περίπτωση το ενδιαφέρον δεν είναι στο να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο μεταφέροντας ένα ζωφερό κλίμα, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτά τα οποία συζητούμε για έναν γόνιμο διάλογο ή για έναν προβληματισμό πάνω στη λύση που θα μπορούσε να έχει για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την εποχή μας και τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλα και δυσεπίδητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και να εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουνιάκη. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παπακώστα. Σε λίγο θα είναι όλο αυτό στην σελίδα μας στο YouTube και με κείμενο βεβαίως αύριο στο Prisma Radio, Λευκάδα Today, σε site μας γενικότερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όπως καταλαβαίνετε είμαστε πάλι εδώ και επικαιροποιούμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσος Κολετσιόνε για επώνυμες επιλογές ανδρικού ντυσίματος και υπόδεσης βεβαίως. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σάρντι Μόντο Ναπολεόν, Αρτίστη Ιταλιάνη, The Bostonians, New Zealand, ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά της Λευκάδας. Μότο μας είναι ο άνδρας σε πρωτοπλάνο και βεβαίως πάντα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline, δείπνο με φίλους στην καινούργια μας κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα μας κουφώματα. Εσείς ονειρεύεστε το σπίτι σας, εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε και ISO και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Στράτου Τσεχίου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, εμείς και τα όνειρά σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Θα μιλήσουμε για το Leader. Το Leader, το οποίο είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και μάλιστα προγραμματίζεται και μια συνέντευξη τύπου. Πολλές φορές ακούμε για χρηματοδοτικά εργαλεία, πολλές φορές ακούμε για πόρους που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και θέλω να είστε εδώ μαζί μας με τον κύριο Παπαβλασόπουλο Θεόδωρο, Διευθύνων Σύμβουλος Ανιών, είναι η αναπτυξιακή των Ιωνίων Ίσων, να κατονίσουμε και τι είναι αυτό το πρόγραμμα και πώς μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Για μια γιορτή ή μια επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820. 21-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια Δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα

0: ποιότητα βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον. Λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
3: Lacoste,
9: Gant,
3: Replay,
9: Sakiris Malas,
3: US Polo,
9: Boss,
3: Cricket,
9: Damiani,
3: Skechers,
9: Versace,
3: Robinson
9: και πολλές άλλες.
3: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
3: Αερόσολα,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
3: Pace Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
3: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
3: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
3: και στο stepbrandshoes.gr.
11: Αξία Real Estate. Ένα
1: Αυτοκίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
12: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
12: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
12: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
12: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Είναι η απογευματινή ενημέρωση. Σήμερα γεμάτη εκπομπή, αλήθεια είναι, με ενδιαφέροντα θέματα, θέλω να πιστεύω. Πρέπει να σας πω πως πραγματοποιείται, αν δεν κάνω λάθος, πότε είναι η συνέντευξη τύπου, να δω, που μας ήρθε και εμάς η πρόσκληση. Συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Leader Κέρκυρας Λευκάδας Παξών και του στρατηγικού σχεδιασμού CAP 23-27. Την 3η 9 Ιουνίου στις 6.30 παρουσία του Περιφερειάρχη Ιουνιονίσων του κ. Τρεπεκλή. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Leader και θα κατανοήσουμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα, γιατί ακούτε πολλές φορές για προγράμματα, ακούτε για χρηματοδοτικά εργαλεία και στο Δημοτικό Συμβούλιο γενικότερα και στις συζητήσεις μας. Βέβαια, όλα αυτά δεν ξέρω μεταφράζονται άμεσα σε έργα, δηλαδή βλέπουμε την καθημερινότητά μας να βελτιώνεται. Χρήσιμος θα είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας ο κύριος Θεόδωρος Παπαβλασόπουλος, ο οποίος θα μας φωτίσει με την

0: ειδικότητά του ως υπεύθυνος του έργου, του project, του προγράμματος. Για μισό λεπτάκι λίγο πως τον αδικήσω στον τίτλο του. Καλά, θα μας τα πει ο ίδιος, γιατί τώρα προσπαθώ να δω και τις σημειώσεις μου. Καλά, μισό λεπτάκι λίγο να μπορέσω να απομακρύνω την επιστροφή μου. Και ναι.
1: Φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Γεια σας κύριε Παπαβλασόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο τώρα... Παρακαλώ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ήταν μια λαμπρή ευκαιρία η πρόσκλησή σας, την οποία με χαρά ανταποκρίθηκα, για να πούμε 5 κουβέντες παραπάνω εν ώψη της συνάντησης.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είπατε και εσείς στο εισαγωγικό σας στην εισαγωγή.
0: Να διορθώσω λίγο κάτι, κύριε Παπαβλασόπουλε. Είστε διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Ιωνίων Νήσων.
1: Είμαι σύμβουλος της Αναπτυξιακής Ιωνίων Νήσων και έχουμε στην ευθύνη της εκτέλεσης του leader.
0: Ωραία.
1: Για τις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας.
0: Ωραία. Θέλω λίγο, κύριε Παπαβλασόπουλε,
1: να μην υπάρξει κάποια παρανόηση ότι το Μεγανήσι από παλιότερα παρακολουθεί το Λίντερ μέσω άλλης αναπτυξιακής εταιρείας, της Τριχονίδας.
0: Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Άρα λοιπόν ό,τι πούμε αναφέρει το Δήμο Λευκάδας και τα νησιά Κάλαμο Καστό.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παπαβλασόπουλε, χαίρομαι που σας έχουμε εδώ, γιατί υπάρχει στη Λευκάδα τουλάχιστον γενικότερα ένα έλλειμμα επικοινωνίας της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητα της περιφερειακής αρχής της δικής μας. Γενικότερα εμείς με το σταγονόμετρο και ό,τι παρακολουθούμε και από τα περιφερειακά συμβούλια, μιλάω για το δικό μας μέσο και για τη δική μου την προσπάθεια που κάνουμε εδώ, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σε μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ κουρασμένη και ξέρετε πολύ καλά, αν έχετε επισκεφθεί το νησί της Λευκάδας, ότι ταλαιπωρείται, έχει ανάγκη αυτά τα έργα και αυτά τα προγράμματα. Παρακολουθούσα λίγο πριν, επειδή δώσατε μια συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Κέρκυρας, που λέγονται ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ριζωμένο στις τοπικές κοινωνίες όλης της Ευρώπης και έχει γίνει διαβούλευση γι' αυτό. Θέλω λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να μας εξηγήσετε τη χρησιμότητα αυτού του προγράμματος και θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς δημιουργείται το πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης και με βάση ποιες ανάγκες.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, το Leader είναι ένα παρακλάδι της κοινής αγροτικής πολιτικής. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.
0: Ναι.
1: Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο είναι το μεγαλύτερο ταμείο που κατανέμει τους περισσότερους πόρους από όλα τα άλλα στην Ευρώπη και βέβαια κατευθύνεται στις διαρθρωτικές επεμβάσεις στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, που η Ευρώπη έχει τεράστια προβλήματα. Το Leader όμως είναι ακριβώς αυτό το παρακλάδι που δεν ενισχύει απευθείας την παραγωγή την αγροτική, ενισχύει όμως τι? Τις αγροτικές κοινότητες, τις αγροτικές περιοχές. Εκεί δηλαδή που στην Ήπεθρο υπάρχει μια σταδιακή ερήμωση και πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο να ανακοπεί. Εμείς λοιπόν και το Leader συνολικά σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να ενισχύσει τους πληθυσμούς που κατοικούν ακόμα πεισματικά στα χωριά, ούτως ώστε να μην ερημώσουν. Γι' αυτό το λόγο και το Leader εξαιρεί τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Λευκάδα, η πόλη της Λευκάδας, σπέβδω να πω, είναι μέσα, διότι λόγω πληθυσμιακών δεδομένων δεν χαρακτηρίζεται ως μεγάλο αστικό κέντρο. Η Κέρκυρα αντιθέτως δεν περιλαμβάνεται στις δράσεις του Leader, η πόλη της Κέρκυρας. Το λέω αυτό διότι τα χωριά έχουν τεράστιες ανάγκες και πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ενισχύσουμε. Άρα όποιες δράσεις υπάρχουν στο Leader και οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται προς τα εκεί. Η αφορμή τώρα για την επίσκεψή μας, την οποία θέλω να τονίσω ότι επελέγει να γίνει με τη συμμετοχή και του Περιφερειάρχη σε ευρύτερη επίσκεψή του και για άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία τα τρέχει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, έγινε για να δώσουμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημοσιότητα, ούτως ώστε να ερεθίσουμε τον κόσμο να έρθει στην περίοδο αυτή να σπεύσει και να υποβάλει τα αιτήματα τα οποία θέλει να υποβάλει. Σε πρώτη φάση η πρόσκληση αφορά τα έργα δημόσιου χαρακτήρα. Ποια είναι αυτά? Είναι έργα τα οποία καταρχάς εκτελούνται από τους Δήμους αλλά και από άλλους φορείς, δηλαδή κοινωνικούς φορείς, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΜΚΟ κτλ. Οποιοσδήποτε δηλαδή έχει κοινωνικό ρόλο μπορεί να υπαχθεί στη φάση αυτή στο πρόγραμμα. Σε δεύτερη φάση, μετά το καλοκαίρι, θα ακολουθήσει πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα. Τα δημόσια έργα τα οποία μας αφορούν τώρα άμεσα είναι χρηματοδοτούμενα κατά 100%. Άρα δηλαδή αυτός που θα έρθει και θα υποβάλει ένα σχέδιο θα πληρωθεί το 100% της δαπάνης την οποία θα πραγματοποιήσει.
0: Κύριε Παπαπλασόπουλε, υπάρχει, αυτός ναι, που θα υποβάλει...
1: Κάτι μου ερωτήσεις να σας απαντάω γιατί είναι τεράστιο το υλικό.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Προσπαθώ λίγο να το κάνω. Προσπαθώ...
1: Ανάλογα το χρόνο.
0: Βέβαια, έχουμε χρόνο, μην αγχώνεστε. Έχουμε χρόνο. Θέλω λίγο να το κάνω χρηστικό στον κόσμο που μας ακούει από το ραδιόφωνο. Γι' αυτό σας διακόπτω. Αυτός που θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση πρέπει να απευθυνθεί κάπου, να δει π.χ. αν πληρεί τα κριτήρια και να τον κατευθύνει κάποιος. Γιατί τώρα κι εγώ πως το ακούω, μπορεί να μου φαίνεται βουνό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης γι' αυτό.
1: Προσέξτε, προσέξτε. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στο site και σε τοπικές εφημερίδες, δύο στη Λευκάδα και μία στην Κερκύρα και βέβαια στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει μια ευρύτατη δημοσιότητα. Θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκεφτόμαστε τη Λευκάδα. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις και σαν και αυτή είναι στο διοικητήριο. Πρώτα απ' όλα γίνανε κατά την κατάρτιση της διαβούλευσης για τη συγκρότηση των προτεραιοτήτων για να ετηθούμε το πρόγραμμα στο Υπουργείο και να το πάρουμε. Αφού έγινε αυτό, ακολούθησε μια πρώτη συνάντηση το 2024, έτσι, και τώρα που έχουμε πια στα χέρια μας την πρόσκληση δημοσιευμένη,
0: μάλιστα,
1: κάνουμε μια ακόμα συνάντηση και καλούμε ευρύτατο κόσμο, δηλαδή συλλόγους, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά, μελετητικά γραφεία, τα οποία πιθανότατα να αναλάβουν κάποιο έργο υποστήριξης σε ενδιαφερόμενους. Και φυσικά θα έχουμε και συνάντηση το πρωί με το Δήμο της Λευκάδας, ούτως ώστε να συντονίσουμε τα μέτρα και τις ενέργειες για την υποβολή των σχεδίων που έχει εκπονήσει οι υπηρεσίες του Δήμου και θα τις εντάξει στο Leader παράλληλα με και τα άλλα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος, γιατί ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ναι. Δεν έχει μόνο το Leader, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, άρα, στη Λευκάδα εμείς έχουμε υποκατάστημα.
0: Ναι.
1: Το υποκατάστημα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, είναι στην οδό Θεοδόρου Στράτου 1 απέναντι από τον ΟΤΕ. Υπάρχουν εκεί πέρα στελέχη τα οποία θα κατευθύνουν τον καθένα. Ήδη έχουμε δεκάδες επαφές, κύριε Κουνιάκη. Δηλαδή μην νομίζετε ότι τώρα ξεκινάει ο ερεθισμός. Μιλάμε τώρα εδώ και μήνες και ενημερώνουμε τον κόσμο. Υπάρχουν δεκάδες σωματεία τα οποία έχουν έρθει και θέλω να τονίσω και κάτι. Στην προηγούμενη περίοδο που έκλεισε, για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζω προσωπικά, διότι δεν ήμουν τότε στην εταιρεία, δεν δόθηκε δυνατότητα σε κανένα σωματείο να υποβάλει κάποιο σχέδιο. Άρα είναι διψασμένο το τοπίο σε σχέση με τους συλλόγους, δηλαδή φιλαρμονικές, χοροδίες, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τόπο. Νομίζω ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε επιλέξει να έρθουμε μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη, διότι ίσως ξέρετε ότι με τον κύριο Τρεπεκλή μας συνδέουν ευρύτεροι δεσμοί, διότι επί 4 χρόνια ήταν πρόεδρος της εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Και μας βοήθησε σε πολύ δύσκολες φάσεις να στηθούμε στα πόδια μας και νομίζω ότι κατάφεραμε να επιτύχουμε και σημαντικές υπερδεσμεύσεις κεφαλαίων, κάτι το οποίο πιθανότατα θα χρειαστούμε και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το αρχικό ποσό κατανομής σε κάθε Leader είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων, αλλά εμείς διεκδικούμε να το διπλασιάσουμε. Διότι πιστεύω ότι η ζήτηση θα είναι τέτοια που θα μας φέρει στην ευχάριστη θέση να ικανοποιήσουμε πολύ περισσότερα αιτήματα. Θέλω να πω ότι για την περίοδο που έκλεισε, όλες οι παραδεκτές προτάσεις που συγκέντρωσαν δηλαδή την ελάχιστη βαθμολογία ικανοποιήθηκαν όλες.
0: Σημαντικό.
1: Δηλαδή υπερδεσμεύσαμε σημαντικά κεφάλαια πάνω από τα αρχικά και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα.
0: Mm-hmm. Κύριε Παπαγλασσόπουλε, αντιλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που είπατε για τα σωματεία, για ανθρώπους που έχουν προτάσεις. Θέλω λίγο να μείνω στη συνεργασία με το Δήμο, γιατί έχω την εντύπωση ότι επιδοτεί έργα πολιτισμού, μικρά έργα ίδρευσης, φωτισμού, ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, υποθέτω. Θέλω λίγο να κατανοήσουμε κάτι. Αυτό πηγαίνει πάντα με τη λογική υποβολής μελετών, όπως για παράδειγμα γίνεται και με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όπου πρέπει ο Δήμος να είναι έτοιμος για να πάρει τη χρηματοδότηση. Απλώς υπάρχει κίνδυνος μετά να τη χάσει, υποθέτω, αν δεν τρέξει εγκαίρως, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, εμείς έχουμε ενημερώσει από το 2024, έχουμε διαρκείς επαφές με όλους τους δήμους της περιοχής παρέμβασής μας. Και με τον κύριο Βεργίνη προσωπικά έχουμε κάνει και συναντήσεις. Έχουμε συζητήσει με στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας και της οικονομικής υπηρεσίας για το πλαίσιο των έργων που δυνητικά θα μπορούσαν να υπαχθούν. Και στο τέλος στείλαμε και μια ακόμη επιστολή στην οποία υποδεικνύουμε και μια ενότητα έργων που έχουν να κάνουν με τη στήριξη των αδύνατων πληθυσμών, δηλαδή την καταπολέμηση της φτώχειας, με δημιουργίας κοινωνικών φαρμακείων, κοινωνικών παντοπολίων, περιφερόμενα ιατρία με κάποιο όχημα, ή ακόμα και για την πολιτική προστασία κάποιες εύκολες δράσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται σημαντική μελέτη, διότι τα άλλα έργα, νομίζω ότι το αναφέρατε κι εσείς, θέλουν μια μεγάλη προετοιμασία, πολύ πιο σημαντική. Κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε αποδέκτες των αιτημάτων και θα τα αξιολογήσουμε. Και μάλιστα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν θα τα αξιολογήσουμε καν εμείς. Επειδή οι Δήμοι είναι εταίροι στην Ανιών, τα έργα τους θα περάσουν μεν από εδώ, αλλά θα αξιολογηθούν στο τέλος από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο δρόμος είναι δύσκολος και απαιτείται πλήρης προετοιμασία, διότι ειδικά για τους Δήμους και ειδικά για την περίοδο τώρα, όπου είναι βραχύτερη της προηγούμενης, γιατί η προηγούμενη έκλεψε 2 χρόνια από τούτη λόγω του COVID. Έτσι. Άρα τώρα η περίοδος αυτή είναι βραχύτερη. Υπάρχουν προαπαιτούμενα που κάνουν λίγο πιο απαιτητικό το φάκελο του κάθε έργου. Πρέπει δηλαδή ο Δήμος να έχει ολοκληρωμένη μελέτη και όχι προμελέτη, να έχει έτοιμα τεύχη δημοπράτησης, ούτως ώστε όταν θα το υποβάλει, με βάση το 44-12 που υπάγονται οι αναθέσεις που κάνουν οι Δήμοι, όπως ξέρετε, θα πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Η πρόσκληση θα μείνει στον αέρα μέχρι περίπου το μέσα Αυγούστου. Ενδεχομένως τώρα, άμα επαιτηθεί ανάγκη, εδώ είμαστε να το κουβεντιάσουμε, να δώσουμε κάποιες παρατάσεις. Αλλά μόλις τελειώσουν και οι παρατάσεις, όποια έργα έχουν κατατεθεί ολοκληρωμένα και είναι έτοιμα για αξιολόγηση, αυτά θα προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, εγώ σας είπα και στην αρχή ότι είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι όλα τα παραδεκτά έργα θα περάσουν.
0: Ωραία. Κύριε Παπαβλασόπουλε, αν καταλάβω καλά, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Σας διακόπτω. Ο Δήμος, μέχρι πότε πρέπει να υποβάλει δηλαδή τις μελέτες του?
1: Μέχρι το τέλος Αυγούστου περίπου.
0: Για μια σειρά έργων
1: εμείς
0: που θα.
1: Για κάποια τα οποία έχει επιλέξει ο ίδιος. Προσέξτε, έχει υποδεικνύει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες υποδράσεις σε διάφορους τομείς, αυτού που αναφέρατε και στην αρχή, για μικρής κλίμακας τοπικά έργα, αναπλάσεις δηλαδή περιοχών, πλατιών, παραδοσιακών οικισμών, μικρά υδροαποχετευτικά έργα μικρής κλίμακας, όμως σε τοπικό επίπεδο, όχι να διαχέουν την περιοχή ολόκληρη, αυτά είναι, ανήκουν σε άλλη κλίμακα, και βέβαια έργα κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών, τρεφονιπιακών κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα και βέβαια την δραστηριότητα του κοινωνικού τομέα, όπου οι Δήμοι συνήθως δραστηριοποιούνται. Έτσι.
0: Έχετε

0: Εμείς θα είναι, πιστεύω θα είναι νίκη, εάν ας πούμε έναντι κάποιων επιπλέον καταλυμάτων, που δόξα τω Θεώ και η Λευκάδα και η Κέρκυρα έχουν πληθώρα, έναντι κάποιων καταλυμάτων παραπάνω από αυτά που υπάρχουν, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα παραπάνω που να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Εμείς δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, αν θέλετε και σας τέλεχος της εταιρείας, θα ήμουν πολύ ευτυχέστερος εάν τροποποιούσαμε τον αρχικό προϋπολογισμό υπέρ των δημοσίου χαρακτήρα έργων.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Απόλυτα. Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, περιμένουμε και εμείς την Τρίτη το πρωί, με τη συνάντηση που θα γίνει, παρουσία του Περιφερειάρχη στο Δήμο με τον κύριο Δήμαρχο και με τα στελέχη του, να έχουμε και εμείς μια παραπάνω ενημέρωση για το τι σχεδιάζουν να υποβάλουν εντός της προθεσμίας την οποία έχει καθορίσει το Λίντερ και το Υπουργείο.
1: Άρα λοιπόν θα έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα την νέα εβδομάδα που έρχεται μετά τη συνέντευξη που θα μετά την επικοινωνία και τη συνέντευξη που θα έχετε.
0: Πιστεύω, ναι.
1: Ωραία. Η συνεργασία σας διαχρονικά με το Δήμο Λευκάδας είναι ικανοποιητική? Δηλαδή, γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, Πρόεδρε. Είναι και υποστελέχος των Δήμων. Δηλαδή, μπορεί ο Δήμος να θέλει απαιτήσεις. Απλά ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, είναι δικό μου το ερώτημα. Μπορεί να απευθυνθεί και σε εξωτερικούς μελετητές να τρέχει διάφορα έργα, ή αυτό το...
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Τυπικά ο Δήμος Λευκάδας έχει την λεγόμενη τεχνική επάρκεια.
1: Μάλιστα.
0: Τυπικά, δεν μπορώ να ξέρω τη στελέχωσή του. Τυπικά όμως σαν Δήμος έχει τεχνική επάρκεια, άρα δεν του δικαιολογεί το Υπουργείο Εσωτερικών να προσφύγει σε εξωτερικούς συνεργάτες.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνει βέβαια αυτό, το κάνει σε περιπτώσεις που μπορεί να χρηματοδοτήσει τις αναθέσεις αυτές. Θα μπορούσε δυνητικά, ας πούμε, αυτή τη δουλειά να την είχε κάνει ένας αναπτυξιακός οργανισμός, που, να μην τα μπερδεύουμε, εμείς είμαστε άλλο πράγμα από τον αναπτυξιακό
1: οργανισμό.
0: Οι Δήμοι φτιάχνουν αναπτυξιακούς οργανισμούς για να τους βοηθήσουν στην ορίμανση μελετών και έργων. Εμείς είμαστε αποδέκτες των μελετών και αξιολογητές των μελετών και χρηματοδότες εν τέλει. Καταλάβατε, δηλαδή, υπάρχουν βέβαια εταιρείες σαν και εμάς που είναι και τα δύο μαζί. Εμείς όμως σαν Ανιών είμαστε μόνο leader. Δηλαδή δεν εμπλεκόμαστε σε παραγωγή μελετών για λογαριασμό των Δήμων. Για οποιοδήποτε άλλο βέβαια.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Αυτό το πρόγραμμα leader ανοίγει κύκλους, δηλαδή τώρα θα κλείσει ένας νέος κύκλος με την υποβολή αυτών των προτάσεων?
0: Ναι, κοιτάξτε, πολύ ωραίο ερώτημα. Το Leader δεν γίνεται κάθε μέρα και κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Το Leader έχει προγραμματικές περιόδους. Έκλεισε η περίοδος που λεγόταν στα χαρτιά τουλάχιστον 14-22. Στην πραγματικότητα έκλεισε 31-12 του 25. Αυτό σας είπα πριν για τους λόγους του COVID και άλλων δυσκολιών που υπήρχαν. Το καινούριο λοιπόν τώρα που λέγεται 23-27,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα είναι 26-29, γιατί υπάρχει το νήσιν 2, δηλαδή εκεί που τελειώνει ο χρόνος νη, που είναι το 27, έχουμε άλλα 2 χρόνια κατά κανόνα. Άρα θα υπολογίζουμε ότι αυτά τα έργα που θα ξεκινήσουν τώρα το 26 θα τελειώσουν, μπορούν μάλλον να τελειώσουν 31-12 του 29, να έχει πληρωθεί και το τελευταίο ευρώ. Υπάρχει δηλαδή χρόνος, αρκεί να υπάρχει συγκροτημένη και δουλειά, πώς να σας το πω, συντονισμένη. Εμείς τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ανταποκρινόμαστε το συντομότερο δυνατόν στα σχέδια τα οποία υποβάλλονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαπλασόπουλε, τα λέτε πάρα πολύ κατανοητά στον κόσμο. Ακούμε λοιπόν ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Μακάρι ο Δήμος.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνάντηση. Εγώ τώρα δεν ήθελα να πιάσω τους ακροατές σας και να τους ζαλίσω με νούμερα και λεπτομέρειες κτλ. Η παλέτα των έργων που μπορούν να ενταχθούν είναι πάρα πολύ ευρεία και πάρα πολύ, δηλαδή, πιάνει τα πάντα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαπλασόπουλε.
0: Η βαθμολογία. Τα σωματεία που θα έρθουν.
1: Συγγνώμη.
0: Τα σωματεία που θα έρθουν θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι πρέπει να είναι ενεργά σωματεία με εκλεγμένο συμβούλιο. Έτσι, όχι υποσύσταση κτλ. Θα πρέπει να υποβάλουν ένα προϋπολογισμό για αυτά που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Να προσφύγουν στις υπηρεσίες κάποιου μελετητή, η αμοιβή του οποίου είναι επιλέξιμη δαπάνη, το ξέρουν αυτό οι περισσότεροι άλλωστε, και μια άλλη λεπτομέρεια που δεν ισχύει στους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως ξέρετε, στέλνουν το λογαριασμό κατευθείαν στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει τους εργολάβους και τους οποιουσδήποτε προμηθευτές. Τα σωματεία θα πρέπει να έχουν εξοφλημένα τιμολόγια, να υποβάλλουν.

0: κάνουν το αίτημα πληρωμής, να πάρουν τα λεφτά τμηματικά για τα τιμολόγια που θα υποβάλουν, να κάνουν νέο αίτημα και ούτω καθεξής μέχρι 4-5 φορές σε όλη τη διάρκεια. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι πρέπει να έχουν κάποιο ταμείο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι θα καταθέσουν ένα προϋπολογισμό 50.000, θα πρέπει να έχουν, ξέρω εγώ, ένα ταμείο της τάξης των 10-15.000 μέσα στο λογαριασμό του σωματείου.
1: Αυτό αφορά βεβαίως και τον ιδιώτη, υποθέτω, κύριε Παπαλασόπουλε, και αυτόν που θέλει να υποβληθεί στο πρόγραμμα, να υποβάλει μελέτη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει να έχουν. Δεν το ζητάμε εμείς αυτό το
1: πρόγραμμα. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι σαν όλα τα προγράμματα που γίνονται ακόμα, δηλαδή και το εξοικονομώ έτσι λειτουργεί.
0: Είναι για δικό τους καλό. Δηλαδή, άμα δεν έχουν κάποια λεφτά να πληρώσουν, δεν υπάρχουν τιμολόγια επιπιστώσει.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δηλαδή, να το στείλει το τιμολόγιο να το πληρωθεί το σωματείο και μετά να πληρώσει τον προμηθευτή. Πρέπει να πληρώσει τον προμηθευτή, να υποβάλει το αίτημα πληρωμής και να πάρει τα χρήματα σε 1-2 μήνες περίπου. Αυτή είναι η διάρκεια, η συνήθις, μέχρι να εξεταστεί το αίτημα και να αξιολογηθεί, να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι κτλ. Είναι εύχριστο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε κάτι ότι μπορεί να φαντάζει δύσκολο.
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ εύχριστο και ειδικά τα σωματεία που δεν έχουν τεχνική συγκρότηση κτλ. Και ειδίκευση. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, πάρα πολλά σωματεία προσφεύγουν, ειδικά τα πολιτιστικά, που αγοράζουν στολές, αγοράζουν εξοπλισμό, τραπεζοκαθίσματα, μικροφωνικές, εξέδρες. Τα πάντα όλα μπορούν να τα. Αλλά να κανονίσουν τις ανάγκες τους. Υπολογίζοντας ότι μέχρι το 29 θα πάμε παρέα με αυτή την πρόσκληση.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν θα υπάρξει άλλη στο ενδιάμεσο. Καταλάβατε.
1: Ωραία. Υποθέτω θα έχει έρθει κάποια επικοινωνία με τα πολιτιστικά σωματεία και με τους αθλητικούς συλλόγους, γιατί ξέρετε, πολλές φορές.
0: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει αναθερμανθεί το κλίμα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, ήδη στις προηγούμενες συναντήσεις έχουμε αρκετούς. Φιλοδοξούμε τώρα να έχουμε περισσότερους.
1: Μακάρι.
0: Ούτως ώστε να έρθουν να πάρουν συγκεκριμένες οδηγίες πλέον, γιατί τώρα μιλάμε για πρόσκληση που έχει αναρτηθεί. Δεν είναι ιονή πρόσκληση, τώρα υπάρχει η πρόσκληση. Άρα είμαστε τώρα στο πιο κέριο σημείο και ερχόμαστε ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και καλούμε τον κάθε ενδιαφερόμενο, και οι ιδιώτες μπορούν να έρθουν, θα κάνουμε μια συζήτηση για όλα τα θέματα και αν θέλετε θα κάνουμε και μια συζήτηση για τις αλλιευτικές ζώνες που είναι ένα δεύτερο πρόγραμμα, είναι ένα άλλο leader το οποίο λειτουργεί από κοινού από τις τρεις εταιρείες της περιφέρειας Ιωνίων. Και το οποίο θα σηκώσει πρόσκληση και αυτό αργότερα. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω θα έχουμε τη χαρά και θα μας δώσετε την ευκαιρία.
1: Εννοείται.
0: Θα ξαναπούμε τώρα που γνωριστήκαμε.
1: Τώρα που σας βρήκαμε, κύριε Παπαβλασόπουλε, που δεν μας μιλάει κανείς, θα μιλάμε μαζί.
0: Όποτε θέλετε.
1: Είναι πολύ
0: Όποτε
1: σημαντικό θέλετε, αυτό που λέτε. Είναι αυτό,
0: και για την ανάγκη ενημέρωσης της αγαπητής Λευκάδας, γιατί και εμένα η γυναίκα μου είναι κατά το ίμιση Λευκαδίτικα. Έρχομαι πάρα πολύ τακτικά στη Λευκάδα. Δεν είναι δηλαδή μια περιοχή που απλά και τυπικά την υπηρετώ λόγω ιδιότητας, είναι και αγαπημένος μου τόπος, έτσι.
1: Αυτό λοιπόν, έτσι σας τιμά. Είναι πολύ χρήσιμο να ακούει ο κόσμος πάντως αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις ευκαιρίες που δίνονται. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι βοηθούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα σωματεία που πολλές φορές αιτούνται και ζητάνε και από την περιφέρεια και από το Δήμο μια χρηματοδότηση για να παράξουν και το πολιτιστικό προϊόν. Γιατί, να πω την αλήθεια, προσωπική μου εκτίμηση, οι πολιτικοί θυμούνται τα σωματεία μόνο σε επιτυχίες τους και στους αθλητικούς συλλόγους. Γενικότερα, ξέρετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Αναφερθήκατε σε ένα τμήμα που πραγματικά δεν μας αφορά. Δηλαδή, εμείς δεν χρηματοδοτούμε τις εκδηλώσεις, αλλά συνήθως στο Δήμο κάποια μικρά κονδύλια να χρηματοδοτήσουν, ξέρω εγώ, κάποια εκδήλωση. Συνήθως δίνεται, δεν ξέρω τώρα με τι ποσότητα και αν ικανοποιούνται όλοι. Αυτό όμως εκφεύγει της δικιάς μας σφαίρας αρμοδιότητας. Δηλαδή, εκδηλώσεις δεν χρηματοδοτούμε. Χρηματοδοτούμε όμως βελτιώσεις σε κτίσματα, υλικοτεχνική υποδομή κτλ. Τα οποία είναι εξίσου χρήσιμα, έτσι, να μην πω περισσότερο.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαβλασόπουλε, ήταν χαρά μας που σας είχαμε. Η συνέντευξη αυτή της κι αλλιώς θα ανέβει στο.
0: Χαρά μου, την καλησπέρα μου στους ακροατές της φιλόξενης συχνότητας του Πρίσματος και να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Με χαρά, με χαρά. Θα τα πούμε μετά τη συνέντευξη τύπου άλλη μια φορά για να δούμε τι αποκομίσαμε. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Τα χαιρετίσματά μας. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, χρήσιμη συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube αμέσως τώρα με κείμενο αύριο για να την έχετε και σε δεύτερο χρόνο. Εποφεληθείτε αυτών των χρηματοδοτικών ευκαιριών, των εργαλείων που δίνονται, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε και εμείς τώρα να επωφεληθούμε από τον χορηγό μας, γιατί η εκπομπή μας είναι εδώ μαζί με την υποστήριξη της Erect Insurance. Η Erect Group είναι γνωστή για την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ασφάλεια. Η Erect Insurance είναι ο επίσημος συνεργάτης Allianz, νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, και σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, με άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, καλέστε στο 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε την δωρεάν προσφορά σας. Λοιπόν, πάμε, πρακτικά έχουμε τελειώσει, το ξέρω. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι δεν θα επιστρέψουμε έτσι για να φύγουμε. Έχουμε πρακτικά τελειώσει, είναι και 47. Σύνδεση σε λίγο με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 για τις ειδήσεις μας. Εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πάλι στον Prisma 91,6. Αν περάσετε όμορφα, μείνετε μαζί μας. Και αύριο και καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως του προγράμματος του Prisma 91,6 σε δικτύωση με το Sky 100,3. Όσοι τώρα μας ανακαλύπτετε, είμαστε το επίσημο ραδιόφωνο του Sky για την Βόρεια Ελλάδα.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26 81 0 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 95,6.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό!
13: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγκου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Γατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026. Οι μειώσεις τιμών ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε εδώ στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό, αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Προστατεύει τους καταναλωτές, λειτουργεί θετικά και βοηθά την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά τον στρατό πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελοντρίες και η ορκομοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα στις γυναίκες που επιλέγουν να στρατευτούν, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση των μηνών της θητείας ως καθαρή προϋπηρεσία, η μοριοδότηση σε διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και η κατά προτεραιότητα πρόσληψη πτυχιούχων σε θέσεις πολιτικού προσωπικού. Επιπλέον, οι εθελόντριες αποκτούν πρόσβαση σε παροχές που απολαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι λέσκες αξιωματικών. Στη Μέση Ανατολή απορρίπτει η Χεσμπολά την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν οι Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολά, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν
ζουν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη μετά από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού σώματος. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 αλλοδαπή στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές πάρα πολλά χρόνια, ενώ είχαν κοινή και μία επιχείρηση την οποία τη χώρισαν δικαστικά και από τότε ποτέ δεν συμφιλιώθηκαν. Μάλιστα, ο δικηγόρος του θύματος υποστηρίζει πως η πράξη του 86χρονου είναι προμελετημένο έγκλημα. Συνελήφθη στη Ραφίνα, Έλληνα 41 ετών, καθώς εντοπίστηκαν στις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατηγό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή τους σε κινήσεις που αφορούσαν την μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αέρα στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τι σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακερματισμός της αριστεράς δυναμώνει, όπως και το μαρτύριο της σταγόνας στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα, όπου θα γίνει και το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση, η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε και νικές διακηρύξεις. Εύκολα λόγια.
1: Τη σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς, διότι αποκλείει ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μια προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικό σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
8: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ταυτίζεται με την ουσιαστική παρέτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
9: Όσοι πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με το εξής: να δώσουμε πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
11: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγόταν θόρυβη από το μαξί μου. Άνοιγαν σαμπάνιες.
1: Ο συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
0: Η εκκρεμότητα του Αντώνη Σαμαρά θα πατήσει το κουμπί τελικά, τροφοδοτεί τα σενάρια, προκαλεί συζητήσεις και προβληματίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μία αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές με γαλάζια στελέχη να το μαζεύουν λίγο αργότερα. Ώρα πολιτικού συμβουλίου στο ΠΑΣΟΚ, που κινείται στη σκιά της δημοσκοπικής ψυχρολουσίας και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
12: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες.
13: Ναι.
12: Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, μας ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτη.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
13: Δεν πάτε για διαγραφή.
14: Δεν
13: τέθηκε δύο θέματα.
14: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
13: Δεν τέθηκε καν δύο θέματα.
14: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολώνει.
13: Ναι. Απαράδεκτη.
14: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά. Έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν λάθος.
15: Κύριε Βιάγιο, όμως, να πω κάτι.
16: Απολογούμε
15: στον κόσμο της παράταξης. Για οποιοδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
16: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σεναρίων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης.
17: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο για να με ρωτάνε. Επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για το ΠΑΣΟΚ επίσημα.
16: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
18: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
19: Βεβαίως.
18: Άρα σε μαρέσει ακροδεξιός.
19: Βεβαίως είναι.
18: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
19: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
18: Ναι,
19: δεν έχουν καμία σχέση με την
18: πραγματικότητα. Εγώ έκανα μια ερώτηση.
20: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
21: Είναι ένας δεξιός πολιτικός. Με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
16: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
22: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω, έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
0: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
23: Να το πιάσουμε λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία αμηχανία, υπάρχει και διπλή στρατηγική, Βασίλη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
24: Εγώ θα την έλεγα νευρικότητα, διότι αναμένουν τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού και ακόμα δεν τις γνωρίζουν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς ανήκει στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που όταν αποφασίσει κάτι δεν χρονοτριβεί, το ανακοινώνει αμέσως. Για να μην το έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει, διότι αν δεν το πράξει μέχρι το τέλος Ιουνίου μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι δεν θα το πράξει, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όταν φτάσει το φθινόπωρο πιθανότητα να είμαστε και μπροστά σε εκλογές.
23: Άρα μου το πηγαίνεις κάπως με τις εποχές. Φθινόπωρο καταλαβαίνω βλέπεις εσύ τις εκλογές.
24: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι τα πράγματα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πολιτικά και τα γεγονότα, πιστεύω ότι το φθινόπωρο είναι ο πιθανότερος χρόνος για να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε σιγά σιγά αρχίζει και το δείχνει ο ίδιος. Διαπιστώνω μια σειρά από κινήσεις που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία που θέτουν το κόμμα σε εκλογική διάταξη. Και ένα από

0: αυτά είναι η απόφαση για τον γραμματέα του κόμματος που σε κάποια άλλη στιγμή θα ήταν θέμα μιας ημέρας, ενώ τώρα το διπλοζυγίζει ο Πρωθυπουργός γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο που θα επιλέξει θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια προετοιμασία. Αν πάρουμε το σενάριο ότι το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε εκλογές, αυτό το εξετάζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζουν και ένα σχηματισμό, Βασίλη.
0: Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Το διέψευσε.
0: Δεν ήταν ακριβώς διάψευση, δεν είπε όχι, είπε δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τόσο η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης, όσο και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εμένα μου δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποιες κυβερνητικές αλλαγές, προσθήκες, ανασχηματισμό, πες το, και να σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ.
1: Ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.
0: Προφανώς, αν γίνει, θα είναι εκλογική στόχευση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των πιθανών εκλογών πρέπει να επιληθούν. Καταρχάς, έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα περιβάλλοντος. Η θέση πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε ελληνική προεδρία. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για να γίνει όλη αυτή η εθνική προετοιμασία.
1: Μέχρι εδώ καραμπόλες δεν έχουμε πάντως, μιλάμε για προσθήκες.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να συμβεί, διότι δυστυχώς μετά την απουσία του Γιώργου Μιλωνάκη από το Μαξίμου και εκεί παρουσιάζονται αριθμίες.
1: Και νευραλγικό πόστο πολύ.
0: Πολύ νευραλγικό πόστο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανασχηματισμό αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση να τοποθετήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι έχει εντοπίσει και κάποιες άλλες αριθμίες μέσα στην κυβέρνηση που αν θέλει να είναι οργανωμένο το κυβερνητικό σχήμα εν ώψη των εκλογών πρέπει να το διορθώσει. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα
1: ότι κάτι
0: γρήγορα,
1: θα δούμε. Ο κύριος Μαρινάκης το διέψευσε. Εσύ όμως το λες, εδώ το κρατάμε να δούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
0: Θα δούμε.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης εκκινεί τον Ιούνιο και καταλήγει κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα είναι 30. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Άντζη Κούκη.
3: Ξεκινάει ένας κύκλος κοινοβουλευτικών διεργασιών. Από την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, γίνεται η αρχή, όπου η Ολομέλεια θα κληθεί να εγκρίνει τη σύσταση μιας επιτροπής 42 μελών με διακομματικό προεδρείο. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τα προτινόμενα από την πλειοψηφία άρθρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής είναι η επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της μέσα σε 2 μήνες, κάτι με το οποίο διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Όταν η επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες της, κάτι που υπολογίζεται το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου, τότε θα ακολουθήσουν 2 ψηφοφορίες, οι οποίες θα πρέπει να απέχουν 1 μήνα η μία από την άλλη. Τη σκητάλη βέβαια μετά στη συνέχεια έχει η αναθεωρητική βουλή, αυτή η βουλή λοιπόν που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.

0: τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι?
0: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Τα μελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σιρικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα για το μέλλον και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, τότε θα σπάσει την εκεχηρία με τις σποραδικές επιθέσεις αντιπίνου να έχουν γίνει πλέον συστηματικές. Σε αυτή την πολεμική εξίσωση μπαίνει ο Λίβανος και το κεφάλαιο Χεσμπολά που απορρίπτει την όποια συμφωνία με το Τελ Αβίβ. Υπάρχουν ήδη αναφορές για επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
5: Την ώρα που οι επικεφαλείς Ευρωπαϊκών και Αραβικών κρατών χαιρετίζουν τη συμφωνία εκεχηρίας, οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά μένονται. Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως είχαν σιρήνες στην Κυριάτ Σμόνα και σε άλλες πόλεις του βορρά του Ισραήλ, προειδοποιώντας τους πολίτες για εισερχόμενους πυράβλους. Στο μεταξύ, η Χεσμπολά, η οποία να θυμίσουμε ότι είχε απορρίψει την εκεχηρία, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε Ισραηλινούς στρατώτες στο νότο του Λιβάνου. Τις επιχειρήσεις αλλά και τους βομβαρδισμούς στο νότο του Λιβάνου συνεχίσουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης πάντως δήλωσε πριν από λίγο ότι η συμφωνία που επετέφθη είναι άνευ προηγουμένου και δείχνει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ, του Λιβάνου και των ΗΠΑ να απομονωθεί η Χεσμπολά που είναι πληροεξούσιος του Ιράν στην περιοχή.
4: Ακούμε για μια μερική εκεχηρία στο Λίβανο. Το ζήτημα είναι όμως το πώς αυτή θα εφαρμοστεί, καθώς η Χεσμπολά αντιτίθεται στέναρα σε κάθε προοπτική ειρήνευσης με το Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Για να δούμε αν μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει στο νότιο Λίβανο. Στον χάρτη λοιπόν βλέπουμε τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι η περιοχή με το κόκκινο. Εδώ είναι ο ποταμός Λιτάνη. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί και ο ποταμός Ζαχράνη. Ακριβώς. Λοιπόν, οι Ισραηλοί βρίσκονται εκεί και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, υπάρχουν κατέρωθεν χτυπήματα με την Χεσμπολά. Τα βέλη δείχνουν τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών, την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτή τη στιγμή με τους περιορισμούς που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι περίπου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνη, μέχρι αυτό το δεύτερο φυσικό σύνορο που οριοθετεί τον Νότιο Λίβανο.
7: Άρα, από εδώ, ποταμός Λιτάνη, όλη αυτή η περιοχή, ποταμός Ζαχράνη, είναι η περιοχή στην οποία ο Ισραηλινός στρατός και επιχειρεί και δεν θέλει να φύγει κιόλας, Σταύρο.
6: Ακριβώς. Μίλησα σήμερα το πρωί με Ισραηλινούς, μου λένε θα κρατήσουν τις θέσεις τους ακόμη και αν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για εκεχηρία, που σημαίνει ότι θα έχουν παρουσία εκεί. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι λέει η συμφωνία. Η συμφωνία λοιπόν λέει πως ο Λίβανος θα χωριστεί σε ζώνες ελέγχου, πιλωτικές, γιατί θα δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, στις οποίες θα έχει απόλυτο έλεγχο ο Λιβανέζικος στρατός. Κράτησε το αυτό, διότι υπάρχει ένα ερώτημα για το αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός να επιβάλλει κάτι στην Χεσμπολά. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ζώνες. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ζώνη ελέγχου θα είναι κοντά στα σύνορα. Είναι οι περιοχές όπου βρίσκονται τώρα οι Ισραηλινοί. Εδώ υπάρχει το ζήτημα φυσικά ότι οι Ισραηλινοί δεν θέλουν να αποχωρήσουν από αυτές τις περιοχές. Άρα θα δούμε αν μπορεί πράγματι να εγκατασταθεί εκεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η περιοχή τώρα με το κίτρινο είναι η ζώνη των επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσουν οι Λιβανέζοι να κόψουν όλες εκείνες τις διόδους και τα στρατηγικά σημεία στα οποία η Χεσμπολά είχε παρουσία μετά το 2024 και την προηγούμενη συμφωνία. Δύσκολο και αυτό, διότι υπάρχουν θύλακες της οργάνωσης που ήδη επιχειρούν σε αυτή την περιοχή. Και ανεβαίνοντας πιο βόρεια, θα υπάρχει μία ακόμη ζώνη ανάμεσα στους δύο ποταμούς, στον ποταμό Λιτάνη και στον ποταμό Ζαχράνη, προκειμένου να κόψουν τα περάσματα που οδηγούν στο νότιο Λίβανο. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός, λένε, να εμποδίσει την Χεσμπολά. Οι πληροφορίες λένε πως η οργάνωση έχει διεισδύσει και στις τάξεις του στρατού και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που φαίνεται προς το παρόν να βολεύει και τους Ισραηλινούς, γιατί κερδίζουν χρόνο. Είχαν μεγάλες απώλειες από τις επιθέσεις της Χεσμπολά με αυτά τα μικρά φθηνά ντρόουν. Και βέβαια την ίδια ώρα κερδίζουν χρόνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
7: Ωστόσο, ο Λιβανός είναι κομμάτι της πολεμικής εξίσωσης με το Ιράν. Εκεί πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, προσπαθούν να έχουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι εδώ υπάρχει το πρώτο αγκάθι, ο στρατός του Λιβάνου, που από τη μία ούτε οι Ισραηλινοί θέλουν πολύ να διεισδύσει στα εδάφη τους, ούτε όμως θέλει και η Χεσμπολά το επιτρέπει, διότι δεν θέλει να αφοπλιστεί. Άρα, από εδώ και στο εξής, Σταύρο, αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ.
6: Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δοκιμάστηκε το 24, απέτυχε και να μην ξεχνάμε έναν παράγοντα, τις εκλογές στο Ισραήλ. Διότι το βόρειο Ισραήλ είναι η εκλογική βάση του Νετανιάχου. Και όσο δέχεται επιθέσεις η περιοχή και όσο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ζήτημα πολιτικό. Όσο επίσης δεν μπορεί να ιτηθεί η Χεσμπολά, το ζήτημα αυτό το πολιτικό μεγαλώνει και είναι εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
4: Αλλάζουμε θέμα. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως οι υποδομές και η άμυνα επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο. Περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Στη σημασία του κάθετου διαδρόμου ως εργαλείου γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.
8: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
4: Οι σχέσεις Βουλγαρίας-Ελλάδας μετατράπηκαν σε στρατηγική συνεργασία.

0: τουριστικά προγράμματα Αθήνας και Λευκοσίας θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Αυτό που προκαλεί εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση που ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, που και δήλωσε ότι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Με έναν προσεκτικό τρόπο πάντα λένε ότι αυξάνουν την ένταση και τα βήματα που αυξάνουν την ένταση και τα εξοπλιστικά παρακολουθούνται σε ένα και η Τουρκία θέλει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και βεβαίως αναφέρεται και στις εξοπλιστικές δαπάνες, στις αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, τονίζοντας ότι είναι ένα ζήτημα των Ελλήνων πολιτών.
2: Τώρα Μανώλη, επειδή εδώ ήσουν πρώτος εσύ που μας είπες για το νομοσχέδιο αυτό που θα θεσμοθετούσε τη γαλάζια πατρίδα, το ότι θα παγώσει και πάει για λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ σου.
1: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν επιβεβαιώθηκε ή όχι. Το ζήτημα, και σε ευχαριστώ, αλλά από εκεί πέρα είναι ότι σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέντουκ, αφού κάνει αναφορά στην είδησή μας και τους κάγκες της καθημερινής, επιβεβαιώνει την πληροφορία λέγοντας ότι στην Άγκυρα οι πληροφορίες λένε πως λόγω υπερβολικού φόρτου που έχουν επιτροπές του Τουρκικού Κοινοβουλίου δεν θα προλάβει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, αυτό που είχε και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όπως έλεγε η
2: Καρκίνα. Αλλά είχαν προλάβει τις διαρροές, Μανώλη.
1: Βεβαίως. Προφανώς υπάρχει ένα. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουν, προλαβαίνουν. Τα πάντα προλαβαίνουν στην Τουρκία, άμα θέλει κάποιος, με μια απλή εντολή. Αλλά προφανώς υπάρχει μια σχετική εντολή, έτσι ώστε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να γίνουν όλα. Και μάλιστα και το Χαμπέρτουρκ, το έγκυρο τηλεοπτικό δικτύο, μιλάει για Οκτώβριο και βλέπουμε.
0: Πρέμιερα σήμερα για την στράτευση γυναικών, με τις πρώτες εθελόντριες να παρουσιάζονται στη Λαμία από τις συνολικά 72 που έχουν προσκληθεί. Η θητεία θα είναι 12μηνη και το ηλικιακό γκρουπ είναι από 20 έως 26 ετών, θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δωροδή.
3: Του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας.
4: Τα ποτέρμα αριστερά να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
3: Δίνουν τα στοιχεία τους και ακούν τις πρώτες οδηγίες.
5: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 Β' ΕΣΟ.
3: Μετά τη διαλογή κατάταξη, οι εθελόντριες παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους. Οδηγούνται στους θαλάμους, βάζουν τα χακί και δηλώνουν παρούσες.
6: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
7: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη.
8: Και μια ευχή που θα δίνω στην πόλη σας,
7: να πετύχει ό,τι θέλει.
3: Οι πρώτες 72 γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών κατατάχθηκαν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Συγκινημένες, υπερήφανες, αλλά και λίγο αγχωμένες για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.
9: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάντα καλά.
10: Μέσα και τον εαυτό μου είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι πού θα φτάσω.
11: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
3: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τις εθελόντριες του πιλωτικού προγράμματος του στρατού.
12: Δεν έχω ούτε άγχος ούτε τίποτα. Περιμένω απλά να δω πώς θα είναι μέσα, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Απορία πιο πολύ.
13: Είμαι περήφανη βασικά που έχω την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα. Έχω ένα άγχος βέβαια για το τι θα αντιμετωπίσω, αλλά ξέρω ότι όλα για καλό.
14: Στο Κέντρο Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
3: Οι γονείς των νεοσύλλεκτων στηρίζουν την επιλογή των παιδιών τους και με πολλή περηφάνεια τη συνοδεύουν ως την πύλη.
15: Ήρθαμε με θάρρος, ήταν επιλογή του παιδιού, συνειδητή. Δεν φοβάμαι κάτι, εμπιστεύομαι εδώ και το στρατόπεδο.
16: Είμαι πολύ χαρούμενος που το παιδί μου και πολλές κοπελιές από ό,τι βλέπω εδώ έχουν έρθει εθελοντικά να υπηρετήσουν την πατρίδα.
3: Η ορκωμοσία τους θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Πάμε όμως να ακούσουμε περισσότερα για την διαδικασία εκπαίδευσης των γυναικών οπλιτών, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
17: Ναι, ναι, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο. Η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορούσε σε 100 θέσεις. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν 170 γυναίκες. Στη συνέχεια, βεβαίως, ακολούθησαν οι υγειονομικές εξετάσεις, διάφοροι έλεγχοι, διάφορα τεστ. Εν τέλει, έλαβαν πρόσκληση.

0: 172 εθελόντριες, οι οποίες, όπως είδαμε, παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία. Βέβαια, μέσα στους επόμενους μήνες, προς το ξεκίνημα του 2027, θα έχουμε και νέα προκήρυξη για περισσότερες εθελοντρίες.
1: Και να δοθούν και κίνητρα, θα προσθέσω εγώ. Βεβαίως. Να μας πεις λίγο ποια είναι η διαδικασία εκπαίδευσης. Δεν είναι και ένα γνώριμο τερέν, δεν το ξέρουμε πολύ.
0: Σωστά. Λοιπόν, η θητεία πρώτα απ' όλα να πούμε πως είναι 12 μήνες, ανεξαρτήτως του αν υπηρετούν στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Και εδώ αυτή ίσως είναι η μόνη διαφοροποίηση με τους άντρες συναδέλφους τους, διότι όσοι στρατεύονται υποχρεωτικά στα 18 έχουν τη δυνατότητα επιλογής θητείας 9 μηνών ή 12 μηνών, ανάλογα με το που υπηρετούν. Από εκεί και πέρα όμως, η θητεία είναι ακριβώς ίδια, δηλαδή 10 εβδομάδες στο κέντρο, βασική εκπαίδευση, στη συνέχεια εκπαίδευση μαχητή, μετά παίρνουν ειδικότητα και στο τέλος βεβαίως μετακινούνται στις μονάδες τους όπου εκπαιδεύονται στα επιχειρησιακά αντικείμενα.
2: Και πάμε τώρα σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
3: Ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο

0: καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Εδώ είμαστε και πάλι 8 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και περνάμε στο θέμα της ακρίβειας.

0: ενέργεια και τρόφιμα, κυρίως νοπά, φρούτα και λαχανικά που είναι στο 8%, σέρνουν την κούρσα και ακολουθούν τα κρέατα στην περιοχή του 3,5%. Η Ελλάδα καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα καύσιμα παραμένουν στα ύψη και η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον μέτρα ανακούφισης ζητούν οι πολίτες, συνέχιση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους εξετάζει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Μα είμαστε πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, τι εννοείς?
2: Ο μήνας βγαίνει.
1: Πολύ δύσκολα. Δύο δουλειές μόνο, παιδιά, χωρίς ζωή, ναι, θα τη βγάλεις.
3: Με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα τον Μάιο, κυρίως εξαιτίας των τιμών ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών.
2: Βάζετε παραπάνω βενζίνη, πόσο παραπάνω δίνετε?
4: 34% περισσότερο.
2: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
4: Το ίδιο.
5: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
3: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
6: Έχουν ξεφύγει αρκετά. Ιδίως λαχανικά.
7: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι. Επηρεάζουν τις τιμές.
3: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
8: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
9: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.
3: Πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30 Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
5: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια.
3: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
0: Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος υπολογισμού στους τόκους που πλέον θα γίνεται βάση της μηνιαίας δόσης και όχι του κεφαλαίου, άρα θα είναι αισθητά χαμηλότερος. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
10: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντική.

0: Φως.
1: Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, λένε, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
2: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
1: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Επίσης, ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιάννη και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μετεγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Σε μια άλλη εξέλιξη, από τον μεγαλομέτωπο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Και στο Νόφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας, ο Έλληνας μέσο επιθετικός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ο Μπαρμπούς! Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι η χώρα του μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος Πούτιν πρόσθεσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος στη συζήτηση που είχαν το 2025 στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και, όπως είπε ο Πούτιν, η Μόσχα είναι έτοιμη. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο Πούτιν υποστήριξε πως οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία, ελέγχουν πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ, πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια. Αύριο ο Ρώσος πρόεδρος θα μιλήσει στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης, τους εντόπισαν το λιμενικό και Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονταν μεταξύ των τραυματιών. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέλφια. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το επεισόδιο το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής άσκησε έφεση και φέθηκε ελεύθερος για αυτή την υπόθεση, κρατήθηκε όμως για διοικητικούς λόγους, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών προηγείται με 1-0 εκτός έδρας της Σουηδίας μετά το πρώτο ημίχρονο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Χαίρετε, χαίρετε. Είναι Πέμπτη, είναι 4 του μήνα. Τι κάνετε, πώς είστε? 10 λεπτάκια μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Και γιατί η Iggy Pop? Γιατί σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε κάπου εκεί στο Μίτσιγκαν.

0: είμαστε καλά. Ελπίζουμε να κλείσει όμορφα η μέρα. Καλοκαιράκι, ενώ είχε λίγο συννεφιά σήμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Έχουμε τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε στο 210-48-00-174 την Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μελέτη παραγωγή εκπομπή μου και σε επιλογέ από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο έως τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόπουλος. Τι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα διαπίστωσα ότι έφυγε η βραχνάδα τη φωνή μου. Τις προηγούμενες μέρες κάτι με χτυπούσε το κλιματιστικό εδώ, κάτι πως ήταν λίγο βραχνή η φωνή. Νωρίς είναι ακόμα. Αυτός που ακούστηκε από το βάθος ήταν ο Κώστας Σπανός. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς πήγαν, πώς πάνε τα παιδιά, τι εντυπώσεις έχουν αποκομίσει και για την πορεία των ίδιων. Αναφέρομαι στις εξετάσεις. Πάντως, προσέξτε, διάβασα δηλώσεις που έχουν κάνει οι διορθωτές. Και έλεγε, ας πούμε, μια περίπτωση ότι κάθε χρόνο είναι και χειρότερα σε πιο ακριβώς θέμα αναφέρεται. Στο ότι οι νέοι έχουν ξεχάσει να γράφουν. Έχουν χάσει οι μαθητές μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη γραφή και πόσο επηρεάζει την τελική βαθμολογία ένα δυσανάγνωστο γραπτό. Τι λένε λοιπόν εκπαιδευτικοί γι' αυτό. Λέει λοιπόν η συγκεκριμένη, προφανώς δεν δίνει το όνομά της για ευνόητους λόγους, πως περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβεις με μία ανάγνωση τι ακριβώς λένε. Και θυμάται, ας πούμε, στην περσινή διαδικασία διόρθωσης των γραπτών για τις πανελλαδικές και την προσπάθεια να μην κόβει η ίδια συχνά μόρια από τους υποψήφιους λόγω του δυσανάγνωστου χαρακτήρα των γραπτών και αναρωτιέται τελικώς οι νέοι ξέχασαν να γράφουν ή μήπως η γενιά τους δεν έμαθε και ποτέ. Ανήκω σε μια γενιά που εμείς κάναμε και καλλιγραφία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, βάζαμε ας πούμε κάτω την αλφαβήτα όταν ήμασταν πιτσιρίγια και μας έλεγαν γράφτε τρεις φορές καλλιγραφικά και καλά με την ουρίτσα το αλφα από πίσω που πήγαινε, το μπαστούνάκι το ανάποδο, έτσι, ή το δέλτα. Ξέρω εγώ, το κάναμε έτσι. Μετά θυμάμαι όταν έδινα πανελλαδικές, εγώ το ταφ το κάνω σαν ένα μικρό σταυρό και έφαγα, να το πω στην γλώσσα των νέων, φλασιά. Λέω, λες να μου κόψουν μονάδες από αυτό? Όχι, εντάξει, δεν έκοψαν. Το ταφ έτσι με βολεύει και το κάνω σαν ένα μικρό σταυρό, ας πούμε. Αλλά ναι, ανήκω στη γενιά που είχαμε κάνει καλλιγραφία. Τα παιδιά προφανώς γράφουν. Δεν γράφουν όμως με το χέρι. Έχουν μάθει. Τα βλέπεις τα νέα τα παιδιά, πώς πληκτρολογούν γρήγορα.
1: Εγώ ξεχάσα να
0: γράφω. Όχι, εγώ επίτηδες πολλές φορές γράφω. Ακόμα και τα σχόλια που θέλω να κάνω, τα γράφω με το χέρι. Και ή ας με ρωτήσεις που θέλω για τους καλεσμένους. Προσπαθώ και γράφω με το χέρι. Μ' αρέσει η διαδικασία. Εγώ έτσι πέρασα και στο πανεπιστήμιο. Έγραφα τα πάντα. Είχα ξαναγράψει όλα τα βιβλία της ιστορίας από την αρχή. Αλλά με δικά μου λόγια. Όχι παπαγαλία, δεν το μπορούσα. Λοιπόν, τόσα χρόνια δεν το έχουμε θίξει αυτό το θέμα. Έχουν ξεχάσει τα παιδιά να γράφουν. Και προσέξτε, δεν είναι ελληνικό θέμα αυτό. Προφανώς. Γιατί έχει αναπτυχθεί ένας προβληματισμός και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες, ας πούμε για παράδειγμα στη Γερμανία, δεν μπορούν να γράψουν καλά. Στη Σουηδία επίσης σχολεία επιστρέφουν στο παραδοσιακό στυλό και το χαρτί, γιατί διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ακολουθούσαν, αν θέλετε, πιο ψηφιακούς δρόμους, παρουσίασαν τελικά σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, έτσι. Είναι επιστροφή στο μαυροπίνακα. Κακό δεν έκανε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις ακροάτρες και τους ακροατές που επικοινωνούν με mail. Έχω ένα mail για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Θα το διαβάσω στην συνέχεια. Ίσχυει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και ακριβώς επειδή προχθές κάτι συζητούσαμε, μου ήρθε ένα μήνυμα. Προσέξτε, θα παρακολουθείτε προφανώς την υπόθεση της γενοκτονίας γυναικοκτονίας, γενοκτονίας, συγγνώμη, γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Και την ώρα που, τέλος πάντων, είχαμε την απολογία του σύζυγοκτόνου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον όλων, στην τύχη των δύο μικρών παιδιών. Οι 10χρονοι και οι 6χρονοι παραμένουν φιλοξενούμενες σε νοσοκομείο. Ουδής μπορεί να πει πού θα καταλήξουν όταν βγουν από αυτό. Η αδελφή της 39χρονης άτυχης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει τα παιδιά, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Τώρα μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν τη μοιραία νύχτα. Και για την ώρα παραμένουν λοιπόν σε νοσοκομείο. Είναι ένα θέμα. Προχθές λοιπόν μια φίλη ακροάτρια μου έστειλε ένα μήνυμα και της ζήτησα ακριβώς αν μπορεί να μου στείλει τον αριθμό του κινητού της. Δέχτηκε με χαρά για να συζητήσουμε την δική της ιστορία. Την καλησπέρα μου. Δεν θέλω να πω ούτε το μικρό, εγώ το έχω. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Μιλάμε στον Ελληνικό,
1: εγώ σε ξέρω τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: Σε ακούω. 25 χρόνια με ακούς? Αλήθεια. Καλά, δουλεύω

0: 35, οπότε δεν είναι. Εντάξει. Δηλαδή, γελάω καμιά φορά, μου λένε, ξέρεις. Σας ακούγαμε με τη Χριστίνα Βίδου όταν ήμασταν μικροί.
1: Αυτό κι εγώ. Αυτό. Δεν ήμουν πολύ μικρή.
0: Αυτό.
1: Ήμουν μια και γέρασα κι εγώ, αλλά νιώθω μεγάλη οικειότητα με τη φωνή σου πάντως.
0: Uh-huh. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Άρα με εμπιστεύεσαι με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Με εμπιστεύω με κάποιο τρόπο. Ναι. Εντάξει, λίγο άγχος το έχω.
0: Να μην έχεις κανένα άγχος. Για πες μου λίγο για τη δική σου ιστορία.
1: Είναι μια κλασική ιστορία.
0: Ναι.
1: Που βιώνουν και βίωσαν πολλές γυναίκες, πάρα πολλές. Ήμουνα σε ένα κακοποιητικό γάμο περί τα 13 χρόνια. Τότε όμως, προχθές στο μήνυμά μου αναφέρθηκα σε ένα γεγονός που συνέβη αφού είχα χωρίσει, λίγο καιρό αφού είχα χωρίσει, γιατί εγώ όσο ήμουν στο γάμο κακοποιούμουν εν κρυπτό. Δηλαδή φρόντιζε τότε ο άνθρωπος αυτός να κλείνει τα μπατζούρια, να κλείνει όλα τα παράθυρα, να μην ακούγεται κάτι. Τώρα τι ακουγόταν ή δεν ακουγόταν δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά εκείνο το γεγονός έγινε δημοσίως, δηλαδή ξεκίνησα στο σπίτι,
0: uh-huh.
1: αλλά κλιμακώθηκε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν τέλος πάντων μόνη μου, απέναντι σε εκείνον και στους γονείς του, που είχαν κλεισμένα τα παιδιά μου στο σπίτι τους τέλος πάντων, και που κόντυψαν να με σκοτώσουν, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι αυτό που σου ανάφερα εγώ στο μήνυμά μου. Εγώ εκεί θα εστιάσω. Πέρα, εσύ ρώτησε με τι θέλει, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Σε ακούμε πολύ προσοχή για αυτό. Δεν θέλω να διακόπτω. Για πες μου.
1: Είναι αυτό που σου έγραψα είναι ότι το χειρότερο από όλα τελικά, και αυτό το ανέφερα και στο δικαστήριο μετά, δεν ήταν όλο αυτό το ξύλο τέλος πάντων που έφαγα και το σημείο που έφτασα και να κινδυνεύσει τη ζωή μου μπροστά στα μάτια των παιδιών κτλ. Το χειρότερο ήταν ότι σε κάθε μου βοήθεια που ούρλιαζα ακουγόταν άλλο ένα μπαντούρι να κλείνει.
0: Είναι αυτό το σχόλιο που έκανα για το χρήσιμο τώρα της κουβέντας που είπα ότι ακόμα και στην περίπτωση της Καλαμάτας το βλέπουμε αυτό, εμείς το ζούμε και εσείς ως ακροατές, θεατές και τα λοιπά, ότι η γειτονιά πάντα κάτι ήξερε.
1: Ναι,
0: ότι
1: τώρα
0: βγαίνουν μετά οι φωνές και λένε ναι, είχαν ξέρω εγώ καυγάδες, όχι τώρα μόνο σε αυτή την περίπτωση. Γενικά, ωραία. Και το έβαλα ως θέμα συζήτησης.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα έκανε ο κόσμος, εσύ ακούγεις, μου είπες μπατζούρια, να κλείνουν έτσι.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ σε κάθε βοήθεια ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια σε κίνδυνο, είναι μέσα σε ένα χωριό, σε μια γειτονιά. Δεν είναι στο δάσος.
0: Ναι.
1: Περιμένει κάποιος να έρθει κάποια στιγμή και να επέμβει. Γιατί όταν ακούς βοήθεια είναι το διεθνές σήμα, ρε παιδί μου. Που λες τι στο καλό, κάποιος θα έρθει. Αντί να ακούσεις βήματα, αντί να νιώσεις μια παρουσία, ένιωθες πλάτες να γυρνάνε.
0: Uh-huh.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, ήταν ότι βέβαια εκ των υστέρων έμαθα ότι ναι, μεν κλείνανε τον παντούρ, γιατί τους είχαν πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι η αστυνομία έκανε να έρθει, ας πούμε, καμιά ωρίτσα και κάτι, και ήταν η αλλαγή της βάρδες, μπήκαν σε μπελάδες. Αφού ήρθε η αστυνομία,
0: mm-hmm.
1: μετά ξεμητήσαν, ήρθαν και αυτοί έξω με το κλασικό παντοφίτσα, ας πούμε, να κουτσένουν οι πιο μεγάλες γυναίκες, λίγο πιο αυτό οι υπόλοιποι. Ήρθαν να δούνε τι συμβαίνει μετά.
0: Ναι.
1: Όχι να ανακατευτούν όμως.
0: Ναι.
1: Όχι να βοηθήσουν έναν άνθρωπο που φωνάζει βοήθεια. Αυτό ήταν το χειρότερο.
0: Εσύ όταν φώναζες, η αντίδραση του τότε συζύγου σου ποια ήταν?
1: Κοίταξε, εκεί σας τις φάσεις. Υπάρχει μένος. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν φωνάζεις, αν δεν φωνάζεις, εκεί συνεχίζουν να σε χτυπάνε. Δεν έχει, μάνα μου, κυρά μου.
0: Πώς ξέμπλεξες? Πρώτα απ' όλα πες μου το εξής. Τι σε κρατούσε στο ότι ενδεχομένως η κατάσταση θα διορθωνόταν, πίστευες ότι δεν θα το ξανακάνει?
1: Ήταν να δεις τώρα. Εγώ βέβαια χώρισα αφού είχα πατήσει λίγο στα πόδια μου ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή εμφάνισε ένα αυτοάνωσο,
0: ναι.
1: Άρχισα να κάνω κάποιες θεραπείες.

0: ας πούμε πιο εναλλακτικές, επειδή ήμουν εγώ 29 χρονών. Και είπα τώρα να αρχίσω.
1: Πολύ μικρή.
0: Ναι, ναι. Κορτιζόνες, ξέρω εγώ, με το τρεξάτες, ξέρω εγώ, βαριά φάρμακα. Στο 40 μου θα καταστραφεί ο οργανισμός μου, επειδή είμαι στον χώρο της υγείας. Ήξερα ότι αυτό έχει ένα υπόβαθρο ψυχολογικό, ας πούμε. Οπότε ακολούθησα μία μέθοδο έτσι λίγο πιο εναλλακτική και αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν ότι για μία ώρα την εβδομάδα ασχολήθηκα λίγο με τον εαυτό μου. Και μετά από ένα χρόνο, ας πούμε.
1: Εργαζόσουν και τότε?
0: Ναι,
1: άρα, ναι, δεν είχες την οικονομική, αν θέλεις, εξάρτηση από τον τότε σύζυγό σου.
0: Όχι, εντάξει, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι τα χρήματά μου το διαχειριζόταν εκείνος, όχι, εξαρτάται. Θέλω να σου πω ότι είμαι μια κλασική περίπτωση και ενδεχομένως και πιο light. Γιατί έχω συναντήσει και φέρουν πολύ πιο βαριές περιπτώσεις, πολύ χειρότερα. Ωστόσο, η ουσία είναι η ίδια. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και οι γυναίκες που κακοποιούνται μόνο λεκτικά.
1: Α, ναι, και ψυχολογικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή η περίπτωση στην οποία αναφέρεσαι. Πολύ δύσκολη.
0: Είναι, γιατί μετά αναπτύσσονται και τα επιχειρήματα, ξέρεις, και δεν έχεις κάτι χειροπιαστό, δεν έχεις μια μελανιά να δείξεις, για παράδειγμα. Κατάλαβες, εγώ είχα και τις μελανιές και πάλι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ξέμπλεξα, γιατί πρώτα αντιλήφθηκα μέσα από αυτές, ας πούμε, τις συνεδρίες που έκανα, τι κάνω. Τον εαυτό μου τόσο καιρό, δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει μια γυναίκα αυτό σε ανθρώπους που είναι εκτός.
1: Ναι.
0: Και πάντα εγώ λέω και σε συναδέλφους και σε γυναίκες, γιατί εγώ το εκφράζω, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει να το κρύψω. Εντάξει, η ντροπή είναι δική του. Δεν φταίω εγώ. Πάντα λέω, τους μακαρίζω.
1: Στο δικαστήριο είχε επιχειρήματα.
0: Κοίταξε, εκεί είναι άλλη μια κακοποίηση που βιώνει η γυναίκα.
1: Ναι, προφανώς το ξαναζεις.
0: Το ξαναζεις στο πολλαπλάσιο, ξεκινάει ο δικηγόρος, το κλασικό ξεφτιλίκι που δεν έχει τέλος. Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολα, απλά επειδή περνάνε τα χρόνια, δηλαδή εγώ πέρασα μια δεκαετία δικαστικών μαχών.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μετά γίνεσαι τόσο, εγώ τουλάχιστον, γίνεσαι τόσο καλή σε αυτό, ας πούμε, που δεν χρειαζόμαι να κάνετε δικηγόρο μου πλέον. Απλά είναι λίγο πώς θα το πάρεις όλο αυτό, κατάλαβες. Είχα δηλαδή ενδυναμωθεί αρκετά.
1: Χρειάστηκε ψυχανάλυση.
0: Δεν έκανα ακριβώς ψυχανάλυση, αλλά...
1: Είχε κάποια βοήθεια, τέλος πάντων. Αυτό το επιλέγει ο καθένας μόνος.
0: Ναι, θεωρώ δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Κάθε άνθρωπος που κακοποιείται είναι προβληματικός άνθρωπος. Έχει κενά.
1: Υπήρχαν παιδιά.
0: Ναι, έχουμε δύο παιδάκια.
1: Πρώτα απ' όλα να σου ζήσουν.
0: Ευχαριστώ.
1: Είχαν καταλάβει τα παιδιά?
0: Κοίταξε, ο μικρός ήταν πολύ μικρός. Ήταν 2,5 ετών. Η κόρη μου που ήταν 6, φυσικά και είχε καταλάβει. Εντάξει, υπέφεραν και αυτά στις όλες τις διαδικασίες. Είναι αρκετά... Κοίταξε, κάναμε ψυχοθεραπεία εμείς οι τρεις, έτσι. Γιατί δεν έκανε ποτέ ο πατέρας τους.
1: Είχε συνέπειες από το δικαστήριο, δηλαδή, ή απλώς το δικαστήριο?
0: Όχι, το δικαστήριο, ό,τι έβγαζε σε εκείνο έβγαζε και σε μένα. Εγώ ήμασταν επίσης όλοι. Δηλαδή, σε εκείνο το ποινικό, το μεγάλο, ήταν αυτό που σου λέω, ας πούμε, το γεγονός. Ό,τι η φυλακή έφαγα εγώ, έφαγε και αυτός. Δηλαδή, κάτι μήνες με αναστολή και τα λοιπά. Γιατί εγώ, ας πούμε, τον έσπρωξα, γιατί χτύπησα τότε τον πρώην πατέρα, χτύπησα.
1: Καταλαβαίνω. Είχα τύχει σε ένα τέτοιο δικαστήριο. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι η πρόεδρος σήκωσε τα χέρια ψηλά. Εγώ είχα πάει για άλλη ιστορία και μπήκα μέσα και παρακολουθούσα. Ήταν μια τέτοια περίπτωση όπως μας περιγράφεις, ίσως λίγο πιο light από σένα. Και κάποια στιγμή, ενώ ήταν ο πεθερός που είχε και καλά κακοποιηθεί από την ύφη, σηκώθηκε πάνω η πρόεδρος και λέει: «Έλεος αθώα».
0: Δηλαδή,
1: φαντάσου τι είχαν πει και τι είχε ακούσει. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Ερώτηση. Προχώρησαν τα χρόνια, πέρασαν τα χρόνια. Αυτό που πέρασες σε έκλεισε ως γυναίκα από μια επόμενη σχέση με έναν άντρα? Ήσουν πάρα πολύ, ήσουν δύσπιστη μετά, ήσουν κλεισμένη.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα αδίκησες όμως και κάποιον.
0: Όχι, κοίταξε, εγώ έχω παντρευτεί πάλι τώρα.
1: Α, ωραία. προφανώς έχεις πει στον τωρινό σύζυγό σου.
0: Ναι.
1: Τι σου έχει πει για αυτό, το έχετε συζητήσει?
0: Λίγο. Ήταν στην κλονιστική αντίδρασή του. Εντάξει, τώρα και εγώ πήγα από την άκρο στο άλλο, Δημήτρη, η αλήθεια.
1: Κάτι σου άξιζε και σου αξίζει από το ένα άκρο στο άλλο. Εντάξει, ναι.
0: Ήταν συγκινητική η αντίδρασή του. Δηλαδή για μένα.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις γιατί στην αρχή ουσιαστικά ντρέπεσαι να το πεις. Γιατί λες πόσο βλαμμένησα με τη θεωρία, ας πούμε, ότι είμαι έτσι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ό,τι και αν λες, έχεις δίκιο. Πόσο βλαμμένη θα σε θεωρεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α, Δημήτρη, ναι. Θα μου επιτρέψεις.
1: Ναι.
0: Μία λέξη. Αυτό που σας θέλω να πω, το αδιανόητο που συμβαίνει είναι, γιατί εγώ πια είμαι σε θέση, ας πούμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχω πατήσει τα πόδια, με δόξα του Θεού, όλα καλά.
1: Ωραία. Θέλω να κάνεις μία τεράστια χάρη. Άνω τελεία, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αυτό που έχεις, για να μην σε κόψω, να μου το πεις αμέσως μετά. Περιμένεις την τηλεφωνική σου γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές οι ανθρώπινες κουβέντες με κάποιο τρόπο έχουν ένα νόημα. Θα το εξηγήσουμε και μετά τους στήλους των ειδήσεων.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στη νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλουδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιερά Πέτρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιοχώρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι η χώρα του μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάνς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Πρόκειται για πλήρωμα και εργαζόμενους, καθώς οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβίβαστη. Αύριο θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα για ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Κοντά μας μια φίλη ακροάτρια, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μας έχει πει την ιστορία της, έζησε σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, πήγανε στα δικαστήρια και αυτό που ρώτησα στο τέλος ήταν ποια ήταν, ας πούμε, η πορεία και αν έκλεισε εντός εισαγωγικών το συναίσθημά της για ένα ενδεχόμενο μιας άλλης σχέσης και τα λοιπά. Έχει ξαναπαντρευτεί, να είναι πάντα ευτυχισμένη και ζήτησε να έχει την τελευταία κουβέντα, οπότε το οφείλω πρώτα απ' όλα σε εσάς και στην ίδια, γιατί σας διακόψαμε πάνω στην ώρα που ήθελε να μας πει αυτό που έχει να μας πει. Σε ακούω λοιπόν, δεν λέω ούτε καν το μικρό σου όνομα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όχι, δεν χρειάζεται,
3: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο αυτό.
2: Ω, προς Θεού. Είσαι καλά.
3: Δεν είναι εύκολο. Θέλω απλά να επισημάνω, αδερφέ Δημήτρη, ότι κοίταξε να δεις, ακόμα και τώρα, αν και έχουν γίνει πολλά βήματα από τότε που βίωσα εγώ, δηλαδή πάνε τώρα για 4-15 χρόνια, και έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα προς το καλύτερο. Όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, έτσι, και το πλαίσιο το νομικό δεν προστατεύει ποτέ το θύμα, αλλά προστατεύει το θήτη. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις σε ένα κέντρο κακοποιημένης γυναίκας, στην αστυνομία, στην εισαγγελία, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο στη γυναίκα να μπορεί να περπατήσει άφοβα στον δρόμο. Κοιτάνε, ας πούμε, πώς θα την κρύψουν, να πάει σε μια δομή που θα είναι σε άλλη πόλη, να μην ξέρει, ας πούμε, ο κακοποιητής σε ποια πόλη θα είναι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο απλό να τον βάζανε μέσα μέχρι να διαπιστώναν, ας πούμε, ότι η δική, ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος, μπορεί και για πάντα, δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, να δίνουμε λίγο χώρο στα θύματα να ανασένουν. Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα που έχουμε, τόσες γυναικοκτονίες και τόσα και τόσα. Δεν είναι μόνο γυναικοκτονίες, είναι και βασανισμοί, έτσι, και οι κακοποίησεις που συνεχίζονται. Είναι δηλαδή και πολιτικό το θέμα, είναι νομικό το ζήτημα. Εγώ ένιωσα μία στιγμή δικαίωσης μόνο μέσα σε αυτά τα 10-12 χρόνια δικαστικών αγώνων.
2: Ναι.
3: Αφού είχε λήξει η συνεδρίαση, είπε μια κουβέντα η εισαγγελέας, μια καταπληκτική γυναίκα. Και γιατί το είπε μετά? Γιατί δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο να το πει.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Τι είπε?
3: Ότι ήταν ένα άλλο γεγονός, τέλος πάντων, πάλι, γιατί συνεχιστήκανε τα καρακιουζιλίκια και τα λήξανε εκεί. Του είπα, μα γιατί το κάνατε αυτό? Μα είχα 3 χρόνια, λέει, κυρία πρόεδρε, να τότε παιδιά μου, το οποίο ήταν ψέμα βέβαια. Και αφού έλειξε η συνεδρίαση, γυρνάει η εισαγγελέα και λέει στην πρόεδρο, ακούς, λέει, τι είπε? Ό,τι λένε όλοι πριν σκοτώσουν τη γυναίκα τους. Λοιπόν, ήταν η μοναδική στιγμή, σε πληροφορώ, που ένιωσα
2: δικαίωση,
3: συγκλονίστηκα, έπρεπε να κάτσω μισή ώρα μέσα στην αίθουσα να ηρεμήσω.
2: Και προφανώς ένιωσες και μέσα σου λέγοντας κάτι ότι εγώ γλίτωσα τουλάχιστον.
3: Ναι, αλλά είναι τραγικό.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Έτσι να μην δικαιώνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι, όχι, εγώ σε ευχαριστώ.
3: Ελπίζω να σε ακούω.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι και εσύ.
2: Όντως ήσουν μικρή. Όντως ήσουν μικρή, γιατί υπολόγισα και εγώ την ηλικία και λέω ναι. Υπολόγιζοντας και πόσα χρόνια δουλεύω και πόσα χρόνια, ναι. Όντως ήσουν μικρή. Άρα, ναι, υπάρχει κόσμος που μαζί μας μεγάλωσε, κυρίες και κύριοι. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ. Να το χαλαρώσω λίγο, έτσι.

0: Μουσική. Πιάσε ό,τι θέλεις. Πιάσε άλλο σταθμό. Μακριά από εδώ, σε παρακαλώ. Μακριά.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό το θέμα το σχολίασα εχθές. Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις γουρούνες, ως κινούμενες παγίδες. Έτσι. Διότι λέγεται ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση του πλαισίου χρήσης των τετράτροχρων οχημάτων. Και νομίζω αν βρεθεί κάποιος σε νησί το καλοκαίρι καταλαβαίνει απόλυτα τι εννοώ, γιατί είναι αν δεν ξέρεις, είναι επικίνδυνο αν δεν ξέρεις. Προφανώς είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, έχει κέντρο βάρος ψηλό, είναι στενό. Έχω δει να σηκώνονται στις δύο ρόδες και να κάνουν μάγκες. Και θέλω να το σχολιάσουμε το θέμα με την κυρία Εφροσύνη Λέντζιο. Είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγής. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα εξίσου σημαντικό θέμα οδικής ασφάλειας.
0: Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Και λέει ότι θα γίνει πιο αυστηρό. Ωραία, θα τηρούνται αυτό ή στο βωμό του κέρδους στα νησιά θα τα δίνουν όπου να είναι? Και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά η γουρούνα ως όχημα και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά οδηγείται από ανθρώπους χωρίς εμπειρία και χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση. Όταν συνδυάζεται η άγνοια, οι διακοπές, το άγνωστο οδικό δίκτυο και ένα απαιτητικό όχημα όπως είναι, τα ETV, οι γουρούνες συγκεκριμένοι, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τραγικό. Δηλαδή η λύση δεν είναι μόνο οι απαγορεύσεις. Είναι η λύση για μας είναι η εκπαίδευση, η πρόληψη και οι σωστοί κανόνες.
0: Ναι, προφανώς. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Γιατί είναι εντός εισαγωγικών ζόρικη μια γουρούνα?
2: Γιατί η γουρούνα δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μοτοσυκλέτα. Έχει τους 4 τροχούς του αυτοκινήτου, έχει το τιμόνισμα τη μοτοσυκλέτα, αλλά έχει τελείως διαφορετική ιδιαίτερη συμπεριφορά στον δρόμο.
0: Και δεν έχει και ενεργητική ασφάλεια τη μοτοσυκλέτα, έτσι. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Παίζει ρόλο και αυτό, ούτε και την παθητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου.
2: Ακριβώς. Καταρχήν, δεν στρέβει, οδηγώντας αυτό το συγκεκριμένο όχημα, νομίζουμε ότι είναι σαν να οδηγούμε αυτοκίνητο που έχουμε 4 τροχούς.
0: Ναι.
2: Το συγκεκριμένο όχημα δεν στρέβει καν σαν αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Όταν μπαίνει στη στροφή, στο αυτοκίνητο το όχημα παραμένει σταθερό.
0: Mm-hmm.
2: Η γουρούνα ο οδηγός πρέπει πολλές φορές να μεταφέρει το βάρος του σώματος προς την εσωτερική πλευρά της στροφής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αν δεν το κάνει, αυξάνεται η ανατροπή, ο κίνδυνος ανατροπής, ειδικά στις απότομες στροφές. Δηλαδή στη γουρούνα δεν στρίβει μόνο το τιμόνι, πρέπει να δουλεύει και το σώμα του οδηγού, κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.
0: Mm-hmm.
2: Με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα ατυχήματα που έχουν να αποδεγυρίζουν, να φεύγουν από τους δρόμους και να έχουμε τα ατυχήματα και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, οπότε και όλα τα υπόλοιπα, το κέντρο βάρους που είπατε, είναι ένα όχημα το οποίο θα πρέπει πρώτα να εκπαιδεύονται για να το πάρουν. Δεν συγχωρεί λάθη στις στροφές. Συνήθως πολλοί τουρίστες μπαίνουν σε μια στροφή με τέτοια ταχύτητα, η γούρνα μπορεί

0: με το κεντροβάρους. Ναι, μεγαλώνει από όσες καναδίες. Δηλαδή έχουν τελείως διαφορετική οδηγική συμπεριφορά. Οπότε ένας οδηγός ο οποίος δεν έχει ξαναοδηγήσει σε γουρούνα, έτσι, δεν έχει οδηγήσει σε γουρούνα, είναι πολύ δύσκολο να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Η γουρούνα δίνει στον οδηγό τις ψευδέστης πολλές φορές, τις ασφάλειες, γιατί έχει τους τέσσερις τροχούς και σου λέει εύκολο είναι να το οδηγήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως δεν συμπεριφέρεται όπως ένα αυτοκίνητο και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Θέλει τεχνική, θέλει εξοικείωση, θέλει σεβασμό, γιατί δεν συγχωρούνται τα λάθη.
1: Άρα θέμα παιδείας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα θέμα παιδείας. Μάλιστα, είναι ένα θέμα που πάντως απασχολεί. Γιατί έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα τροχαία που οφείλονται σε λάθος χειρισμό αυτών των οχημάτων, έτσι. Έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα το θέμα με το θέμα που ακούστηκε με τον Υπουργό ότι προβαίνει σε ένα νομοσχέδιο.
1: Για το νομοσχέδιο, λέτε.
0: Και για τα πατίνια που γίνονται, που θα μπουν και αυτά μέσα στο νομοσχέδιο το καινούριο.
1: Uh-huh.
0: Εμείς σαν ομοσπονδία βλέπουμε θετικά κάθε μέτρο που ενισχύει την οδική ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Δεν την υποχρεωτική χρήση κράνους, είναι αυτονόητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτή την κατεύθυνση όλο αυτό εδώ.
1: Το θέμα είναι, ξέρετε, να μην τα έχουμε σε νόμους. Ναι. Ναι, το θέμα είναι να ισχύουν
0: κιόλας. Αυτό θέλω να πω, ότι η εμπειρία που μόλις δεν αρκεί. Το πρόβλημα είναι η οδηγική συμπεριφορά και η έλλειψη γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου οχήματος.
1: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι παράλληλα με όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική ενημέρωση των οδηγών πριν την ενοικίαση. Να γίνει μια ειδική εκπαίδευση ή πιστοποίηση κάποια αυτού του οχήματος. Στόχος δεν είναι να απαγορεύσουμε ένα όχημα στην ουσία, δηλαδή, αλλά να διασφαλίσουμε ότι όποιος θα το χρησιμοποιήσει θα επιστρέψει ασφαλή στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και σαφώς το δίπλωμα που για κάπου διάβασα, το δίπλωμα 5 ετών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Μπορεί να τον μειώσει τον κίνδυνο, θετικό. Η εκπαίδευση όμως είναι αυτή που σώζει ζωές στην ουσία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποιος κρατάει το τιμόνι, αλλά αν γνωρίζει πραγματικά να οδηγεί το οποιοδήποτε όχημα.
1: Ναι.
0: Άρα η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο για μας.
1: Εκπαιδεύεται κάποιος σε γουρούνα, δηλαδή μπορεί να εκπαιδευτεί.
0: Σήμερα όχι, κανένα.
1: Αυτό γι' αυτό τώρα μου έκανε εντύπωση.
0: Και αντί να απολαύσω.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν θα ήταν άσχημο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει ως όχημα. Ειλικρινά και έχουν βγει κάτι φοβερές. Που είναι και λίγο σαφάρι, είναι και λίγο αυτό. Αλλά γιατί να μην μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος σε μια γκουρούνα.
0: Θα πρέπει να εκπαιδεύονται. Οποιοδήποτε όχημα κινείται στον δρόμο,
1: ναι.
0: Στο δρόμο, θα πρέπει.
1: Είναι εύλογο το ερώτημα, έτσι.
0: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και θα πρέπει να υπάρχει μια σημαντική εκπαίδευση. Είναι ένα όχημα που είναι στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Που βγαίνει στους δρόμους. Δεν είναι ένα όχημα το οποίο μέσα στα χωράφια. Έτσι, δεν κυκλοφορεί στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Κανονικά. Άρα τι σημαίνει αυτό, κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εκπαίδευση.
1: Μα τα πουλάνε και για τους δρόμους.
0: Ακριβώς, τα πουλάνε για τους δρόμους. Άσχετα αν στην αρχή ξεκινήσαμε για κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πουλάνε για τους δρόμους. Κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά. Άρα όταν είναι ένα όχημα στον δρόμο, τι πρέπει να γνωρίζουν, κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον χειρισμό του. Άρα τι σημαίνει χειρισμός, εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: και
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η ζωή μας και είναι σημαντική, έτσι.
1: Καλά, προφανώς δεν συζητάμε τώρα για.
0: Ναι. Ναι. Ακριβώς.
1: Δεν είναι συζητάμε για ένα επιτραπέζιο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λέτζου,
0: για
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Κάποια στιγμή θέλω να σας κάνω μια διαφορετική συνέντευξη.
0: Ναι, βεβαίως, οπότε θέλετε.
1: Θα το κανονίσουμε.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Έχω σκεφτεί και ένα ωραίο podcast που μπορούμε να κάνουμε. Θα σας εξηγήσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Είπα podcast, μην ξεχνάμε τα podcast του σταθμού μας. Είναι ένα καινούριο παιδάκι που το φροντίζουμε και θα το φροντίσουμε και πάρα πολύ. Έχω κάνει αρκετά, αλλά θέλω να κάνω πάρα πολλά. Έχω μια λίστα που εννοείται θα την εμπλουτίσω. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που βεβαίως κάτι αληθινό έχουν να μοιραστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, έτσι. Να είναι ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι, να δουν και διαφορετικά και τον κόσμο. Οπότε, τι κάνετε, εσείς βάζετε τα ακουστικά, εμείς βάζουμε την έμπνευση και θα διαλέξετε τη φωνή και τη δική μου εννοείται. Τι θα κάνετε, θα μπείτε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ευκολάκι και εκεί μας βρίσκεται. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικούς φίλους και χαιρόμαστε όταν με κάποιο τρόπο επικοινωνούν μαζί μας για να μας πούν κάτι ευχάριστο και αναφέρομαι στον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Είναι τώρα με ποια ιδιότητα να συζητήσουμε, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγγραφέας, ετοιμάζει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές τέχνης, πολιτισμού και χίλια δύο πράγματα. Και με ενημέρωση ότι

0: έγινε ένας εορτασμός της Ελλάδας στην Σορβόνη. Αυτό δεν το χάνουμε. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από ό,τι κατάλαβα. Και θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Έγινε την Δευτέρα το βράδυ, πρώτη του μήνα. Γιώργο μου, καλησπέρα και χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και άντε κάποια στιγμή μόλις έρθεις να τα ξαναπούμε και από κοντά, εντάξει. Κάθε φορά μια κουβέντα μαζί σου είναι εξαιρετική. Τι έγινε λοιπόν σε Σορβόνη τη Δευτέρα το βράδυ?
1: Έγινε αυτό που ακριβώς είπες προηγουμένως, ένας εορτασμός, στην ουσία ένας διπλός εορτασμός. Ήταν δύο επέτη. Η φετινή χρονιά είναι η χρονιά δύο επετείων. Η πρώτη είναι τα 50 χρόνια από την υιοθέτηση της δημοτικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους σε όλες τις βαθμίδες, δηλαδή στις βαθμίδες τις εκπαιδευτικές και στο δημόσιο τομέα. Αυτό θεσπίστηκε το 1976, οπότε κλείνουν 50 χρόνια φέτος από εκείνη τη χρονιά, από αυτό το γεγονός. Και το δεύτερο είναι τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε συνδυάσαμε στη Σορβόνη αυτά τα δύο γεγονότα, αυτές τις δύο επαιτίους, μέσα από τη γλώσσα. Μέσα δηλαδή από το... μιλήσαμε για το γλωσσικό ζήτημα, που ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες και πάνω από έναν αιώνα, 1,5 αιώνα και πολύ περισσότερο, και έληξε ας πούμε το 1976 τουλάχιστον επισήμως. Οπότε στο πρώτο μέρος της βραδιάς κάναμε μία συζήτηση των κοιλής τραπέζης πάνω στο γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή τι ήταν, πώς άσκησε, ποιες ήταν οι κοινωνικές συνθήκες που το γέννησαν, ποιες ήταν οι ιστορικές συνθήκες.
0: Να τονίσω και βέβαια σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέψεις, και συγγνώμη τη διακοπή, είναι ένα γνωστικό αντικείμενο δικό σου, γιατί είσαι και διδάκτορα συγκριτικής γραμματολογίας Σορβόνη, έτσι?
1: Ναι.
0: Οπότε,
1: στο φιλολογικό του κομμάτι, βεβαίως.
0: Οπότε, ήθελα να το συμπληρώσω αυτό.
1: Σε ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι η βραδιά άρχισε μια ομιλία του Γιώργου του Κουμουτσάκου, ο οποίος είναι ο ειδικός απεσταλμένος, είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO και ειδικός απεσταλμένος
0: για
1: την προβολή της ελληνικής γλώσσας, ακριβώς ο πρέσβης Γιώργος Κουμουτσάκος. Μετά έγινε αυτή η συζήτηση των κλειστής τραπέζης με τρεις πανεπιστημιακούς, τη Σοφία τη Βασιλάκη, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής γλώσσας και γλωσσολογίας στο Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών του Παρισιού, τον Ρενέ Μπουσέ, ο οποίος είναι επίτιμος καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, και τον
0: καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας,
1: Ναι. Ο οποίος έχει μεταφράσει και μέγιστα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Τι έδρες είναι αυτές, Γιώργο μου, τι έδρες είναι αυτές? Φαντάσου,
1: Κοίταξε, η ελληνική λογοτεχνία, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραμματεία και το ελληνικό πνεύμα χαίρουν μεγάλο θαυμασμό στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γαλλία φυσικά, γιατί οι σχέσεις της Γαλλίας και Ελλάδας, όπως ξέρουμε, είναι πολύ στενές, οι πνευματικές σχέσεις και ιστορικές, και με άλλες χώρες φυσικά, και με τη Γερμανία και με άλλες. Αλλά στη Γαλλία υπάρχει μια ιδιαίτερη συγγένεια, θα έλεγα, μια βαθιά συγγένεια ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Οπότε, ας πούμε, για να ολοκληρώσω για τον Ρενέ Μπουσέ που έλεγα προηγουμένως, έχει μεταφράσει Καζαντζάκη, έχει μεταφράσει Παπαδιαμάντη, και μάλιστα σε κάποια στιγμή στη συζήτηση στον Γλυς Τραπέζης τον ρώτησα πόσο δύσκολο είναι για έναν Γάλλο, που δεν είναι η μητρική του γλώσσα τα ελληνικά, να διαβάζει, να γνωρίζει σε βάθος τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, που είναι τόσο δύσκολη γλώσσα, με τους αρχαϊσμούς, ας πούμε, που έχει, που είναι στην ουσία μια αρχαΐζουσα γλώσσα στην αφήγησή της, στο τρίτο πρόσωπο, και στους διαλόγους είχε τη δημοτική ο Παπαδιαμάντης. Και έλεγε ότι επειδή είχε, μας είπε ο Ρενέ Μπουσέ, ότι καθώς είχε μάθει τα αρχαία ελληνικά, τα είχε διδαχτεί, του ήταν αρκετά, ας πούμε, εύκολο ή όχι πολύ δύσκολο να καταλάβει την γλώσσα του Παπαδιαμάντη και να τη μεταφράσει στα γαλλικά. Που φυσικά δεν μεταφράζεται, δεν μπορεί να μεταφραστεί. Αλλά ναι. Και να ολοκληρώσω να πω ότι ήταν και ο Πέτρος Λιατζέντος αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Aix Marseille, στη Νότια Γαλλία επίσης.
0: Και μετά για τα 200 χρόνια για το Μεσολόγιο, έτσι.
1: Από την έξοδο του Μεσολόγιο. Που ήταν ο Γιώργος Χαραφάς, ο ηθοποιός, ο οποίος διάβασε αποσπάσματα από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Σολομού, σε μια μετάφραση του Γομπέρ Λεβέκ. Μετάφραση που σπάνια μπορεί να βρει κάποιος πλέον, του 1945. Η οποία έχει εκδοθεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, της Αθήνας, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ίκαρος τότε.
0: Τότε.
1: Γαλλικό βιβλίο εξ ολοκλήρου, το οποίο εκδόθηκε στην Ελλάδα. Και ο οποίος, ο Σολομός είχε κάνει, στην ουσία η ελεύθερη πολιορκημένη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ήταν ένα έργο από το οποίο έχουμε μόνο αποσπάσματα. Το έγραφε ο Σολομός από το 1826 που έγινε η έκδοση του Μεσολογίου μέχρι το 1844 και έχουμε τρία σχεδιάσματα. Και ο Γομπέρ Λεβέκα έκανε μια σύνθεση αυτών των τριών σχεδιασμάτων και ο Γιώργος Χωραφάς τα διάβασε με τόση συγκίνηση και τόσο πάθος που το αμφιθέατρο φύστηκε από τα χειροκροτήματα. Μάλιστα. Και από την βαθιά συγκίνηση. Και...
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ με την πρώτη ευκαιρία να σε έχουμε κοντά μας. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Θα είμαι στην Ελλάδα. Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Ωραία μας ταξίδεψες. Είναι ωραία πράγματα αυτά και καλά κάνεις και χτυπάς καμπανάκια κάθε φορά για να μπορούμε και εμείς να τα προβάλλουμε. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Χάρηκα, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Ευχαριστώ.
0: Να, σε αυτά δεν μπορείς να κλείνεις αυτιά και μάτια. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει, μιας και πιάσατε την οδική ασφάλεια, θα ήθελα να σχολιάσω τα ευρήματα μιας σχετικής έρευνας που κατατάσσει τους Έλληνες οδηγούς ουραγούς σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά. Το υπαψιαζόμασταν αυτό, αλλά τώρα επισημοποιείται. Σίγουρα στους ελληνικούς δρόμους πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Δεν. Να πω κάτι. Ναι. Οκ. Okay. Δεν μ' αρέσει και η πολύ μιζέρια, κύριε Γιώργο μου. Προφανώς και είμαστε προβληματικοί στους δρόμους. Προφανώς και είμαστε προβληματικοί στους δρόμους. Καλά, αυτό με το κινητό πια έχει καταντήσει αηδία. Δηλαδή, τι νόμος, ξενόμος και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, είναι ακόμη όλοι με το κινητό συνέχεια του αυτιού. Μου λέει ο Μίμης, οι περισσότερες λέει γουρούνες είναι αυτές που νοικιάζουν κυρίως μικρών κυβικών, δεν έχουν διαφορικό στον άξονα κίνησης όπως τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν στρίβουν σε δρόμο με καλή πρόσφυση όπως είναι η άσφαλτος. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι κατασκευασμένες για χωμάτινους δρόμους, άρα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν σε κανονικούς δρόμους. Όμως κυκλοφορούν. Ο Τάσος. Ως ναυτικός αξιωματικός εμπορικού ναυτικού γνώρισα ανθρώπους σε όλη την Ιφίλιο, καθώς και πολλές γυναίκες στα διάφορα λιμάνια. Έμαθα να σέβομαι την κάθε γυναίκα, την απόφαση και κατανόησα ότι της γυναίκας το κορμί είναι ένας ναός. Ό,τι και αν αποφασίσει η γυναίκα, αυτό δεν θα πρέπει να την χαρακτηρίσει και δεν μιλάω για παράνομες πράξεις. Αυτό όμως για να το πετύχουμε χρειάζεται παιδεία από πολύ μικρή ηλικία και πρέπει να έρθουμε κοντά στις τέχνες. Από το φίλο μας τον ναυτικό, αξιωματικό στο εμπορικό ναυτικό. Να σου πω, Τάσο, ξέρεις τι θέλω. Στείλε μου αριθμό κινητού να πούμε ιστορίες από τα ταξίδια. Έλα, κάνε μου τη χάρη. Όχι, δεν θέλω ότι τι έκανε στα λιμάνια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό, έτσι. Με ενδιαφέρουν. Όχι, με ενδιαφέρουν ιστορίες. Επίσης, έλαβα ένα μήνυμα από έναν φίλο, το Μανώλη. Με αφορμή αυτά που είπα πριν και μου έστειλε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μου λέει: έχω καιρό να σε ακούσω, δεν συμπίπτουν τα ωράρια. Δεν πειράζει. Αλλά αυτή λέει την καταπληκτική παρέμβαση για τη γραφή και κυρίως για την καλλιγραφία. Γιατί και εγώ είμαι λέει της γενιάς και μεγαλύτερης από εσένα. Μου έστειλε φωτογραφίες από την εγγονή του, από την Αγγλία. Το προηγούμενο λέει Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί εδώ στην Ελλάδα. Είδα αυτό που βλέπεις και τρελάθηκα. Μου θύμισε μάθημα καλλιγραφίας 50 χρόνων πίσω. Αυτό το διδάσκεται η Αμέλεια, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, όπου ζει με τους γονείς της. Και ίσως και το πιο σημαντικό που πρέπει να σου μεταφέρω, γράφει διήγημα. Αυτό ζητήθηκε από το σχολείο να το κάνει. και γράφει για ένα παιδάκι που δεν έχει κάνει ποτέ του ταξίδι εκτός Αγγλίας και αποφάσισε τώρα να έρθει στην Ελλάδα. Και όπως βλέπεις, βρίσκεται στο... Κάτσε ένα λεπτό να δω λίγο το βίντεο, μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν θα κάνει. Ναι, παιδιά, καλλιγραφία. Να δείτε πως πιάνει το μολυβάκι. Φοράει και ωραίο ματάκι στο χέρι. Η εγγονή. Κοίτα καλλιγραφία, ακριβώς έτσι ό,τι κάναμε. Φοβερό. Τάσο, στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω ιστορίες για τα ταξίδια σου. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το βροχερό Λουξεμβούργο. Να είσαι καλά Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωγραφιώ ότι ενημέρωσα για αυτό που μου είπες. Και τι άλλο, ο Θοδωρής. Συμφωνεί σε αυτό που είπε για την καλλιγραφία. Κανένα παιδί δεν ξέχασε να γράφει, απλώς καταργήθηκε η καλλιγραφία. Τώρα πες μου τι είναι αυτό. Πτέσμα, πλημέλημα, κακούργημα. Μην παραπονιόμαστε για τα παιδιά ότι ξέχασαν. Μου λέει ο Φώτης ο Δανάσκος, ο φίλος ο εκπαιδευτικός. Όμορφα θέματα και σήμερα. Να είσαι καλά. Τι να σου πρωτοπώ, μου λέει για τα γραπτά. Θέλεις μεταφραστή για να καταλάβεις τι εννοούν, διότι όσα γράφουν δεν έχουν σύνταξη ούτε ροή. Και δεν έχουμε δικαίωμα να το κρίνουμε αυτό. Φαντάσου τι μου γράφουν στην βιολογία και στη γεωλογία που πολύ θα ήθελα αυτό να το συζητήσουμε. Άνετα, θα το συζητήσουμε. Να είσαι καλά, 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Σε όλη την καλή παρέα εκεί, σας περιμένω κάποια στιγμή. Μου το έχεις τάξει. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Πάμε. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την εκπομπή με μια ανακοίνωση σε μια πολυκατοικία. Γελάω και θα καταλάβετε γιατί. Σας παρακαλώ πολύ. 10 και 5, ξέρω εγώ, μετά το δελτίο, θα ακούσετε μια ανακοίνωση από μια πολυκατοικία. Τη βρήκα στα social media, έχει πολύ πλάκα. Πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Για ηχορύπανση θα μιλήσουμε. Έτσι, περιμένω και τα σχόλια. Φύγαμε.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίος σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχείρηση εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 38 μετανάστες ελέμβου, 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιοχώρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο Ισραηλινός στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφκάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβιβαστεί. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέλφια. Στην Αλβανία, για 5η συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή τους Βέρντες. Οι διαδηλωτές στα Τίρανα πραγματοποίησαν πορεία προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αλλά να εκφράζουν συνθήματα και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Στη Γαλλία, μια σωρό, η ταυτοποίηση της οποίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε εδώ και μια εβδομάδα η 11χρονη Ιλιανά. Για την υπόθεση αυτή έχει τεθεί υποκράτηση ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος προς το παρόν τηρεί σιγή. Σε βάρος του άνδρα είχαν υποβληθεί στο παρελθόν πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ άλλων και για βιασμό ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική δικαστική εξέλιξη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόλις το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: what I mean. And this old world is a new world in a bold world.
1: Νίνα Σιμών μπορώ να ακούω συνέχεια, για στο αυτοκίνητο ειδικά, και πολλά της τραγούδια. Σαν σήμερα λοιπόν το 2003 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Θεωρείται από τις μεγαλύτερες γενικές προσωπικότητες της jazz, blues, soul μουσικής και από πολλούς χαρακτηρίστηκε και ως η μεγάλη αίρια της soul. Βεβαίως μια ερμηνεία από τις πιο χαρακτηριστικές που μπορεί να ακούσει κανείς. Προσέγγιζε τα τραγούδια με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω είναι να βλέπω στο YouTube βίντεο την ώρα που παίζει πιάνο. Παίζει με μοναδικό τρόπο πιάνο. Καλώς όρισατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ωραίο βραδάκι, βράδυ Πέμπτης, 4 του μήνα. Έχουμε κοντά μας Κώστα Σπανό. Περίεργο, Κώστα Σπανό θέλει να ακούσει με έτσι... ανυπόμονος είναι. Θέλει να ακούσει την ανακοίνωση που σας είπα από μια πολυκατοικία. Εμένα μου την έστειλε φίλος και πέθανα στα γέλια. Ειλικρινά σας το λέω, τώρα θα το μοιραστούμε. Έχουμε επίσης την έχω ενημερώσει να ακούσει την Αργυρό Γεμελιάρη, αυτό που θα διαβάσει στον αέρα. Σας απαντά στο 210-48-00-174. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιστεξία και μελέτη παραγωγή εκπομπή, μουσικές επιλογές. Αν την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να ξαναπώ στο φίλο τον Τάσο, τον ναυτικό, τον αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού. Στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω να μιλήσουμε για ταξίδια. Εμπειρίες, θα έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Αυτά είναι ωραία. Να, τέτοια θέλω να μοιράζομαι. Όπως ευχαριστώ και την φίλη που επικοινώνησε μαζί μας και είχαμε αυτή την πολύ ανθρώπινη κουβέντα στην έναρξη της εκπομπής, η οποία μας είπε για το περιβάλλον, το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο έζησε. Λοιπόν, ανακοίνωση. Είναι σε μια πολυκατοικία που λέτε. Επάνω, ξέρετε, μπαίνει στον πίνακα ανακοινώσεων. Έχουμε στις πολυκατοικίες αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων με τους φελούς που βάζει την πινέζα. Έτσι δεν είναι? Έχετε τέτοιο εσείς?
2: Όχι.
1: Γιατί δεν έχετε?
2: Γιατί δικό μας δεν έχουμε άλλους.
1: Α, δεν έχετε άλλους. Και η κοπέλα που μένει από πάνω.
2: Δικό της.
1: Εντάξει, α, δικό της είναι. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, γράφει. Αυστηρή ανακοίνωση προς τους ενίκους της πολυκατοικίας. Λόγω της παντελούς έλλειψης ηχομόνωσης στο κτίριο, ο σεβασμός στην ησυχία των υπολείπων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση όλων μας. Τελεία. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, πιο έντονα γράμματα εδώ, συστηματική και ακραία ηχορύπανση, φωνές υπερβολικά υψηλών δεσιμπέλ από αυστηρά προσωπικές στιγμές ενίκων του τετάρτου ρόφου, η οποία ηχορύπανση λαμβάνει χώρα ανεξαρτήτως ώρας και τι λέει, και κατάφορα μέσα στις ώρες κοινής ησυχίας. Δηλαδή είναι σε όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά κατάφορα στις ώρες κοινής ησυχίας.
2: Κανένας.
1: Η κατάσταση, ξανά πιο έντονα γράμματα, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και συνιστά. Προσέξτε τώρα. Ευθεία παραβίαση της αστυνομικής διάταξης 3 κάθετος 95 ώρες κοινής ησυχίας. Και δεύτερον, παράνομη διατάραξη της οικιακής ειρήνης και προσβολή της προσωπικότητάς μας. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη που γελάω, θα καταλάβετε γιατί. Η παρούσα συνιστά τελευταία προειδοποίηση. Εφ' εξής. Δεν θα επιδειχθεί απολύτως καμία ανοχή. Στην επόμενη ενόχληση θα κληθεί άμεσα η άμεση δράση το 100 για την εκκίνηση της αυτόφορης διαδικασίας.
2: Και άμεσα η άμεση δράση τι κάνεις εκεί?
1: Ζάμπαλος. Θυμάσαι? Με τα σεντόνια που είχαν τον Κωνσταντάρα. Άκου. Και θα κινηθούν άμεσα όλες οι νόμιμες διαδικασίες κατά των υπευθύνων. Απαιτείται άμεση οριστική συμμόρφωση και εμπράκτος ο σεβασμός από όλους προς όλους. Πρώτον, τι επάγγελμα θα έκανε ο συντάκτης της ανακοίνωσης? Δικηγόρος είναι.
2: Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Ναι, άσε. Λοιπόν, δεύτερον, ζήλευε.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Έτσι, δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, ζήλευε.
2: Εκεί βάζει ακουστικά.
1: Όχι, δεν βάζει ακουστικά, κάτσε και τα απολαμβάνει.
2: Και αυτό.
1: Δηλαδή λε, παιδιά, μπράβο, δώσε πόνο. Φωνάζει από κάτω, παίρνει και ένα σκουπόξυλο. Εν τω μεταξύ, το άλλο, η άλλη μου απορία είναι η εξή. Επειδή λέει για τον τέταρτο όροφο. Αν είναι όροφο διαμέρισμα, την έχουν, δηλαδή του έχει δώσει στεγνά. Εγώ αν ήμουν στον τέταρτο, θα το έκανα μήνυση. Προσωπικά δεδομένα. Άκου, δηλαδή, αλλά το αστείο είναι ότι λέει. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ειδικά στις ώρες κινήσεις, οι ζυγές ξεφεύγουν. Κάτσε ρε παιδιά μου. Δεν έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Πώς θα γίνουν παιδιά. Εκτός και αν ο κύριος έχει μεγαλώσει, η κυρία δεν ξέρω τι είναι, με τον πελαργό. Δηλαδή θεωρία ότι ακόμα τα φέρνει ο πελαργός. Παιδιά, θέλω χάρη. Πείτε μου, σας έχει τύχει στην πολυκατοικία τέτοια περίπτωση. Αν σας έχει τύχει στην πολυκατοικία τέτοια περίπτωση που δίνουν πόνο ρε παιδί μου, να το πω έτσι απλά, από περιέργεια, και πώς θα τα αντιμετωπίζατε? Να, αυτά είναι θέματα που θέλω να συζητάμε στις ακροατές και στους ακροατές μου. Είδατε, για τον Πούτιν δεν είπα τίποτα σήμερα, δεν είχα κάποια να πω για τον Πούτιν. Άσε να γίνει πρώτα και να το δούμε. Αλλά όχι, πείτε μου, πείτε ότι στην πολυκατοικία ακούγονται θόρυβοι από ερωτική, ας πούμε, αυτή ενός ζευγαριού. Πώς το αντιμετωπίζετε, θα τους κάνετε παρατήρηση? Ακόμα και παιδιά να έχεις, θα κάτσεις να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό που γίνεται. Δηλαδή, να πεις ότι τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ σου λέω, ακούνε και τα παιδιά και σου λένε τι φασαρία είναι αυτή, θα κάτσεις να τους εξηγήσεις. Δεν είναι θέμα συζήτηση αυτό.
2: Βλέπουν ταινία, παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου, δεν βλέπουν ταινία. Δηλαδή, αυτή πια η σεμνοτυφία, αλλά αυτό σίγουρα είχε πρόβλημα. Ζήλευε. Δεν είναι τέτοια ανακοίνωση. Έβγαλε και τη διάταξη του νόμου, τον Ατάλο κτλ. Ξαναρωτάω. Πείτε ότι στην πολυκατοικία έχετε τέτοιο θέμα. Η άλλη σηκώθηκε απειλητικά, έχει βάλει και τα χέρια στη μέση. Είναι έτοιμη να πάει να κάνει παρατήρηση. Πείτε μου, ρε παιδί μου, ότι στην πολυκατοικία σας έχετε θέμα. Ακούγεται ένα ζευγάρι την ώρα της ερωτικής περίπτυξης. Αφήστε ότι κάποιοι πρέπει να δουλεύουν και για το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τα σπίτια. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ένα μπαράζ παρεμβάσεων για την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα από επίσημα χείλη και εννοείται και θεσμικούς φορείς. Η πιο πρόσφατη έρχεται από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, σε συνέδριο που έγινε στην Κροατία. Τι είπε λοιπόν? Παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής δυσπροσιτότητας της στέγασης. Wow. Να το ξαναπώ. Είμαστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής δυσπροσιτότητας της στέγασης. Ωραίο, ακούστηκε. Θέλετε να το σκεφτείτε, να το ξαναπώ? Όχι, φτάνει. Τώρα, ξέρετε, έχουμε το σπίτι μου, έχουμε τα προγράμματα εξοικονομώ, την κοινωνική αντιπαροχή. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος απέδωσε το στεγαστικό πρόβλημα στην ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Αναφέρθηκε σε αυτά που σας είπα στα προγράμματα και κατέληξε ότι η υπεύθυνη χάραξη πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με όξυνση των ανισορροπιών. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λιβέρης, τα λέμε συχνά μαζί του, επειδή έκαναν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, για το στεγαστικό, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, τέλεια, μέχρι εκεί το πάω, ο ΑΕ και τέτοια, όχι, ο ΑΕΔ, πρώην ο ΑΕΔ. Και έπιασαν λοιπόν αρκετά ζητήματα που νομίζω ότι σκιαγραφούν ακριβώς το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και επειδή είχαμε μιλήσει μαζί του για το πολύ μεγάλο θέμα, αυτό που έχει προκύψει για το θέμα της κοινωνικής αντιπαροχής, βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί και λόγω της δουλειάς τους έχουν συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στα ζητήματα στέγασης μέσω των οργανισμών εργατικής εστίας και εργατικής κατοικίας, που βεβαίως καταργήθηκαν το 12 με το δεύτερο μνημόνιο. Κύριε Λιβέρη, τι κάνετε?
3: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι προκύπτει από τη δική σας ενασχόληση με το θέμα? Γιατί, το ξαναλέω, αν εσείς δεν έχετε εμπειρία μέσα από την εργατική εστία και την εργατική κατοικία, τους οργανισμούς, ποιος έχει? Εγώ δεν έχω.

0: διεθνέ νομισματικό ταμείο, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Στην Τράπεζα τη Ελλάδο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν αποθεματικά του Οργανισμού Εργατική Κατοικία που προέρχονται από τι δικέ μα εισφορέ για τον ΟΕΚ πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση. Γιατί είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξη πολιτική δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνε του το θέμα. Μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν αποθεματικά ανεκμετάλλευτα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όταν ο κόσμος εκεί έξω δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του. Γιατί τα διαθέτουν, γιατί δεν τα διαθέτουν στον κόσμο και τα κρατάνε κλειδωμένα για να κάνουν περνούν τους τόκους. Και δεύτερο, και να πω και κάτι όσον αφορά τις ανισορροπίες.
1: Ναι, ναι.
0: Για να πω και κάτι άλλο όσον αφορά το Διεθνές Νομικοσματικό Ταμείο, το οποίο τι πρότεινε. Να απλοποιηθεί η νομοθεσία και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα του κατασκευαστικού κλάδου. Όδια μαγείας δηλαδή θα γίνει αυτό. Δηλαδή αν έρθουν οι επενδυτές και χτίσουν καινούργια σπίτια ή αν επισκευάσουν τις παλιές και τις διαθέσουν, θα τις διαθέσουν φτηνά. Μα δεν πρόκειται να τις διαθέσουν φτηνά. Τα αντίθετα θα γίνει. Θα διαθέσουν περισσότερα ακριβά σπίτια. Και να κάνω και τελευταίο σχόλιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν αυτό το οποίο απέτησε και έκλεισε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και η Εστία το 2012. Και τώρα έρχονται να διαπιστώσουν τι. Ότι αυτοί προκάλεσαν. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά δεδομένα.
1: Ναι, κάποια δεδομένα, ναι. Έτσι,
0: σοβαρά.
1: Σε σημεία.
0: Θα ήθελα μέσα της εκπομπής να πω κάτι πολύ πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδιάζεται στο Υπουργείο Οικογενείας ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Και από αυτό το σχεδιασμό και τη συζήτηση λείπουν αυτοί οι οποίοι κατέχουν το θέμα. Εμείς οι εργαζόμενοι. Δεν μας έχουν καλέσει. Μπορεί να δίνουν σε εξωτερικούς συμβούλους να τους φτιάξουν μελέτες, να χρησιμοποιούν το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτούς τους συμβούλους, να τους παρουσιάσουν 2-3 λύσεις, όταν η λύση είναι μπροστά. Ο ελέφαντας είναι εδώ στο δωμάτιο και το ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ιδρυθεί ένας μεγάλος δημόσιος οργανισμός, όπως λειτουργούσε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, με χρηματοδότηση και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες και από την Ευρώπη. Και να δούμε και φόρους σε κλειστά διαμερίσματα. Δεν μπορείς να έχεις 3 κλειστά σπίτια, να έχεις ένα εισόδημα 80-100.000 και η κοινωνική σου ενσυναίσθηση να είσαι 0. Θα πρέπει να το διαθέσεις. Μιλάμε για σπίτια. Δεν μιλάμε αν έχεις ένα σπίτι. Μιλάμε για τις μεγάλες περιουσίες. Δεν είμαστε εμείς εκτός πραγματικότητας. Ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς προτείνουμε.
1: Ναι.
0: Καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση λοιπόν.
1: Ναι. Με βάση την οποία.
0: Η πρόταση αφορά καταρχήν ενεργοποίηση του αποθεματικού του οργανισμού για να επισκευάσει όλα τα κλειστά σπίτια αλλά και τα σπίτια του δημοσίου. Ο ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ και πάλι ξανά έχουμε στον ΟΕΚ. Δεν μπορεί να.